Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι πάντοτε στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, αυτής της πόλης, της δικής μας πόλης. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και αυτό ήταν και για το δρόμο, κυρίως όμως αυτό το μουσικό θέμα ήταν για τον Τζέιμι. Η Fruit Distro Collective είναι ένα project των μακροχρόνιων φίλων Μπόρις Βαντερχόφ και Τρίσταν Κόκο. Μεγαλωμένοι σε ρυθμούς και εκπαιδευμένοι μέσα από τη σύνθεση της jazz, εμπνευσμένοι παράλληλα από άφρο και ψυχεδελική κατάσταση, κάνουν μία μίξη, αναμειγνύουν το real to real tape και βουαλά έρχεται αυτός ο υπέροχος δίσκος, ο οποίος ονομάζεται Just Life, απλά ζωή. Είναι η δεύτερη προσπάθεια μετά το ντεπούτο LP του στο Some Kind of Wisdom. Δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά του Just Life, των Fruit Distro Collective, εμπνέεται από την καθημερινότητα, από την καθημερινή ζωή, από εκεί αντλεί την έμπνευση. Πράγματα που συχνά παραβλέπονται, τα πουλιά που σφυρίζουν και οι ίδιοι λένε πως το να είμαστε απλώς κάπου που περνάμε χρόνο μαζί, αυτό είναι ζωή. Και αυτή είναι η στοϊκή στάση απέναντι στη ζωή που μας ενέπνεε πάντα. Όχι μόνο στη δημιουργία της μουσικής, αλλά και σε πολλές συζητήσεις και συγκεντρώσεις από τη στιγμή την πρώτη κιόλας που γνωριστήκαμε. Η δεύτερη πλευρά του δίσκου Just Life εξερευνά πιο έντονες έτσι ενοιολογήσεις. Το θέμα για τον Τζέιμι, δηλαδή το ορχιστρικό που μόλις τώρα μεταδώσαμε, This One's for Jamie, είναι το κλείσιμα του μυθιστορήματος που γράφτηκε μετά από το θάνατο ενός φίλου. Γιατί με τη ζωή έρχεται και ο θάνατος και η κυκλικότητα όλων αυτών των πραγμάτων.

Νέα Υόρκη, αυτός ήταν ο Ντάνι Σκοτ Λέιν, μουσικός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, παραγωγός. Έχει κυκλοφορήσει 8 στουντιακά άλμπουμ ως όλο καλλιτέχνης και έχει γράψει μουσική για ταινίες μεγάλου μήκους, μικρού μήκους, project μόδας και πολλά άλλα. Ανήκει στο κίνημα της αργής μουσικής ή αλλιώς, όπως το λέω εγώ, slow burning, γιατί αργά, βασανιστικά μπορούμε να καούμε μέσα από την ατμόσφαιρα του κάθε καλλιτέχνη. Ο νέος δίσκος του Ντάνι Σκοτ Λέιν έχει μια ιδιαίτερη ζεστή πινελιά σε μια ουσιαστική ατμόσφαιρα ενός ξενοδοχείου της δεκαετίας του 80, το οποίο, η οποία δηλαδή έτσι η ατμόσφαιρα σε ζεσταίνει, λες και έχεις ένα καλοπλεγμένο κασκόλ γύρω από τον λαιμό σου. Έτσι θέλουμε να πηγαίνουμε από το παρόν στο μέλλον και από το μέλλον στο παρελθόν. Η μουσική έχει αυτή τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως χρονομηχανή. Ο δίσκος ονομάζεται Home Decor. Το κομμάτι που επέλεξα να μεταδώσω, A Window Let the Breeze.

Σουηδοφινλανδοί τζαζίστες, ένα εξαιρετικό κουαρτέτο, η Lexington. Είναι φυσικά υψηλής αναγνωρισιμότητας μουσική και πραγματικά έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, μιας και έχουν συνεργαστεί με εξαιρετικά σχήματα. Μεταξύ αυτών και από την Blue Note απευθείας, αυτή τη σπουδαία δισκογραφική εταιρεία της jazz από δεκαετίες πριν, με Cam Jazz Juna, αυτοί οι τέσσερις μουσικοί συνυπάρχουν και αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά και περιζήτητα jazz σχήματα του σήμερα. Έχουν πατήσει πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις επηρεασμένες από τη σκηνή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 60, όπως σας είπα. Οι ίδιοι δημιουργήθηκαν το 2017 και μονοπολούν το ενδιαφέρον. Αξίζει βέβαια να μείνουμε και να κατονομάσουμε και τους τέσσερις καλλιτέχνες. Οι Lexington αποτελούνται από τους Eric Palberg, ο οποίος παίζει την τρομπέτα, τον Τζούνα Τοϊβάνεν στο πιάνο, τον Μάρτιν Σούντστρομ στο κοντραμπάσο και τον Πολ Σβάνμπεργκ τον βρίσκουμε στα τύμπανα. Χαρτ Μπόπ, τάγκο ο δίσκος, Πολ Σβάνμπεργκ τον βρίσκουμε στα τύμπανα. Χαρτ Μπόπ, τάγκο ο δίσκος και εμείς μεταδώσαμε το Sky Lancer.

Ethno Jazz, Afro Beat, Dub, ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτή είναι η Tasmin, ένα έτσι ιδιαίτερο ντουέτο με έδρα το Ισραήλ. Ο δίσκος Τεζέτα. Αυτή η ονομασία προέρχεται από τη γνωστή αιθιοπική μουσική κλίμακα, η οποία αποτελεί σημαντική έμπνευση για τη συγκεκριμένη σύνθεση, για το συγκεκριμένο δίσκο. Αυτή η κλίμακα για αυτούς, για αυτό το ντουέτο του Τασμίν, συμβολίζει την νοσταλγία, τη λαχτάρα, τα τραγούδια της αγάπης, τα οποία χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης από έναν ήσυχο πόνο και μια λαχτάρα που αντυχεί για ένα μακρινό μέρος, κάπου εκεί στην Αιθιοπία, αλλά εξακολουθεί να δίνει και την αίσθηση του σπιτιού. Στην περίπτωση των Χαντάρ και του Σίνερ πρόκειται για μια απτή έτσι, λαχτάρα μέσα από τους αφρικανικούς ήχους που είναι υφασμένοι λες και είναι η δεύτερη τους γλώσσα. Η προσέγγιση όσον αφορά την παραγωγή του άλμπουμ παραμένει πιστή στην παράδοση των κλασικών ηχογραφήσεων, των στουντιακών ηχογραφήσεων που περιλαμβάνουν κασέτες, ηχογραφήσεις πεδίου, φυσικά τα αφρικανικά κρουστά, το φλάουτο, το σαξόφωνο, ένα παλιό συνθεσάιζερ, κιθάρες αλλά και drums. Κάθε ηχογραφημένος ήχος περνά από ένα φίλτρο ακρίβειας, ακρόασης, αναζήτησης βάθους που είναι τόσο τεχνικό άρτιο όσο και άρτιο συναισθηματικό.

Ένα εξαιρετικό κουιντέτο του Φλωριάν Πελισιέ, αυτού του υπέροχου πιανίστα, συνθέτη της jazz. Η Φλωριάν Πελισιέ Quintet δεν θα μπορούσαν ποτέ να περιοριστούν σε ένα δημιουργικό περίβλημα που θα τους ανάγκαζε να μην ξεπεράσουν ποτέ τυχόν γεωγραφικά όρια. Ταξιδιώτες, ξοδεύοντας την ενέργειά τους χωρίς περιορισμούς για να αφήσουν το στίγμα της hard bop, της jazz τους δηλαδή, να περιπλανηθεί και να εξαπλωθεί όπου τους οδηγεί το ίδιο τους το groove. Ο ρυθμός που έχουν πάρει, ξεκινώντας από την Αφρική, την Νότια Αμερική, περνώντας από το ακροτήριο της καλής ελπίδας, ξέρετε, αυτό που βρίσκεται στο πιο νότιο άκρο της Αφρικής. Νομίζω ότι σταματούν στο Ρίο και θα σταματήσω κι εγώ εδώ στο Ρίο για να σας δώσω την εξής πληροφορία. Φλωριάν Πελισιέ Quintet, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο μεταδώσαμε το κομμάτι Ρίο. Το Ρίο ήταν ακριβώς εκεί όπου το 2025 εμφανίστηκαν τελευταία φορά. Μετά ακολούθησε ένα σύντομο έτσι μικρό διάλειμμα, το οποίο όμως τους οδήγησε στο διάστημα. Με τα ξέφρενα βήματα και τις εξαντλητικές τους έτσι φάρσες, είχαν πιέσει τόσο πολύ τους εαυτούς τους που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από το προφανές κάλεσμα της ηρεμίας και της γαλήνης. Και οι τέσσερις, απαλλαγμένοι από τους περιορισμούς της απόστασης, διότι ταξιδιώτες βλέπετε, μετά από μία στάση στην Κολομβία για να συναναστραφούν με τα πλήθη στο καρναβάλι της Παρινκίλια, κατευθύνθηκαν στην Καλιφόρνια, στις ακτές και κάπου εκεί στον Ειρηνικό, για να εγκατασταθούν μπροστά στη γαλήνη απεραντοσύνη του ωκεανού. 165 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια άπειρη έκταση προς παρατήρηση, που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες σε έναν ακόμη πιο απέραντο χώρο, ένα πνευματικό βασίλειο που ευνοεί την αναζήτηση νέων ήχων. Η ανοιχτή θάλασσα, όπου το να μετρά στα χιλιόμετρα δεν είναι καθόλου σύντομο. Είναι όμως και η μόνη πηξίδα η οποία γίνεται για τα μουσικά κομμάτια που ακολουθούν από τους Φλωριάν Πελισιέ Quintet.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εκτός χρόνου, όχι τόπου, off time. Αυτό ήταν το ντεπούτο άλμπουμ των Underground Spiritual Game. Είναι ένα σχήμα το οποίο κυκλοφόρησε το ντεπούτο του άλμπουμ το Σεπτέμβριο του 2025 από την Vibro Monk. Είναι ένα τρίο το οποίο αποτελείται από, συγγνώμη, το οποίο στεγάζεται στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη, συνδυάζει έθιο jazz, afrobeat και cosmic free jazz. Ένας εξαιρετικός δίσκος ο οποίος περιέχει 8 tracks στο Hellas Room, να ένα ελληνικό δωμάτιο, Above Ground, Notes, No End, Morning Star, Two Bees. Bless the bees and the birds, λέγανε οι Madness. Ευλογημένες οι μέλισσες και τα πουλιά. Εμείς μεταδώσαμε από τους Underground Spiritual Game, μέσα από τον δίσκο του 2025, το Off Time, το κομμάτι Ωκεανός, Ocean.

όταν η Τζούντι συναντά την Ασερπίνα Ντελάρμο. Ένας δίσκος φόρος τιμής στον Ονότι Σόουλ, τον James Brown. It's been a dub world, it's been a man's world, και να πούμε είναι αναμφίβολα ένας δίσκος όπου σε βάζει σε εκείνη την ατμόσφαιρα που είχε η ηλεκτριστική σχεδόν ενέργεια του James Brown από δύο έτσι γυναίκες. Αυτός ο δίσκος είναι εξαντλημένος. Όλος και όλος, μην νομίζετε, είναι δύο κομμάτια. Η πρώτη πλευρά, It's been a man's world, πιο έτσι ακουστική η εκτέλεση, και η δεύτερη λίγο πιο dub. Υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή, κυκλοφόρησε το 2025 από την GAD Zara, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, σε ένα 7 ίντσο βινήλιο με A και B πλευρά.

Αυτό ήταν ο Jerry Paper, ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2026 το Μάρτιο, Boeing ονομάζεται, και εμείς μεταδώσαμε το Games of Chance. Ναι, οι ευκαιρίες. Υπάρχει το, έτσι, το παιχνίδι των πιθανοτήτων όσον αφορά τις ευκαιρίες. Με αυτά και με εκείνα όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Σιδερίδης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Γεια και χαρά.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους Television Personalities, το συγκρότημα που ίδρυσε ο Dan Tracy το 1977 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ήταν η εποχή που το punk και η DIY κουλτούρα μεσουρανούσαν στο Λονδίνο, προωθώντας μια φιλοσοφία απόλυτης δημιουργικής αυτονομίας, όπου τα πάντα, από την ηχογράφηση μέχρι το εξώφυλλο του δίσκου, γίνονταν από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Το ταξίδι τους ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 1978 με το πρώτο του single, το 14th Floor, το οποίο κυκλοφόρησε από τη δική τους εταιρεία, την GLS, υπό το αρχικό τους όνομα, την 1778. Σε αυτή την πρώτη σύνθεση, δίπλα στον Tracy, συναντάμε τον Ed Ball και τα αδέλφια Gerard και John Bennett, οι οποίοι σχημάτισαν τον πρώτο δημιουργικό πυρήνα της μπάντας. Κεντρικός άξονας βέβαια αυτής της αισθητικής παραμένει ο χαρισματικός Dan Tracy, ένας δημιουργός του οποίου η προσφορά δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί στο βαθμό που της αξίζει. Μέσα από τους Television Personalities, ο Tracy κατάφερε να συγχωνεύσει το ψυχεδελικό όραμα των 60's με την αντισυμβατική punk ηθική, δημιουργώντας έναν ήχο γεμάτο ευφυΐα, κεντρικότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ξεκινώντας από το μεταπανκ, οι personalities αναδείχθηκαν γρήγορα σε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς φάρους της γενιάς C86. Το κίνημα αυτό, να πούμε, πήρε το όνομά του από τη θρυλική κασέτα του περιοδικού NME. Καθιέρωσε την indie pop βασισμένο στην ερασιτεχνική αυθεντικότητα και την DIY αισθητική που ο Tracy είχε ήδη τελειοποιήσει χρόνια πριν. Ξεκινήσαμε με το Stop and Smell the Roses, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ The Painted World του 1984. Πρόκειται για μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην καριέρα του Dan Tracy, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση των personalities από την ανέμελη pop στην υπαρξιακή μελαγχολία. Και θα συνεχίσουμε με το 14th Floor, το κομμάτι που αποτελεί την ιστορική αφετηρία του group. Το πρώτο του single κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1978, όχι ακόμη ως Television Personalities, αλλά όπως λέγαμε και πριν υπό το όνομα την 78. Επρόκειτο για μια αυτοχρηματοδοτούμενη έκδοση που ήδη ονόμησαν ανεπίσημα GLS Records από τα αρχικά των μελών τους, αν και ο δίσκος τυπώθηκε μέσω της SRTS, μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας που επέτρεπε σε ερασιτεχνικά συγκροτήματα να κυκλοφορούν τους δίσκους τους μόνοι τους, παρακάμπτοντας τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό το κομμάτι, αν και ξεκίνησε ως μια πρωτόλια punk ηχογράφηση, αποδείχθηκε διαχρονικό, ηχογραφήθηκε ξανά αργότερα για το άλμπουμ They Could Have Been Bigger Than The Beatles του 1982. Πάμε να το ακούσουμε, 14th Floor.

το 14th Floor που μόλις ακούσαμε είναι ένα δείγμα indie pop σε μια εποχή που ο όρος αυτός το 1978 ουσιαστικά δεν υπήρχε καν. Τότε το ιδίωμα αυτό γεννιόταν μέσα από σχήματα όπως η την 78, μετέπειτα television personalities, η Go-Betweens, η Triffids και διάφορα power pop συγκροτήματα της περίοδου. Την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, την ίδια power pop ορμή εξέφραζαν συγκροτήματα όπως οι Nerves, τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο Hanging on the Telephone. Στην αυθεντική του εκτέλεση του 1976 πρόκειται για το τραγούδι που μόλις 2 χρόνια αργότερα οι Blondie θα μετέτρεπαν σε παγκόσμιο ύμνο, δίνοντάς του τη δική τους New Wave λάμψη.

Η ιστορία των personalities όμως ξεκινά νωρίτερα, όταν ο Dan Tracy και οι φίλοι του, μαθητές ακόμα, έπαιζαν μουσική μιμούμενοι τα είδωλα των 60's όπως τους Pink Floyd και τους Who. Χρειάστηκε η έλευση του punk για να απελευθερωθεί αυτή η δημιουργική ορμή και να βρει διέξοδο στις συναυλίες και τις ηχογραφήσεις τους. Το 14th Floor μαζί με το Oxford Street στη δεύτερη πλευρά ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1977 και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1978. Το συγκλάκι αυτό βρήκε το δρόμο του προς το κοινό χάρη στον σπουδαίο John Peel, ο οποίος το προώθησε παίζοντάς το επανειλημμένα στην εκπομπή του.

από τα John Peel Sessions των Television Personalities. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1980, όμως η καθοριστική σχέση του συγκροτήματος με τον John Peel είχε ξεκινήσει νωρίτερα, ήδη από το 1978, όταν ο σπουδαίος παραγωγός προώθησε το πρώτο του σίγγλ παίζοντάς το επίμονα στην εκπομπή του. Αυτή η πρώτη αποδοχή στο αυτί και την καρδιά μερικών δεκάδων ψαγμένων τύπων όθησε τον Dan Tracy να ξαναμπεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει πλέον ως Television Personalities ένα εμβληματικό EP που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1978 από την Kings Road, από τον ομώνυμο δρόμο της Chelsea. Αν και μέσα στην κυκλοφορία αυτή υπήρχε και το θρυλικό Part-Time Punks, εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Where's Bill Grundy Now, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον δημοσιογράφο που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα οι Sex Pistols σε εκείνη την ιστορική τηλεοπτική συνέντευξη την πρώτη μέρα του χειμώνα του 1976.

0: Sayın.
1: Το Westbill Grandi Now γνώρισε επιτυχία, κάτι που το συγκρότημα δεν περίμενε, όπως δεν είχε προβλέψει ούτε το ίδιο το όνομα. Η ονομασία Television Personalities προέκυψε ζωντανά στον αέρα από τον John Peel, τον εμβληματικό DJ του BBC, όταν ο Peel έλαβε το πρώτο χειροποίητο επτάινσο με το χάρτινο εξώφυλλο. Είδε γραμμένη με μεγάλα γράμματα τη φράση «The Personalities», πλαισιωμένη από ονόματα διάσημων τηλεοπτικών αστέρων που ο Dan Tracy είχε προσθέσει ως ηρωνικό αστείο. Ο Peel υπέθεσε πως αυτό ήταν το όνομα του γκρουπ και το ανακοίνωσε στην εκπομπή του, με τους TV Personalities να το υιοθετούν αμέσως, αφού μέχρι τότε δεν είχαν κατασταλάξει σε κάποια ονομασία. Μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων σίγγλ, το συγκρότημα εντοπίστηκε από τη Rough Trade, μία πρωτοπόρο ανεξάρτητη εταιρεία που είχε ξεκινήσει ως δισκοπωλείο με εισαγωγές από την Αμερική, όπως συνέβη με πολλές εταιρείες στην περίοδο 1976-1977. Η Rough Trade δημιούργησε έναν ελκυστικό κατάλογο, ξεκινώντας από τη λιανική πώληση βασισμένη στις αρχές της αυθεντικής αυτοδιαχείρισης. Ο ιδρυτής της, Jeff Travis, αρχικά

στενός φίλος του Dan Tracy, δεν λειτουργούσε ως παραδοσιακό αφεντικό, αλλά ως μέλος μιας συλλογικότητας όπου καλλιτέχνες και εργαζόμενοι μοιράζονταν όλες τις αρμοδιότητες, από τις πωλήσεις μέχρι την καθαριότητα, με παραπλήσιους μισθούς. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τους μουσικούς ως ισότιμους καλλιτεχνικούς εργαζόμενους, η εταιρεία έθεσε τις βάσεις για το indie ήθος, αν και η συγκεκριμένη συνεργασία έμελε τελικά να λήξει με αρκετά επεισοδιακό τρόπο. Θα περάσουμε σε ένα κομμάτι στο Diary of a Young Man, το εναρκτήριο κομμάτι από το ντεπούτο άλμπουμ των Personalities «And Don't the Kids Just Love It» του 1981 για την Rough Trade.

Στη δική τους ανεξάρτητη εταιρεία ηχογράφησαν επίσης CEO Level, το βραχύβιο σχήμα του Ed Ball, κυκλοφορώντας το μοναδικό EP The Malcolm McLaren Story, γεγονός που αποδεικνύει τις φανερές επιρροές από τους Sex Pistols που διαπερνούσαν τη μουσική, τους στίχους και τα εξώφυλλα των television personalities. Παράλληλα, οι αναφορές τους στα 60's και στον βρετανικό κινηματογράφο προσέδιδαν μια ιδιαίτερη αισθητική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Part-Time Punks, το οποίο περιέχει αναφορές στο Λονδίνο, στον John Peel, αλλά και στο εμβληματικό Read About Seymour των Swale Maps, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 78. Ο Dan Reis αναφέρεται ονομαστικά σε αυτό το κομμάτι μέσα στους στίχους του, επισφραγίζοντας τη σύνδεση με το συγκρότημα του μπασίστα Joe Head, ο οποίος αργότερα έγινε βασικός συνεργάτης των personalities. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Read About Seymour από τους Swale Maps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Read About Seymour από τους Swell Maps, μια ηχογράφηση από το Peel Session του Οκτωβρίου του 1978, και καθώς η δεκαετία του 70 δίνει τη θέση της στα 80s, το group μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή με το δεύτερο του single, το Smashing Time. Στη δεύτερη πλευρά του δίσκου συναντάμε το κομμάτι που ακούμε, το King and Country, το οποίο αποτελεί μια άμεση αναφορά στο ομώνυμο αντιπολεμικό φιλμ του Joseph Losey για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του βρετανικού free cinema, η British New Wave. Το κομμάτι αυτό είναι μια από τις πολλές αναφορές των television personality στον βρετανικό κινηματογράφο των 60's. Κυκλοφόρησε το 1980 από τη Rough Trade και συμπεριλήφθηκε αργότερα στο πρώτο LP του συγκροτήματος.

Συνεχίζουμε από το 1980, τη χρονιά που προηγήθηκε του ντεμπούτου τους, όταν τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε το επόμενο σίγγλ του γκρουπ με το πασίγνωστο I Know Where Syd Barrett Lives στην πρώτη πλευρά και το Arthur the Gardener στη δεύτερη, το οποίο αποτελεί σαφή αναφορά στην ταινία «Ο άνθρωπος ελέφαντας» του David Lynch. Ενδιάμεσα οι personalities ηχογράφησαν ένα live στο Clarendon του Hammersmith στις 22 Μαΐου του 1980, το οποίο κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 90 ως Space Lizards and Miniskirts. Τον Φεβρουάριο του 81 ακολούθησε το εμβληματικό άλμπουμ And Don't the Kids Just Love It από τη Rough Trade, με ένα εξώφυλλο να αποθεώνει τα 60's, παρουσιάζοντας τον Patrick McNee, τον διάσημο John Steed από τους εκδικητές, μαζί με το top model του Twinkie, διπλή επιρροή από τα 60's στο εξώφυλλο και 14 κομμάτια που είναι, κατά τη γνώμη μας, είναι όλα αριστουργήματα γεμάτα αναφορές στην pop κουλτούρα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει και μια έμεση ποδοσφαιρική αναφορά στο Party in Chelsea, καθώς ο Ed Ball, ο πιστός συνεργάτης του Dan Tracy, ήταν και είναι φανατικός οπαδός της ομάδας της Chelsea. Εμείς θα περάσουμε στο I Know Where Syd Barrett Lives, όπου ο Dan Tracy μεταφέρει ένα σύγχρονο αστικό μύθο για τον εξαφανισμένο ηγέτη των Pink Floyd, πλέγοντας την ψυχεδέλεια με την παιδική αθωότητα. Η περιγραφή της καθημερινότητας του Barrett στο Cambridge, με το μικρό του σπίτι, το σκύλο, το ποντίκι και το κυριακάτικο τσάι με λουκάνικα, μοιάζει με παιδικό παραμύθι. Όταν ο Tracy τραγουδά πως κανείς δεν ξέρει καν αν είναι ζωντανός, μια παιδική φωνή απαντά γεμάτη σιγουριά: εμείς ξέρουμε.

Ακούσαμε το Picture of Dorian Gray από τα John Peel Sessions των Television Personalities σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση για το BBC το 1980. Ο Dan Tracy δανείζεται το κλασικό θέμα του Oscar Wilde, μετατρέποντάς το σε μια προσωπική οδή στη νεότητα. Παραμένουμε στο ντεπούτο άλμπουμ των Personalities για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το A Family Affair, όπου ο Τρέισι εδώ χαρτογραφεί τη φρίκη που κρύβεται στα διαμερίσματα των άλλων. Η κυρία Ντέιβις κλαίει, η πρόνοια της πήρε σήμερα τα παιδιά. Η Τζένι είναι τόσο αναστατωμένη, μόλις έλαβε τα αποτελέσματα των εξετάσεών της. Βγήκαν θετικά. Στη συνέχεια η τύχη, ανάμεσα στον δημιουργό και το τραγούδι, καταραίουν, στρέφοντας την πένα στον ίδιο του τον εαυτό. Οι στίχοι του Τρέισι μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει αναχρονιστικά από την ήμο σκηνή. Τηλεφώνησα στον Θεό σήμερα, αλλά το μόνο που βρήκα ήταν ο τηλεφωνητής. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. One, two, three.

Μετά την περίοδο της Rough Trade, ο Dan Tracy και ο Ed Ball αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ιδρύοντας τη δική τους δισκογραφική, τη Wham Records, που πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο πίνακα του Liechtenstein. Μία ακόμα έτσι σαφής επιρροή του Dan Tracy πέρα από τον κινηματογράφο και τα 60's και η pop art ζωγραφική. Στο διάστημα της λειτουργίας της μεταξύ 81 και 84, η Wham αποτέλεσε ένα ζωντανό φυτώριο για τη βρετανική indie σκηνή. Εκεί ηχογράφησαν διάφορα side project των personalities όπως η Gifted Children και η Times, το προσωπικό σχήμα του Ed Ball, αλλά και ανερχόμενα συγκροτήματα όπως οι Pastels. Ξεχωριστή στιγμή στον κατάλογο της εταιρείας αποτέλεσαν οι Marine Girls, το γυναικείο σχήμα από το Hertfordshire που σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση της Tracy Thorn προτού εκείνη σχηματίσει τους Everything But The Girl, από το εξαίσιο ντεπούτο τους το Beach Party του 81 θα ακούσουμε το Holiday Song. Είναι το κομμάτι που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, μεταφέροντάς μας με τον ήχο των γλάρων σε εκείνη την αθώα lo-fi αισθητική που τόσο αγαπούσε η Wham.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με το κομμάτι Now You're Just Being Ridiculous, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως 7 inch ο single το 1984 και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε διάφορες σημαντικές συλλογές όπως το Yes Darling But Is It Art. Το τραγούδι αυτό ισορροπεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στην indie pop αφέλεια και τον κινησμό που άρχισε να υιοθετεί ο Dan Tracy στα μέσα των 80s. Με έναν τίτλο που μεταφράζεται ως «Τώρα γίνεσαι απλώς γελίος», ο Tracy σατιρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας, επιβεβαίνοντας για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ο ονονός της γενιάς C86, του κινήματος που πήρε το όνομά του από τη θρυλική κασέτα του περιοδικού NME. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τη Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στους television personalities και στον κόσμο του Dan Tracy, τη μετάβασή του προς τη σκοτεινή ψυχεδέλεια, τη στενή του σχέση με την Creation Records και φυσικά την επίδρασή του σε ολόκληρη την εναλλακτική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών.

με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Η ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στους television personalities και την εμβληματική μορφή του Dan Tracy, ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίσε την έννοια της ανεξάρτητης μουσικής ως ένας από τους πιο χαρισματικούς και απρόβλεπτους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ο Tracy κατάφερε να συνδυάσει την ακατέργαστη δυναμική του punk με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα των 60's. Αυτή η μοναδική σύζευξη, τροφοδοτούμενη από την αιμονική του αγάπη για την βρετανική pop κουλτούρα, γέννησε έναν ήχο φαινομενικά απλό, αλλά ταυτόχρονα βαθιά προσωπικό. Η ιδέα για τη δημιουργία του γκρουπ γεννήθηκε μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις των Sex Pistols και του Jonathan Richman, οθώντας τον Tracy να υιοθετήσει το αυθεντικό πνεύμα της σκηνής. Παρόλο που οι personalities δεν ακολούθησαν ποτέ την τυπική punk εμφάνιση, ο Tracy υπήρξε τακτικός θαμώνας στο κατάστημα του Malcolm McLaren και Vivian Westwood, από εκείνο το επίκεντρο της λονδρέζικης πρωτοπορίας άντλησε τη χαρακτηριστική αντιτεχνική στάση του είδους, την ελευθερία δηλαδή να παίζεις μουσική χωρίς να σε απασχολεί η δεξιοτεχνία, αλλά μόνο η ανάγκη για έκφραση. Αυτή η προσέγγιση τον καθιέρωσε ως το απόλυτο πρότυπο του outsider δημιουργού, με την επιρροή του στην indie μουσική να αναγνωρίζεται σήμερα ως τεράστια. Λάτρης των Pink Floyd και της σκηνής του Swing in London, ο Tracy ενσωμάτωνε διαρκώς στην τέχνη του αναφορές από τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο, ωστόσο η πορεία του παρέμεινε συχνά αυτοκαταστροφική, θυμίζοντας την τραγική φιγούρα του μεγάλου του ειδόλου, του Sid Barrett, των Pink Floyd. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Le Grand Illusion, ένα κομμάτι που πρωτοεμφανίστηκε στο δεύτερο άλμπουμ τους, το Mommy, You're Not Watching Me. Εμείς το ακούσαμε από το ιστορικό John Peel Session τον Αύγουστο του 80, με τον τίτλο του να δανείζεται το όνομά του από το εμβληματικό αντιπολεμικό φιλμ του Ζαν Ρενουάρ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βαθιά λατρεία του Dan Tracy για τον κλασικό ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Περνάμε τώρα στο επόμενο άλμπουμ της μπάντας, το They Could Have Been Bigger Than The Beatles, που κυκλοφόρησε το 1982 από τη δική τους εταιρεία, τη Wham. Ο δίσκος αυτός, που περιλαμβάνει 16 κομμάτια, αποτελεί ουσιαστικά μια πολύτιμη συγγραφή σπάνιων ηχογραφήσεων της περίοδου 79-81. Από αυτή τη συλλογή θα ακούσουμε ένα από τα ομορφότερα κομμάτια του group, το Mysterious Ways, το οποίο αποτελούσε το ιδανικό κλείσιμο για το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Θα συνεχίσουμε με τη σπουδαιότερη συγγενή μπάντα των television personalities του Times, αν και υπήρξαν αρκετά σχήματα γύρω από τον πυρήνα του συγκροτήματος όπως η O Level, η Teenage Film Stars και η Gifting Children. Οι Times του Ed Ball υπήρξαν οι πιο επιδραστικοί. Το ντεπούτο άλμπουμ του, το Pop Goes Art, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1982 από τη Wham Records, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τον Paul καθώς αποχαιρετούσε τους personalities. Σε αυτό το δίσκο αποτυπώνεται η κοινή λατρεία του Ed Ball και του Dan Tracy για τα 60's, αλλά και η σύνδεση με έναν άλλο σημαντικό τύπο της σκηνής, τον Alan McGee. Ο McGee, προτού ιδρύσει τη θρηλυκή Creation Records, διατέλεσε για ένα διάστημα κιθαρίστα στον Times και μάλιστα δανείστηκε το όνομα της εταιρείας του από το αγαπημένο του συγκρότημα των 60's, τους The Creation, τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο Making Time, ένα κομμάτι το οποίο διασκεύασαν και οι personalities.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στα 60's με ένα κομμάτι που, όπου ο Dantrey συντανίζεται τη μελωδική γραμμή για το Jeffrey Ingram. Είναι το David Watts, τον Kings, τον ύμνο του Ray Davies, που λίγο νωρίτερα είχαν ερμηνεύσει και η Jam. Ο τίτλος που έδωσε το κομμάτι ο Tracy αποτελεί ευθεία αναφορά στον Jeffrey Ingram, τον χαρακτηριστικό ήρωα από το έργο της Σίλα Ντιλέινι «A Taste of Honey», που μεταφέρθηκε αριστουργηματικά στη μεγάλη οθόνη το 1961 από τον Τόνι Ρίτσαρτσον, έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του βρετανικού free cinema. Εμείς θα ακούσουμε την αυθεντική εκτέλεση από τους Kings.
2: Nice and smooth.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι television personalities θεωρούνται από τους βασικούς προπομπούς του ήχου που αργότερα ονομάστηκε C86, παίρνοντας το όνομά του από τη διάσημη ομώνυμη συλλογή του περιοδικού NME. Ο τίτλος της κασέτας εκείνης έγινε συνώνυμος με το προσχέδιο της σύγχρονης indie μουσικής, ένας ήχος βασισμένος στις κιθάρες με χαρακτηριστικούς jungle τόνους και δομές που αντλούν πλούσια έμπνευση από την ηλιόλουστη pop της δεκαετίας του 60. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε κάποια σχήματα που, αν και συχνά παρέμειναν στο παρασκήνιο της ιστορίας, αποτέλεσαν τους αυθεντικούς συνοδοιπόρους του Dan Tracy στη διαμόρφωση του indie ήχου. Περάσαμε ήδη στους The Duruti Column με το Sketch of Summer. Αν και προέρχονταν από την πειραματική σκηνή της Factory Records στο Manchester, ο κρυστάλλινος ήχος του Vinnie Reilly λειτουργήσε ως ο απόλυτος πρόδρομος της indie αισθητικής.

Και θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε σε ένα κομμάτι που αν και κυκλοφόρησε 4 χρόνια πριν τη θρηλυκή συλλογή του Enemy, αναδεικνύει την Tracy Thorn ως την εμβληματική πρωτοπόρο της indie pop. Πρόκειται για το Dreamy από το άλμπουμ της A Distant Shore του 82, ένα δίσκο που θεωρείται η πραγματική ρίζα του ήχου C86. Η σύνδεση της Thorn με αυτό το μουσικό σύμπαν ξεκίνησε μέσα από τη Wham Records του Dan Tracy, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα με τις Marine Girls, θέτοντας τις βάσεις για τον ευαίσθητο νεοακουστικό ήχο που θα καθόριζε την επόμενη δεκαετία.

Συνεχίζουμε με το Looking for a Secret των Kjells Hans, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στη συλλογή When Dreams Sleep Through. Οι Kjells Hans υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι εκείνης της αφανούς DIY σκηνής, πάνω στην οποία ο Dan Tracy άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Η μουσική τους που διασώθηκε και επανακυκλοφόρησε πρόσφατα αναδεικνύει την απόλυτη συγγένεια με τον μελαγχολικό ήδη ήχο που καλλιέργησε ο Tracy μέσα από τις δισκογραφικές του εταιρείες, τη WAM και την Dream World που θα δούμε στη συνέχεια.

Έθραυστης και εκλεπτισμένης μελωδικής διάβγειας που έμελε να γίνει το προσχέδιο για ολόκληρη τη σκηνή C86.

Και πάμε στο 1982. Το 1982 υπήρξε έτος σταθμός για τους television personalities, καθώς η Ed Ball και Joe Foster αποχώρησαν για να στελεχώσουν την Creation Records. Η μπάντα ανασυγκροτήθηκε το 1983 με τον Joey Head, τον Swell Maps, να ενώνεται με τον Daniel Tracy σε έναν δημιουργικό πυρήνα που θα κρατούσε 12 ολόκληρα χρόνια. Με σταθερό drummer τον Jeffrey Bloom, το group ξεκίνησε εκτενείς περιοδίες Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, εδραιώνοντας τη φήμη τους παγκοσμίως. Αν και συχνά παραγνωρισμένοι, οι personalities άσκησαν τεράστια επιρροή σε σχήματα όπως η Pavement, η Pastels, αλλά και στη σκηνή του Dunedin στη Νέα Ζηλανδία. Ακόμα και οι Nirvana υπήρξαν δηλωμένοι θαυμαστές τους, με τον Kurt Cobain να τους καλεί προσωπικά ως support στην περιοδία τους στις αρχές των 90s. Παρά τις ιδιορυθμίες και τα λάθη που συχνά χαρακτήριζαν τις ζωντανές τους εμφανίσεις, η κοφτερή pop αισθητική τους παραμένει ένα ζωντανό και επιδραστικό κεφάλαιο της μουσικής ιστορίας. Αυτή η αυθεντικότητα προετοίμασε το έδαφος για την περίοδο της Dream World μεταξύ 84 και 87, η οποία δικαίως θεωρείται η χρυσή εποχή της δημιουργικότητας του Tracy. Μετά το αναγκαστικό κλείσιμο της Wham, η Dreamworld έγινε η νέα του ανεξάρτητη στέγη και το απόλυτο καταφύγιο καλλιτεχνικής ελευθερίας. Κεντρικός πυλώνας αυτής της φάσης υπήρξε το εμβληματικό άλμπουμ The Painted World, ένας δίσκος που συγκαταλέγεται πλέον στα κορυφαία δείγματα του post-punk και του indie ήχου. Από εκεί θα περάσουμε να ακούσουμε το Mentioned in Dispatches.

Το 1987 κυκλοφόρησε μια συλλογή από την Imaginary Records, μια εταιρεία που αργότερα ταυτίστηκε με τις ποιοτικές tribute εκδόσεις. Πρόκειται για το Beyond the Wildwood, ένα αφιέρωμα στον Syd Barrett με 14 συμμετοχές από μπάντες που μεσουρανούσαν τότε στη βρετανική indie και νεοψυχεδελική σκηνή. Φυσικά από μια τέτοια προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Dan Tracy και η παρέα του. Ωστόσο, αντί για το δικό τους κλασικό I Know Where Syd Barrett Lives, επέλεξαν να συμμετάσχουν με μια διασκευή στο Apples and Oranges των Pink Floyd, αναβιώνοντας εκείνα τα πολύχρωμα και ψυχεδελικά χρόνια της δεκαετίας του 60. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό στην αυθεντική του εκτέλεση, όπως ηχογραφήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1967 στο στούντιο της EMI. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για ένα από τα ομορφότερα τραγούδια όλων των εποχών, Pink Floyd και Apples and Oranges.

Βρισκόμαστε πλέον στα μέσα των 80, σε μια περίοδο σαφώς πιο χαλαρή από πλευράς παραγωγικότητας. Ο λόγος είναι απλός, η δημιουργική ορμή που επέτρεπε στον Dan Tracy να γράφει τραγούδια με καταιγιστικό ρυθμό είχε αρχίσει να ατονεί, με αποτέλεσμα ο Joe Head να αναλάβει ουσιαστικά τα ηνία του γκρουπ, συχνά περισσότερο και από τον ίδιο τον Tracy. Αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται από μια σχετική αστάθεια, η οποία όμως δεν συγκρίνεται με τη δραματική τροπή που θα έπαιρνε σύντομα η ζωή του Dan. Ένα κομβικό σημείο αυτής της μετάβασης είναι η αποχώρηση του Joe Head από μόνιμο μέλος των Television Personality στις αρχές των 90s, καθώς έκτοτε θα επέστρεφε μόνο περιστασιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες και την ψυχολογική κατάσταση του φίλου του. Η επόμενη φάση του συγκροτήματος ξεκινά το 1989 με την πρώτη τους κυκλοφορία στη Fire Records, την εταιρεία που ίδρυσε ο Clive Solomon. Ο Clive ήταν παιδικός φίλος του Dan από τα 16 τους χρόνια, όταν σύχναζαν μαζί σε συναυλίες, και ο Tracy προοριζόταν να εργαστεί στο δισκοπωλείο που είχε ανοίξει ο Solomon πριν τη δημιουργία της μπάντας. Παρά τη μακρόχρονη αυτή φιλία παραμένει άγνωστο γιατί η δισκογραφική του συνεργασία άργησε τόσο να ξεκινήσει. Έτσι το 89 οι Personalities ηχογραφούν το άλμπουμ Privilege, μια δουλειά που περιλαμβάνει το πασίγνωστο Salvador Dalí's Garden Party. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το The Room at the Top of the Stairs, όπου ξεχωρίζει η χαρακτηριστική γυναικεία φωνή της Emily Brown. Η Brown, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν σύντροφος του Dan Tracy, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο και στη λειτουργία της Dream World, στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα του Tracy για μια ανεξάρτητη δισκογραφική στέγη.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ I Was A Mod Before You Was A Mod του 1995, ο Dan Tracy εισήλθε σε μια σκοτεινή περίοδο που οι φίλοι του περιγράφουν ως τη χαμένη δεκαετία. Η ψυχική του υγεία κλονίστηκε σοβαρά και ο εθισμός του στα ναρκωτικά τον οδήγησε στο περιθώριο. Για αρκετά χρόνια ο άνθρωπος που είχε επηρεάσει ολόκληρη την indie σκηνή ζούσε ως άστεγος στους δρόμους του Λονδίνου, με τα ίχνη του να χάνονται ακόμα και από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Από ένα σημείο και μετά, σταδιακά, και ενώ προερχόταν από ένα περιβάλλον όπου η χρήση ουσιών θεωρούνταν σχεδόν μέρος της κουλτούρας, ο Τρέισι, ήδη βασανισμένος χαρακτήρας, άρχισε να παγιδεύεται όλο και περισσότερο στον εθισμό. Έφτασε, όπως είπαμε, να ζει σχεδόν σαν άστεγος, σε στέκια χρηστών, σε καταλήψεις, να κοιμάται όπου μπορούσε, φιλοξενούμενος κατά καιρούς από φίλους, αλλά και διωγμένος όταν έκλεβε χρήματα για να αγοράσει δόσεις. Υπήρξαν περίοδοι όπου χάνονται τα ίχνη του, συνελήφθη πολλές φορές για κλοπές, φτάνοντας στο σημείο να ζει στο απόλυτο περιθώριο. Η κατάσταση κορυφώθηκε με τη φυλάκισή του. Από τα τέλη των 90s έως το 2004 ο Τρέισι μπαίνει στη φυλακή για μικροκλοπές. Το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του το εξέτησε στο HMP Weir, ένα πλωτό σοφρονιστικό ίδρυμα στο Dorset. Παρά την τραγικότητα της κατάστασης, ο ίδιος διατηρούσε το μαύρο χιούμορ του, αποκαλώντας το πλοίο φυλακή The Good Ship Lollipop. Interesting place this. I like it here. I think I'll stay and see what happens.

Όταν αποφυλακίστηκε το 2004, η μουσική βιομηχανία είχε αλλάξει, αλλά η επιρροή του παρέμενε ζωντανή. Με τη βοήθεια της Domino Records επέστρεψε το 2006 με το άλμπουμ My Dark Places, μια ομοίη και συγκλονιστική καταγραφή των όσων έζησε στη φυλακή και της μάχης του με την κατάθλιψη. Ακολούθησε μια δημιουργική ανάκαμψη με το άλμπουμ A Memory Is Better Than Nothing το 2010, όπου ο Tracy έδειχνε να βρίσκει ξανά τη φωνή του, κερδίζοντας το σεβασμό μιας νέας γενιάς μουσικών. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Τον Οκτώβρη του 2011 υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι που προκάλεσε θρόμβο στον εγκέφαλο. Μετά από ένα κρίσιμο χειρουργείο και μια μακρά περίοδο σε κόμμα, ο Tracy επέζησε, αλλά με μόνιμες αναπηρίες. Σήμερα ο άνθρωπος που κάποτε έγραψε τους πιο πνευματώδεις στίχους της βρετανικής indie pop σκηνής ζει σε μια μονάδα φροντίδας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την κίνηση και τη μνήμη του να έχουν επηρεαστεί ανεπανόρθωτα. Και ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με το πιο γνωστό κομμάτι των television personalities, το Part-Time Punks, ένα μουσικό μοσαϊκό της εποχής του. Μέσα στους στίχους του στριμώχνονται το Λονδίνο, ο John Peel, η Suzy and the Banshees, η Swell Maps, οι Larkers, η Rough Trade, η Class και ο χορός Pongo, ένας ύμνος που σατήρησε τη μόδα του punk, ενώ ταυτόχρονα έχτισε τα θεμέλια της indie σκηνής. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα. Ο Iggy Pop συναντά την Françoise Hardy, ο Stuart Staples τον Tinder Stick στην Λάσα Ντεσέλα, η Isobel Campbell τον Mark Lanegan, ο Serge Gainsbourg την Brigitte Bardot, ο Morrissey τη Siouxsie. Καλή σας ακρόαση.

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της σύγχρονης κυρίως μουσικής. Καλή σας ακρόαση.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Παναγιώτη Γερμανόλη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου. Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Road trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Καλημέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σε λίγη ώρα, στις 12, στην αίθουσα Λέξης παρουσιάζεται το βιβλίο «Η σύγχρονη ιστορία του Ιράν» του κορυφαίου ιστορικού Ερβάντ Αμπραχαμιάν, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου σε αναθεωρημένη έκδοση από τις εκδόσεις Άλτο, στη σειρά Κάλιστος, σε μετάφραση του Κώστα Ακούσιαντα και της Ελένης Τιμογιαννάκη και επιμέλεια του Δημήτρη Τσιχλάκη. Πρόκειται για μια έκδοση που καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς συμπυκνώνει 150 χρόνια ιστορίας από τη δυναστεία των Κατζάρων μέχρι τις εξελίξεις του 21ου αιώνα, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία για την υπέρβαση των στερεοτυπικών αναγνώσεων και την κατανόηση των βαθύτερων κοινωνικών και πολιτικών δομών της χώρας. Ο συγγραφέας Ερβάντ Αμπραχαμιάν, με πορεία 60 χρόνων στις ιρανικές σπουδές και καταγωγή από την αρμενική μειονότητα του Ιράν, φωτίζει σε αυτό το σημαντικό σύγγραμμα τις ιστορικές αιτίες που διαμορφώνουν τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή. Για τη σημασία του έργου αυτού έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συνομιλήσουμε με τον Πάνο Κουριώτη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διδάκτορα πολιτικών επιστημών με βαθιά γνώση της περιοχής και της γλώσσας. Ο κύριος Κουριώτης είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τις σύνθετες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Κύριε Κουριώτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Με βάση την εμπειρία σας, ποια στοιχεία καθιστούν το έργο του Αμπραχαμιάν σημείο αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία και πώς η ιστορική του οπτική μας βοηθά να κατανοήσουμε τις σημερινές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
1: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι η συγκυρία έκδοσης και κυκλοφορίας του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα δεν θα μπορούσε να είναι καταλληλότερη, πιο επίκαιρη, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά μας πιάνει από το χέρι και μας βοηθάει να μην είμαστε σαν την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του. Προτείνει ένα ερμηνευτικό σχήμα της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν, Περσίας Ιράν, όπως μετονομάζεται, από το 1935, όπως αναφέρατε κι εσείς, καταρρύπτει πάρα πολλά στερεότυπα και το σημαντικότερο όλων φυσικά μας κάνει να καταλάβουμε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία που υπάρχει εδώ και 47 χρόνια δεν προκύπτει εν κενό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συνέχεια που την αναδεικνύει μέσα από το έργο του.
0: Ο Αμπραχαμιάν, ο συγγραφέας, ξεκινά την αφήγησή του από τη δυναστεία των Κατζάρων, περιγράφοντας ένα κράτος με ασθενή κεντρική εξουσία και έντονη ξένη εξάρτηση. Σε ποιο βαθμό αυτό το τραυματικό εντός εισαγωγικών παρελθόν εξηγεί τη βαθιά καχυποψία που επιδεικνύει το Ιράν απέναντι στη Δύση μέχρι και σήμερα?
1: Ναι. Επί δυναστείας των Κατζάρ, επειδή βρίσκονταν διαρκώς σε οικονομική δυσπραγία και σε ανάγκη χρηματοδότησης μεγαλεπίβολων project, αυτό που ονομάζει ο συγγραφέας αμυντικός εξυγχρονισμός, προκειμένου να θωρακιστούν από την εξάρτηση τους, από την περαιτέρω διείσδυση των ξένων δυνάμεων, αυτό τους οδηγεί ουσιαστικά να εκχωρούν δικαιώματα εκμετάλλευσης των πόρων τους στις ξένες δυνάμεις και να προκαλούν ακριβώς το αντίστροφο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εξαρτώντας την οικονομία τους όλο και περισσότερο και βυθίζοντάς την στην ξένη εξάρτηση, την οικονομική, των Άγγλων και των Ρώσων που είναι οι μεγάλοι παίκτες στην περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δύο συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν, θα λέγαμε, την αντιυμπεριαλιστική συνιστόσα του Ιρανικού πατριωτισμού. Το πρώτο γεγονός είναι η εκχώρηση της εκμετάλλευσης του καπνού το 1891, δηλαδή της εμπορίας και της εξαγωγής του, σε Βρετανούς, γεγονός που οδηγεί σε ένα αντικαπνικό μποϊκοτάζ πανεθνικών διαστάσεων, πρωτοφανές για τα μέχρι τότε δεδομένα της χώρας. Και το δεύτερο γεγονός είναι το 1907, την επαύριο της συνταγματικής επανάστασης, όπου Ρώσοι και Βρετανοί χωρίζουν τη χώρα σε σφαίρες επιρροής. Οι Ρώσοι φυσικά έχουν το βόρειο κομμάτι, οι Βρετανοί το νότιο, το οποίο βρίσκεται και εγκύτερα στην κτήση τους στην Ινδία, στην αυτοκρατορία τους. Επομένως θεωρώ ότι αυτά τα δύο γεγονότα παίζουν διαμορφωτικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε απαρχές του Ιρανικού πατριωτισμού και ειδικά στην αντιυπεριαλιστική του διάσταση. Είναι δύο γεγονότα που επαναλαμβάνονται διαρκώς στην ρητορική των μετέπειτα ηγεσιών του Ιράν.
0: Ο συγγραφέας ακριβώς δείχνει πώς η Ρωσία περιόρισε ήδη από τον 19ο αιώνα την κυριαρχία του Ιράν μέσω πιέσεων και εδαφικών απολειών, πόσο αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε τη διαρκή επιδίωξη ανεξαρτησίας του Ιράν και πώς επηρεάζει ακόμη και σήμερα τις σχέσεις Τεχεράνης-Μόσχας.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι Κατζάρ θεωρούσαν, ακριβώς επειδή τότε πεζόταν το λεγόμενο μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ρώσων και Βρετανών όλο το 19ο αιώνα στην Ασία, έτσι λεγόταν στη γλώσσα της διπλωματίας το μεγάλο παιχνίδι, θεωρούσαν ότι μπορούσαν προσετεριζόμενοι την μία δύναμη να μετριάσουν την επιρροή της άλλης και έτσι ουσιαστικά να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, πράγμα που και το πέτυχαν σε κάποιο βαθμό. Αυτό ονομάζεται το δόγμα της αρνητικής εξισορρόπησης, που το επιχείρησε ο παππούς Σάχης, ο Παχλαβή, ο Ρεζά Σάχ, και με τη Γερμανία, προσετεριζόμενος και τη Γερμανία τη δεκαετία 30. Αυτό φυσικά έχουμε μέχρι και την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης. Υπήρχε μια καχυποψία στη σχέση με τη Ρωσία. Η Σοβιετική Ένωση δεν διάκει το φιλικά απέναντι στο Ιράν. Χρηματοδότησε τον Σαντάμ Χουσέιν, αποκινούμε τους Αμερικανούς και την υπόλοιπη Δύση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτές οι σχέσεις όμως πέρασαν στο παρελθόν και είχαμε μια νέα σελίδα στις ρωσο-ιρανικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια των 21ου αιώνα, οι οποίες φυσικά εξηγούνται σε μια λογική realpolitik. Η Τεχεράνη δεδομένων των σχέσεων της με τη Δύση και της τάσης της Δύσης απέναντί της, είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Μόσχα και το Πεκίνο.
0: Από τη συνταγματική επανάσταση του 1906 έως το πραξικόπημα του 1953 διακρίνουμε, όπως και εσείς επισημάνατε, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εξυγχρονισμού, ξένης παρέμβασης και επιστροφής στον αυταρχισμό. Είναι τελικά αυτός ο βασικός ιστορικός άξονας πάνω στον οποίο διαμορφώθηκε το σύγχρονο Ιράν?
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι. Υπάρχουν συνέχειες, σαφείς. Η δυναστεία των Παχλαβή πειραματίζεται και με την συνταγματική μοναρχία μέχρι ουσιαστικά να διολιστήσει υπό τις ευλογίες των Αμερικανών σε ένα είδος απόλυτης μοναρχίας για 25 χρόνια. Όμως η Ισλαμική Επανάσταση δεν συνιστά μια πραγματική ρήξη. Θεωρώ, όπως σημειώνει και ο συγγραφέας, ότι έχουμε μεγαλύτερη ρήξη από τους Παχλαβείς τους Κατζάρ, δεδομένου ότι τότε έχουμε το συγκεντρωτικό σύγχρονο αυταρχικό κράτος να δημιουργείται, ενώ από το κράτος του Παχλαβή στην Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά το κράτος παραμένει αλόβητο, δεδομένου ότι οι νέοι κυβερνώντες, οι νέοι ηθήνοντες διατηρούν τους δύο βασικούς πυλώνες στους οποίους βάσιζε την εξουσία του ο Μοχάμαντ Ρεζά Σάχ. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο στρατός και η γραφειοκρατία. Όμως αλλάζοντας το ιδεολογικό περίβλημα και δημιουργώντας φυσικά ένα νέο πολιτικό και πολιτιακό υβρίδιο που ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία με τους θεσμούς της, οι οποίοι παραμένουν και μέχρι σήμερα σε ισχύ.
0: Πολύ ωραία. Θα περάσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την Χαγεντέ στο κομμάτι Σογκατή, μία φωνή σύμβολο που κουβαλά όλη την νοσταλγία και την ιστορία του Ιράν. Μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας.

0: Επιστρέψαμε με τη φωνή της Χαγεντέ να μας μεταφέρει ακόμα πιο κοντά στην ατμόσφαιρα του Ιράν. Είστε συντονισμένοι στον 958, ζωντανά από το περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και συνομιλούμε με τον επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πάνο Κουριώτη. Αφήνουμε, κύριε Κουριώτη, τον 19ο αιώνα και περνάμε σε μια περίοδο όπου το Ιράν επιχειρεί να μεταμορφωθεί ριζικά. Είναι η εποχή της δυναστείας Παχλαβή, μια εποχή όπου ο εξυγχρονισμός και η συγκέντρωση της εξουσίας γίνονται οι απόλυτες προτεραιότητες του κράτους, συχνά όμως με τρόπο βίαιο και αυταρχικό. Ο Αμπραχαμιάν περιγράφει τον Ρεζά Σαχ ως τον άνθρωπο που παρέλαβε, όπως ακριβώς το αναφέρει, μία ετοιμόρροπη διοίκηση και την μετέτρεψε σε ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό κράτος. Πιστεύετε αυτός ο βίος εξυγχρονισμός ήταν που ισοπαίδωσε κάθε τοπική ιδιαιτερότητα και έβαλε τα θεμέλια του σύγχρονου Ιράν ή τελικά έσπηρε τους σπόρους της κοινωνικής έκρηξης που είδαμε αργότερα?
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ, γιατί τίνει πολύ συχνά ο παππούς Σάχης, ο Ρεζά Σαχ, να παραλληλίζεται με τον Κεμάλ Ατατούρκ, από τον οποίο αντλούσε έμπνευση. Κατά την άποψη όμως του Αμπραχαμιάν, πρέπει να συγκριθεί πιο πολύ με τους Ευρωπαίους ηγεμόνες του 17ου και 18ου αιώνα, στη λογική ότι δεν υπήρχε μια πρώτερη κατάσταση κρατικού μοντέλου, συγκεντρωτικού κράτους, αλλά δημιουργείται τότε ουσιαστικά από τη δεκαετία 20, από το Μεσοπόλεμο, αρχίζει μια διοίκηση στο Ιράν κεντρική να επιβάλλεται στις φυγόκεντρες τάσεις, είτε ήταν ευγενείς, γεωκτήμονες, διάφοροι προύχοντες, φυλές κλπ. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Τουναντίον, αν δεν τεθούν πρώτα οι βάσεις του σύγχρονου συγκεντρωτικού κράτους, δεν μπορούν να δημιουργηθούν και οι χώροι εκείνοι αμφισβήτησής του από τα κάτω, από την κοινωνία. Επομένως, ήταν απαραίτητο στάδιο στην εξέλιξη της κοινωνικής χειραφέτησης στο Ιράν και της συνειδητοποίησης των κοινωνικών υποκειμένων ότι μπορούν να μπουν σε μια άλλη επαναστατική διαδικασία, το να υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος. Mm-hmm.
0: Αυτή η προσπάθεια επιβολής του κράτους πάνω στην παράδοση φαίνεται πως βρήκε το πιο ισχυρό της σύμβολο στην εξωτερική εμφάνιση των πολιτών. Στο βιβλίο αναδεικνύεται πως η ένδυση υπήρξε διαχρονικά πολιτικό σύμβολο στο Ιράν από την απαγόρευση της μαντήλας το 1936 έως την υποχρεωτική επιβολή της μετά το 1979. Γιατί το Ιρανικό κράτος ανεξαρτήτως ιδεολογίας επιδιώκει να ασκεί εξουσία πάνω στο γυναικείο σώμα και τι αποκαλύπτει αυτό για τη σχέση κράτους και κοινωνίας?
1: Εδώ μπορεί να μας βοηθήσει η βιβλιογραφία σχετικά με τους κρατικούς φεμινισμούς, ειδικά στην Μέση Ανατολή. Πάρα πολλά καθεστώτα λειτουργούν με τέτοιους όρους. Προσπαθούν να ελέγξουν το γυναικείο σώμα και την εμφάνισή του, αλλά και την εξωτερική εμφάνιση των πολιτών εν γέννη. Δεν μιλάμε μόνο για τις γυναίκες, μιλάμε για την ένδυση. Ο Νάσερ κατήργησε το Φέση άμα την ανάδειξή του στην εξουσία. Ο Κεμάλ αντίστοιχα παλιότερα και επέβαλε το ημίψιλο καπέλο. Βλέπουμε πολλά παραδείγματα. Επομένως, ο κρατικός φεμινισμός είναι ένα μοντέλο που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και με ποιον τρόπο προσπαθούν να επιβληθούν στο φαίνεσθε των πολιτών, των κοινωνικών υποκειμένων, αυτές οι πολιτικές δομές. Και φυσικά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά σε όλα τα καθεστώτα τα οποία ενδύουν με έναν μανδύα πολιτιστικής επανάστασης τις πολιτικές τους, όπως θεώρησε ότι έκανε και ο Σάχης, αλλά εν συνεχεία και η Ισλαμική Δημοκρατία.
0: Περνάμε τώρα στην κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν, την Επανάσταση του 1979. Κύριε Κουριώτη, ο Αμπραχαμιάν παρουσιάζει μια ανατρεπτική, θα λέγαμε, ματιά, περιγράφοντας τον Χομεϊνί όχι ως έναν κλασικό φονταμενταλιστή, αλλά ως φορέα ενός κληρικού λαϊκισμού που ένωσε ετερόκλητες δυνάμεις. Πώς κατάφερε ένας ιερωμένος αυτής της ηλικίας να γίνει το είδωλο μιας νεολαίας που ζητούσε εξυγχρονισμό και ελευθερία?
1: Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι ο Χομεϊνί δεν ήταν ο πρώτος. Πάτησε στις ιδέες του Αλί Σαριατή, του Ισλαμομαρξιστή, ο οποίος πρέσβευε τον λεγόμενο κόκκινο σιιτισμό. δηλαδή την προοδευτική ανάγνωση της Ιητικής παράδοσης, και επί της ανάγνωσης αυτής πάτησε και ο Αγιατολάχ Χομέινι ουσιαστικά, αλλά που συνίσταται η ιδιοφυΐα του εξόριστου Αγιατολάχ Χομέινι, στο ότι κατάφερε στη ρητορική του να συνθέσει τα αιτήματα της ετερόκλητης αντιπολίτευσης κατά του Σάχη. Δηλαδή, ικανοποίησε το στενό συντηρητικό του ακροατήριο των κληρικών, πως αναφερόμενος στην ανάγκη περιφρούρησης των δημοσίων ηθών και τη Σαρία. Από την άλλη, ικανοποίησε τους λεγόμενους συνταγματιστές και φιλελεύθερους, τους οπαδούς του εθνικού μετόπου του Μοχάμαντ Μοσαντέκ, αναφερόμενος στην ανάγκη σεβασμού και επαναφοράς ενός αληθινά δημοκρατικού συντάγματος, καθώς και της κατάργησης της μοναρχίας. Και τέλος, ικανοποίησε και την αριστερά και τους Ισλαμομαρξιστές με πάρα πολλές αναφορές σε καταπιεσμένους, που είναι ένας κορανικός σιητικός όρος στη συνέχεια, ο οποίος εγγράφεται και στα ιδιώματα του χωμεϊνικού Ισλαμισμού στη συνέχεια, αναφερόμενος επίσης σε κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και σε αντιυμπεριαλιστική πάλη. Όλα αυτά φυσικά, η πανίσχυρη συγκολητική του ύλη ήταν ο αντιαμερικανισμός και ο αντιδυτικισμός.
0: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν διέκοψε αλλά επιτάχυνε τη συγκέντρωση εξουσίας των Σάχιδων. Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές πολιτικές του καθεστώτος στην παιδεία και την υγεία δημιούργησαν τελικά τις ίδιες τις δυνάμεις που το αμφισβητούν σήμερα, όπως είδαμε στο κίνημα Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινή?
1: Σαφέστατα. Και αυτό είναι και μια τρανή απόδειξη του μεγαλύτερου δημοκρατικού χαρακτήρα που έχει αυτό το καθεστώς σε σχέση και με το προηγούμενο, με την απολυταρχία του Σάχη, αλλά και σε σχέση με πολλά άλλα καθεστώτα της περιοχής, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών φυσικά. Η Μαχσά Αμινή αδιαμφισβήτητα υπήρξε μια μάρτυρας αυτών των καταπιεστικών πολιτικών που ακολουθούσε η Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή όμως, οι μεταρρυθμιστικές διοικήσεις όπως του Μασούντ Πεζεσκιάν, που είναι σήμερα, που ακολούθησαν την διοίκηση τότε Ραϊσί, επί των ημερών του οποίου έλαβε χώρα αυτό το τραγικό περιστατικό, αφουγκράστηκαν τα αιτήματα της κοινωνίας στις πλατείες, δεν τα περιφρόνησαν, δεν τα αγνόησαν και ακολούθησαν μια πολιτική ενσωμάτωσης αυτών των αιτημάτων. Γι' αυτό το λόγο και εδώ και ένα χρόνο, όπως θα γνωρίζετε μάλλον, να το πούμε στο ακροατήριο, στο κοινό, η μαντήλα δεν είναι υποχρεωτική στο Ιράν. Ενώ έχει καταργηθεί, έχει περιπέσει σε αχρηστία και η φοβερή και τρομερή αστυνομία ηθών.
0: Κλείνοντας, αν έπρεπε να κρατήσουμε μόνο μία φράση, ποιο είναι το βασικό κλειδί που μας δίνει ο Αμπραχαμιάν για να κατανοήσουμε το Ιράν του σήμερα?
1: Σίγουρα θα έλεγα να σταματήσουμε να το βλέπουμε με τους συνήθεις οριενταλιστικούς φακούς, που προσπαθούμε όλα να τα κατανοήσουμε με βάση την δυτικοκεντρική οπτική και τις δυτικές μας αξίες σχετικά με το τι είναι δημοκρατία, τι είναι θεοκρατία, αν μπορεί το θρησκευτικό με το πολιτικό να βρίσκονται σε τέτοια σύζευξη για την κατάσταση των γυναικών κλπ. Και να σταματήσουμε επιτέλους να αντιμετωπίζουμε το Ιράν ως ένα κράτος παρία, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κράτος, σαν ένα κυρίαρχο έθνος πάνω απ' όλα. Και φυσικά να μην προβαίνουμε σε υπεραπλουστευτικές και γενικόλογες ταυτίσεις του με άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Διότι θα επισημάνω δύο σημεία εδώ. Πρώτον, το Ιράν, το καθεστώς του αποτελεί τον καρπό μιας λαϊκής επανάστασης, μαζικής και μιας γνήσια λαϊκής επανάστασης, από την οποία συνεχίζει να αντλεί νομιμοποίηση. Και δεύτερον, το Ιράν, όπως αναδεικνύει και ο Αμπραχαμιάν, δεν υπήρξε ποτέ αποικία με τη στενή έννοια του όρου, όπως βλέπουμε σε άλλα κράτη της περιοχής. Αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, φαίνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στη σημερινή του φυσιογνωμία.
0: Κύριε Κουριώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιήγηση στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι το βιβλίο του Ερβάντ Αμπραχαμιάν, «Η σύγχρονη ιστορία του Ιράν» από τις εκδόσεις Σάλτος Ιρακάλιστος, παρουσιάζεται σε λίγη ώρα στις 12 στην αίθουσα Λέξης. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Με άλλον αέρα, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Ο Απόστολος, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτίνη Μπαλογιάννη

0: Παλαιστίνιο ποιητή είναι Ζωάντα Ρουίς, ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης αραβικής ποιήσης. Στην έκδοση περιλαμβάνονται 66 ποίηματα γραμμένα στο Λονδίνο την περίοδο 2014-2015, ενώ την κοσμή χειροποίητη τη λιθογραφία της ζωγράφου και χαράκτηρας Εύας Μελά, αριθμημένη και υπογεγραμμένη από την ίδια με τίτλο «Παιδί της Παλαιστίνης». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 στο περίπτερο 14, αίθουσα Κόσμος, και καθώς ο ποιητής δεν κατάφερε να παρευρεθεί, έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τους μεταφραστές του έργου του, τον καθηγητή αραβικών Ρόνι Μπου Σάμπα και τον μεταφραστή και ποιητή, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χρήστο Κούκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ και στους ακροατές σας.
0: Για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το έργο του Ναζουάν Νταρουίς, τι περιλαμβάνει η συλλογή και ποιος είναι ο ποιητής πίσω από τα ποίηματα?
2: Ο ποιητής είναι ο Ναζουάν Νταρουίς, ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές αραβόφωνους και Παλαιστίνιους φυσικά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνει ποίηματα που γράφτηκαν σε μια περίοδο που βρισκόταν στο Λονδίνο. Μιλάει για όλα τα θέματα, κυρίως για την πατρίδα και την Παλαιστίνη, αλλά με ένα πιο παγκοσμιοποιημένο και με ένα πιο καθολικό τρόπο. Και ήταν το πρώτο βιβλίο που διαλέξαμε να εκπροσωπήσει μαζί με τις εκδόσεις Ειρήνη και τον εκδότη, τον Κωνσταντίνο τον Κατσικέα, να εκπροσωπήσει τη νέα Παλαιστινιακή ποιήση. Και είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και για το ύφος του και για τον τόνο του, αλλά και για τη σημασία της εποχής για την οποία βγήκε.
0: Ο τίτλος, κάθε φορά που πλησιάζω μια καταιγίδα, προειδεάζει για μια έντονη υπαρξιακή και πολιτική φόρτιση. Τι συμβολίζει τελικά αυτή η καταιγίδα για τον ποιητή και πώς συνδέεται με τη μνήμη του σπιτιού και της πατρίδας του, κύριε Μπου Σάμπα?
1: Να πούμε ότι η συλλογή αυτή γράφτηκε στο Λονδίνο, οπότε πολλές φορές οι εικόνες αντλούν έμπνευση από το τοπίο, από το καιρό, από τις συνθήκες διαβίωσης στο Λονδίνο και γίνεται καθρέφτισμα συμβολικά με την ζωή του ποιητή στην Παλαιστίνη. Έχει μεγαλώσει στην Χάιφα. Αυτή ήταν η φάση αυτή της συγγραφής, ήταν η δεύτερη σημαντική φάση της ζωής του εκτός Παλαιστίνης. Η πρώτη ήταν στο Λίβανο όταν δούλευε στο πολιτιστικό ρεπορτάζ σε εφημερίδα πολύ γνωστή Al Akhbar, και το 2014 πήγε στο Λονδίνο γιατί ανέλαβε την σύνταξη, την πολιτιστική ύλη της εφημερίδας Al Arabi Al Jadid. Οπότε φεύγει από τον τόπο του, ένας τόπος το 14 που έχει υποστεί μεγάλη επίθεση, πάλι μια γενοκτονία στη Γάζα, έτσι. Αν και εκείνος δεν είναι στη Γάζα, είναι γεννημένος και μεγαλωμένος μεταξύ Ιερουσαλήμ και Χάιφα και ζούσε εκείνο το διάστημα στο Λονδίνο, δεν θα μπορούσε να μην δει την καταιγίδα που πλήττει τη χώρα του όσο έβλεπε τις πραγματικές καταιγίδες του καιρού στο Λονδίνο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την κατάρρευση των πάντων. Έχουμε την προσωπική κατάρρευση, την εθνική κατάρρευση, εκείνος είναι μακριά και προσπαθεί να τα καταγράψει όλα αυτά σε ένα ποίημα για να διασώσει τη μνήμη. Η γραφή είναι ένα εργαλείο που διασφαλίζει τη μνήμη. Ο προφορικός λόγος χάνεται. Η γραφή το κρατάει και το μεταφέρει από γενιά σε έννοια. Mm-hmm.
0: Στα ποίηματα του Ναζουάν συνυπάρχουν, έτσι όπως μας τα περιγράψατε, η απώλεια, η εξορία, η μνήμη, αλλά και μια επίμονη ανάγκη για ζωή και αξιοπρέπεια. Πιστεύετε ότι σήμερα η ποίησή του διαβάζεται περισσότερο ως πολιτική μαρτυρία ή ως μια βαθιά ανθρώπινη και υπαρξιακή κατάθεση?
1: Επιτρέψτε μου να μην χωρίσω αυστηρά αυτές τις διαστάσεις. Ο ίδιος όταν λέει σε ένα ποίημα «Δεν έχω χώρα να μείνω, δεν έχω εξορία, δεν έχω χώρα για να εξοριστώ», προφανώς μιλάει ως άτομο, αλλά και ως συλλογικό άτομο, ως Παλαιστίνιος. Οπότε ως Παλαιστίνος σημαίνει υπάρχει πολιτική διάσταση σε αυτή την υπόθεση. Ως Ναζουάν είναι λυρική, είναι ατομική ήττα, το ότι

0: δεν βρίσκει τον εαυτό του καθώς ψάχνεται ως κοσμοπολίτης. Ο Ναζμάν είναι, παρότι Παλαιστίνιος, δεν έχει περιορίσει τον εαυτό του σε αυτή την διάσταση. Ήταν το εφαλτήριο για να γίνει κοσμοπολίτης. Πάει ως Παλαιστίνος να συναντήσει όλο τον κόσμο και φέρνει όλο τον κόσμο στην ποίησή του, στην αραβική γλώσσα, στους Παλαιστίνους και Άραβες αναγνώστες. Οπότε ο Ναζμάν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ποιητή.
1: Η έκδοση αυτή είναι δίγλωση στα αραβικά και ελληνικά. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη μετάφραση από τα αραβικά, ώστε να διατηρηθεί η μουσικότητα, ο ρυθμός και η ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση του Ναζμάν Νταρουίς?
2: Η μετάφραση ήταν μια συλλογική δουλειά, με την έννοια ότι αρχικά βρήκαμε τον Ναζμάν, επικοινωνήσαμε μαζί του, ήταν πολύ χαρούμενος που θα μεταφραστεί στα ελληνικά. Μου έστειλε για αρχή τρεις ποιητικές του συλλογές και διαλέξαμε αυτή ακριβώς για τους λόγους για τους οποίους σου είπε ο Ρόνι, ότι ζει στο Λονδίνο, ζει σε μια δυτική κοινωνία και αναφέρεται όμως στην πατρίδα του, μια κοινωνία στην Ανατολή και υπό μια γενοκτονία. Οπότε η πρώτη μετάφραση έγινε από τα αγγλικά, από το αγγλικό κείμενο στα ελληνικά, και μετά κάναμε περάσαμε άλλη μια φορά από το αραβικό κείμενο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έγινε από δύο κατευθύνσεις, έτσι ώστε ο ποιητικός τόνος να μην χαθεί ούτε από την αραβική γλώσσα, αλλά και να αποδοθεί στα ελληνικά με ένα τέτοιο τρόπο, με μια ποιητική έννοια που να ταιριάζει πάρα πολύ και σε ένα παγκόσμιο κοινό που είναι και το ελληνικό. Οπότε η μετάφρασή του ήταν μια πρόκληση, διότι ήρθε από πολλούς κόσμους, και από το δυτικό και από τον αραβικό, και έπρεπε να συνδυαστεί σωστά για να μην φανεί ότι ο Ναζμάν είναι απλά ένας Παλαιστίνιος ποιητής, αλλά να φανεί ότι ο Ναζμάν είναι ένας παγκόσμιος ποιητής.
1: Και συνεργαστήκατε άψογα, θα λέγαμε, έτσι? Πώς λειτουργήσε αυτή η συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν καθηγητή αραβικών και έναν Έλληνα ποιητή στη διαδικασία της τελικής απόδοσης των στίχων?
0: Αν είναι να πω την δική μου εμπειρία στη συνεργασία με τον Χρήστο, αφενός να τονίσουμε ότι ο Χρήστος, εκτός από ποιητής και δεινός χρήστης του λόγου, έτσι που άλλωστε δεν θα γινόταν αλλιώς να ήταν ποιητής, είναι και πάρα πολύ καλός μεταφραστής και ευαίσθητος μεταφραστής, που μπόρεσε ακόμα και από την πολύ καλή, βέβαια, αγγλική μετάφραση που είχαμε στα χέρια μας, να διαισθανθεί τις αποχρώσεις που ήθελε, των μηνυμάτων που ήθελε να μεταφέρει ο Ναζμάν, και συζητώντας με βάση το αραβικό πρωτότυπο είχαμε πολύ εύκολη χημεία στο να μεταφέρουμε ο ένας τι εισπράττει από αυτό το ποίημα, και ο Χρήστος είχε την ευχέρεια να βρει την πιο κατάλληλη λύση να τα διατυπώσει στα ελληνικά. Και, δηλαδή, αφού τελειώσαμε, και σας λέω κάτι που το ξέρει ο ίδιος, το έχουμε πει, ότι θα ήθελα να ξανακάνουμε κάτι με τον Χρήστο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μακάρι. Νομίζω ότι η συνεργασία μας ήταν άψογη. Δεν γνωριζόμασταν. Ο Ναζμάν ήταν ο κρίκος που μας συνέδεσε. Παρόλο που και οι δύο ζούμε στην ίδια πόλη, και οι δύο κάνουμε ποιήση, και οι δύο κάνουμε λογοτεχνία, ήταν μια ευτυχή συγκυρία, διότι νομίζω ότι το κοινό μας κύριος γνώρισμα είναι η ευαισθησία που έχουμε, και ο Ρόνι και εγώ, πάνω στον ποιητικό λόγο, και ο σεβασμός πάνω στο λόγο του κάθε ποιητή.
1: Και κλείνοντας, έτσι πολύ σύντομα, αν θέλετε να μας πείτε, με δεδομένη τη σημερινή δραματική επικαιρότητα και τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, πώς ο Ναζμάν Νταρουίς συνεχίζει αυτό το νήμα της ιστορικής παράδοσης, έτσι, γνωστών και εμβληματικών ποιητών όπως ο Μαχμούτ Νταρουίς. Πώς λοιπόν το βιβλίο του, κάθε φορά που πλησιάζω μια καταιγίδα, απαντά στο σήμερα, μετατρέποντας τον πόνο, τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό σε ποιήση που διεκδικεί την ανθρωπινή αξιοπρέπεια?
2: Τώρα θα μιλήσω ως Έλληνας, όχι ποιητής, ως Έλληνας πολίτης που βλέπουμε από μακριά όλα αυτά που γίνονται. Λυπούμαστε βαθύτατα για όλα αυτά που γίνονται, χωρίς φυσικά πολιτικά ή με άλλη δύναμη να μπορούμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Όμως ο Ναζμάν και αυτό το βιβλίο έρχεται να βάλει ένα πολύ πολύ σπουδαίο λίθο στο να μην χαθεί η μνήμη, στο να συνεχιστεί ο σπουδαίος λόγος των παλαιών ποιητών, Αράβων ποιητών, και νομίζω ότι είναι και μια εκκίνηση στην ελληνική κοινωνία στο να μεταφραστούν περισσότεροι Άραβες σπουδαίοι ποιητές, έτσι ώστε να έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτή τη σπουδαία κουλτούρα, την οποία πολλές φορές την δαιμονιοποιούμε ή την υποτιμούμε, που είναι πολύ αρνητικό για μας εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και να συνδέσουμε τους δύο αυτούς σπουδαίους πολιτισμούς.
1: Οι οποίοι οι δεσμοί τους είναι προαιώνιοι.
2: Είναι προαιώνιοι. Ναι, και περισσότερα για το πώς νιώθουν οι άνθρωποι εκεί, ξέρει σίγουρα ο Ρόνι, ο οποίος ζει στο πετσί του αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία, περιμένοντας τον Βίκτορ σε λίγο, αν θέλει ο Ρόνι πολύ σύντομα για το κλείσιμο να προσθέσει κάτι.
0: Ναι, αρχικά θα μιλήσουμε στις 3 για το βιβλίο εκτενέστερα.
1: Ωραία.
0: Με τον Χρήστο. Να πω ότι οι εκδόσεις Ειρήνη για τρίτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν παλαιστινιακή ποίηση, και αυτό έρχεται σε συνδυασμό ως απάντηση δηλαδή στην ερώτησή σας. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την παλαιστινιακή ποίηση και γενικότερα να έρθουμε μέσω αυτής σε ευρύτερη γνωριμία με την αραβική ποίηση. Ο Ναζουάν Νταρουίς πιάνει το νήμα της ποίησης εκεί που το έχει αφήσει ο Μαχμούντ. Ο Μαχμούντ έχει περάσει διαφορετικές φάσεις. Ήταν πολύ έτσι του πομπόδους λόγου στην πρώτη φάση της γραφής του, στην τελευταία και τρίτη φάση έγινε πιο λυρικός, αποδομούσε τις μεγάλες έννοιες, πήγε σε πιο ατομικό επίπεδο να αντιμετωπίσει την κατάσταση της Παλαιστίνης και του κάθε ατόμου, του κάθε Παλαιστινίου. Από εκεί πιάνει το νήμα ο Μαχμούντ, ο Ναζουάν, συγγνώμη, και συνεχίζει με αυτή την λυρικότητα και την αμφισβήτηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Εύχομαι στα καλύτερα και για τη συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
3: دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة

0: Χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον διεθνούς φήμης κουβανό ποιητή Βίκτορ Ροδρίγκες Νούνιες, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους ισπανόφωνους λογοτέχνες, καθηγητή πανεπιστημίου στη ΣΥΠΑ και βραβευμένο με το κορυφαίο διεθνές βραβείο ΛΟΕΒΕ. Αφορμή είναι η επίσημη παρουσίαση της δίγλωσσης ποιητικής ανθολογίας του με τίτλο «Άγρια Άλγευρα», η οποία μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ειρήνη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο περίπτερο 13 αίθουσα Διονύση Σαββόπουλος. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίο Θεσσαλονίκης συμμετέχει επίσης ο ποιητής και επιμελητής της έκδοσης ο Χρήστος Κούκης, που ήταν μαζί μας λίγο πριν, συστήνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το έργο ενός σπουδαίου δημιουργού, ο οποίος έχει εκδώσει πάνω από 70 συλλογές παγκοσμίως, με τη συγκεκριμένη έκδοση να συγκεντρώνει επιλεγμένα ποίηματά του από 18 βιβλία. Μαζί είναι και η Μαρία Καλουπτσή, μαζί μας, η οποία θα αναλάβει την διερμηνία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς, καλημέρα σας.
0: Welcome, thank you very much for accepting the invitation.
2: Gracias.
0: Mr. Rodriguez, is this your first time in Thessaloniki? What are your first impressions of the city? And how does it feel to share your poetry with Greek readers for the very first time?
2: Well, esta mañana caminé, me levanté temprano, yo me levanto temprano y caminé y fui hasta el mar y di un recorrido y fui hasta la Torre Blanca.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα νωρίς και έκανα μία βόλτα μέχρι τον Λευκό Πύργο.
2: Y fue una creo que establecí con la ciudad una relación mágica.
1: Και έτσι έφτιαξα με την πόλη μία πολύ μαγική σχέση.
2: Las ciudades con mar son mis preferidas.
1: Οι πόλεις με θάλασσα είναι οι αγαπημένες μου.
0: Your anthology is called Wild Algebra. Math has rules, but poetry has emotion. How do you connect these two opposite worlds in your work?
2: Bueno, ciencia y poesía son aparentes contrarios.
0: Λοιπόν, τον ρωτήσαμε να πούμε για τους φιλοσακροατές να μας εξηγήσει πώς συνδυάζει στο έργο του δύο εντελώς αντίθετες έννοιες, την αυστηρή λογική των μαθηματικών και την ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων μέσω της ποίησης.
1: Ναι, και μας είπε πως η ποίηση και η επιστήμη φαίνεται ότι είναι αντίθετες.
2: Realmente poesía es pensamiento. Y matemática es un tipo de pensamiento. Yo veo la poesía más amplia que las matemáticas.
1: Αλλά στην πραγματικότητα η ποίηση είναι σκέψη και τα μαθηματικά είναι ένα είδος σκέψης, οπότε βλέπει τα μαθηματικά σαν ένα είδος σκέψης.
2: Podría decirse que la poesía es la ciencia de la subjetividad, del alma, de la interioridad de uno como persona.
1: Λοιπόν, η ποίηση είναι η τέχνη της υποκειμενικότητας που αντικατοπτρίζει την ψυχή ενός ανθρώπου.
2: Y las matemáticas no llegan al alma.
1: Και τα μαθηματικά δεν φτάνουν στην ψυχή.
0: Mr. Rodriguez, why did you choose the word wild for your poetry book title, and what is the deeper meaning you want to give to it?
2: Porque pienso que la poesía es tiene una racionalidad que es una racionalidad diferente de lo que llamamos comúnmente como razón.
1: Γιατί πιστεύω ότι η ποίηση έχει μία λογική που είναι όμως διαφορετική από την λογική που θεωρούμε ότι έχει ένα μυαλό.
2: Incluso las cosas más salvajes, más naturales responden a un principio racional y digamos matemático.
1: Και τα πράγματα της φύσης, αυτά που θεωρούμε άγρια, αντικατοπτρίζουν μια αρχή λογικής πιο πολύ κοντά στη μαθηματική.
2: Claro, un buen pastel es una fórmula matemática.
1: Ένα πολύ καλό είδος κέικ, για παράδειγμα, είναι ένας μαθηματικός τύπος.
0: Ένα άλλο χαρακτηριστικό της γραφής του είναι η απουσία των σημείων στίξης και κεφαλαίων γραμμάτων. What led you to completely remove punctuation marks and capital letters from your work?
2: Me gusta mucho su pregunta.
1: Του αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας.
2: Porque la poesía es oral.
1: Γιατί η ποίηση είναι προφορική.
2: La poesía es anterior no solo a la literatura, sino anterior a la escritura.
1: Η ποίηση έρχεται πριν από τη λογοτεχνία, αλλά και πριν από την γραφή.
2: Los signos de puntuación los inventaron la imprenta.
1: Τα σημεία στίξης είναι μια ανακάλυψη της τυπογραφίας.
2: Los signos de puntuación pertenecen a la literatura, no a la poesía.
1: Ανήκουν στην λογοτεχνία, όχι στην ποίηση.
2: La más pobre definición de la poesía es que es un género literario.
1: Η πιο φτωχή, πώς να το πω, η πιο φτωχή έκδοση της λογοτεχνίας είναι το ότι είναι ένα είδος λογοτεχνικό.
2: Quizás la novela, el ensayo, el cuento sean géneros poéticos.
1: Ίσως τα διηγήματα και τα μυθιστονήματα να είναι είδη ποιητικά.
2: Y en la época anterior a la imprenta, ningún escritor ponía comas, ni puntos, ni nada de eso.
1: Και στην εποχή πριν από την τυπογραφία, κανένας συγγραφέας δεν έβαζε
2: σημεία στίξης.
1: Θέλω να αναπαράξω την ροή της σκέψης.
2: Y una coma me parece que es una violencia, un corte.
1: Και ένα κόμμα μου φαίνεται ότι είναι κάτι που βιάζει αυτή την ροή. Είναι κάτι που την κόβει.
2: Yo quiero que el lector ponga sus comas mentales si las necesita.
1: Θέλω ο αναγνώστης να βάζει τα δικά του πνευματικά κόμμα, άμα είναι απαραίτητο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Mr. Rodriguez, could you tell us a few words about your childhood in Cuba and your family background? Τον ρωτάμε αν θα μπορούσε να μας πει λίγα λόγια για τα παιδικά του χρόνια στην Κούβα και το οικογενειακό του περιβάλλον.
2: Sí. Cuba, mi poesía. Ella está preguntando sobre Cuba, mi poesía, ¿verdad? Porque lo abrió en griego.
1: Ah, no, en tu infancia en Cuba.
2: Ah, bueno, la infancia es, decía creo que Rilke, que la infancia es la patria de los poetas.
1: Έλεγε ο Ρίλκε ότι η παιδική ηλικία είναι ο πατέρας των ποιητών.
2: Ya, es el lugar donde uno descubre el mundo.
1: Είναι το μέρος όπου κάποιος ανακαλύπτει τον κόσμο.
2: Y muchas personas se acostumbran al mundo y aceptan el mundo como es.
1: Και πολλά άτομα δέχονται τον κόσμο όπως είναι και τον συνηθίζουν.
2: Y creo que los poetas son personas que no aceptan el mundo como es y no se acostumbran al mundo.
1: Αλλά οι ποιητές πιστεύω πως είναι άτομα που δεν συνηθίζουν τον κόσμο όπως είναι.
2: Y mantienen la sorpresa que tiene un niño ante una cosa nueva. Todos los días.
1: Και διατηρούν την έκπληξη που έχει ένα παιδί απέναντι σε όλα τα πράγματα κάθε μέρα.
2: Y eso me pasa con Cuba, porque yo en Cuba yo crecí en el campo.
1: Και αυτό μου συμβαίνει με την Κούβα, γιατί στην Κούβα μεγάλωσα στην εξοχή.
2: Y en el campo entre familias de inmigrantes de Galicia, España.
1: Και μάλιστα στην εξοχή μέσα σε οικογένειες από μετανάστες από τη Γαλλία, από τη Γαλλικία της Ισπανίας.
2: Y entre inmigrantes japoneses.
1: Και ανάμεσα σε πρόσφυγες Ιάπωνες.
2: Y también todos mis compañeros de clase con los que estudié y todo eso eran afrocubanos.
1: Και όλοι οι συμμαθητές μου στο σχολείο ήταν αφροκουβανοί.
2: En fin, yo crecí en un mundo mágico.
1: Και έτσι μεγάλωσα σε έναν μαγικό κόσμο.
0: Mr. Rodriguez, how did you discover poetry and decide to become a writer? Μια ερώτηση για το πώς ανακάλυψε την ποίηση και πώς αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.
2: Yo no vengo de una familia de intelectuales.
1: Εγώ δεν έρχομαι από μια οικογένεια ανθρώπων του πνεύματος.
2: Yo no vengo de una familia de clase media, vengo de una familia de obreros y campesinos.
1: Δεν έρχομαι από μια οικογένεια της μέσης τάξης, αλλά από μια οικογένεια αγροτών.
2: En mi casa no había ningún libro, ni siquiera la Biblia.
1: Στο σπίτι μου δεν υπήρχε κανένα βιβλίο, ούτε καν βίβλος.
2: Yo soy el primero en mi familia que tiene un título universitario y que ha sido escritor.
1: Είμαι πρώτος στην οικογένειά μου που έχει ένα πτυχίο πανεπιστημίου και είμαι συγγραφέας.
2: Yo descubrí que existía la poesía escrita bastante tarde en mi vida, cuando estaba en el preuniversitario.
1: Εγώ ανακάλυψα ότι υπάρχει η γραπτή ποίηση πολύ αργά στη ζωή μου, όταν ήμουν στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
2: Tuve una muy buena maestra de español que me orientó hacia la escritura.
1: Είχα μια πολύ καλή καθηγήτρια Ισπανικών που με προσανατόλισε προς τη γραφή.
2: Y después seguí escribiendo porque la poesía me ha ayudado a vivir.
1: Και μετά συνέχισα να γράφω γιατί η ποιήση με βοήθησε στη ζωή μου.
2: Y como mismo me ayuda a mí, ayuda a los demás.
1: Και όπως βοηθάει εμένα, βοηθάει και τους υπόλοιπους.
0: Your work has often been linked to magical realism and Latin American absurdism. Do you feel these terms describe your writing accurately? Το έργο του έχει συχνά συνδεθεί με το μαγικό ρεαλισμό και τον λατινοαμερικανικό παραλογισμό. Τον ρωτάμε αν νιώθει ότι αυτοί οι όροι περιγράφουν με ακρίβεια την γραφή του.
2: No exactamente. Realismo mágico es una, decía García Márquez, que era una etiqueta para vender un producto.
1: Όχι ακριβώς, έλεγε ο Γκαρσία Μάρκες ότι ο μαγικός ρεαλισμός είναι μια ετικέτα για να πουλήσεις ένα προϊόν.
2: El escritor más famoso del realismo mágico estaba contra el realismo mágico.
1: Ο πιο διάσημος συγγραφέας του μαγικού ρεαλισμού, ο Γκαρσία Μάρκες, ήταν κόντρα.
2: Sin embargo, el término se puede rescatar.
1: Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο.
2: Y presentar un discurso poético alternativo a un discurso poético eurocéntrico.
1: Και να θέσουμε μια συζήτηση σε σχέση με την πίεση διαφορετική όσον αφορά τη σχέση της με την ευρωκεντρική πίεση.
2: Yo estoy hablando desde la periferia, no desde el centro.
1: Εγώ μιλάω από την περιφέρεια, όχι από το κέντρο.
2: Y en ese término hay dos cosas importantes. El realismo.
1: Ναι, και σε αυτόν τον όρο υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις. Ο ρεαλισμός.
2: Και yo no lo entiendo como el movimiento literario del siglo XIX y principio del siglo XX, sino como una de no olvidarse de la realidad.
1: Ο οποίος για μένα δεν αντιπροσωπεύει το λογοτεχνικό κίνημα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, παρά ως ένα.
2: Como de tener conciencia de la realidad, no olvidarse, tener presente la realidad.
1: Παρά σαν μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε, την έχουμε στο παρόν μας.
2: Y la magia como un desafío a la razón occidental.
1: Και η μαγεία είναι μια πρόκληση για την λογική της Δύσης.
2: Y cuando yo hablo de la razón occidental es la razón que trataron de imponernos los poderes coloniales.
1: Και αυτή είναι η λογική της Δύσης, είναι αυτή που προσπάθησαν να μας επιβάλλουν οι αποικιοκράτες που ήρθαν στη Λατινική Αμερική.
2: Nuestra lucha fundamental como intelectuales en las zonas periféricas del mundo es descolonizarnos.
1: Ο βασικός μας στόχος, ο μεγάλος μας αγώνας ως άνθρωποι του πνεύματος της περιφέρειας είναι να απαλλαγούμε από αυτόν τον αποικιοκρατισμό.
0: Given your view that poetry resists dehumanization and cannot be turned into a commodity, how do you see the role of the poet today in the world that commodifies even language itself? Τον ρωτάμε με δεδομένη τη θέση του ότι η ποίηση αντιστέκεται στην απανθρωποποίηση και δεν μπορεί να γίνει εμπόρευμα. Πώς βλέπει σήμερα τον ρόλο του ποιητή σε έναν κόσμο που εμπορευματοποιεί ακόμη και τη γλώσσα?
2: La poesía no pertenece al mundo moderno ni al mundo postmoderno.
1: Η ποίηση δεν ανήκει στον μοντέρνο κόσμο ούτε στον μεταμοντέρνο.
2: Es como un remanente, algo que ha quedado de otras épocas.
1: Είναι σαν κάτι που μας έχει μείνει από άλλες εποχές.
2: Insisto en su carácter fundamentalmente oral.
1: Και επιμένω πως το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η προφορικότητα.
2: La rima, la métrica son elementos de la oralidad, no de la literatura.
1: Η ρήμα και το μέτρο είναι στοιχεία της προφορικής παράδοσης, entonces, όχι της λογοτεχνίας.
2: Yo soy marxista y veo la poesía que tiene valor de uso, pero no valor de cambio.
1: Εγώ είμαι μαρξιστής και βλέπω την πίεση ως κάτι που έχει αξία χρήσης και όχι αξία μεταβολής, αλλαγής.
2: No puedes vender la poesía.
1: Δεν μπορείς να πουλήσεις την πίεση.
2: Porque no se puede vender el alma.
1: Γιατί δεν μπορεί να πουληθεί η ψυχή.
0: And one last question, Mr. Rodriguez. We know that you are a close friend of the Palestinian poet Nazouan Darwish. Mm-hmm. At a time when both Cuba and Palestine are once again targeted by American foreign policy and international interventions, what does this friendship mean to you as two poets from troubled places? Τον ρωτάμε για την στενή φιλία που τον συνδέει με τον Παλαιστίνιο ποιητή Ζωάντα Ρουίς, σε μια περίοδο όπου τόσο η Κούβα όσο και η Παλαιστίνη βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών παρεμβάσεων, και τι σημαίνει για εκείνον αυτή η σχέση ανάμεσα σε δύο ποιητές από δοκιμαζόμενους τόπους.
2: Νάτσουαν Ντάρουις es uno de las personas que más quiero en el mundo.
1: Είναι ένας από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο.
2: Es como mi hermano menor.
1: Είναι σαν μικρός μου αδερφός.
2: Es uno de los poetas fundamentales de nuestro tiempo.
1: Είναι ένας από τους καλύτερους ποιητές και πολύ βασικούς της εποχής μας.
2: Yo invité a Najwan Darwish a ir a Cuba.
1: Τον κάλεσα να έρθει στην Κούβα.
2: Y Najwan Darwish me dijo que nunca se había sentido más en casa que en Cuba.
1: Και μου είπε πως δεν αισθάνθηκε ποτέ σαν στο σπίτι του παρά από τότε που ήταν στην Κούβα.
2: Najwan Darwish es un hombre que no llora y sobre todo no llora en sus poemas.
1: Είναι ένας άνθρωπος που δεν κλαίει και κυρίως δεν κλαίει μέσα στα ποίηματά του.
2: Es un hombre que resiste mucho, contra muchas cosas.
1: Είναι ένας άνθρωπος που αντιστέκεται σε πολλά πράγματα.
2: Pero lo vi llorar en Cuba muchas veces.
1: Αλλά τον είδα στην Κούβα να κλαίει πολλές φορές.
2: Conmovido con la identificación, por la identificación entre cubanos y palestinos.
1: Γιατί συγκινήθηκε από την ομοιότητα που είδε ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Κουβανούς.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρία Καλουπτσή, έχουμε ένα λεπτό να, αν θέλετε να μας πείτε αν ήταν πρόκληση για σας η μετάφραση αυτού του έργου του κυρίου Νούνιες.
1: Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση, ήταν και πολύ μεγάλη τιμή που μου εμπιστεύτηκε την ανθολογία του. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, γιατί δύο γλώσσες ποτέ δεν είναι ίδιες, οπότε χρειάζεται να γνωρίζει ένας μεταφραστής και το υπόβαθρο πίσω από τις λέξεις και την κουλτούρα που αντιπροσωπεύουν, και ειδικά στην περίπτωση εδώ της άγριας άλγεβρας, της κουβανικής κουλτούρας και του ίδιου του ποιητή. Αλλά ευτυχώς είχαμε μια άριστη συνεργασία με συχνή επαφή και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ. Thank you very much for being with us.
2: Gracias.
0: We wish you all the best for the future.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνει τη δική μας σύνδεση από το περίπτερο 15. Να ευχαριστήσουμε θερμά εσάς, τους ακροατές μας που ήσασταν μαζί μας, καθώς και τους τεχνικούς μας, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ήταν στην κονσόλα και την εξωτερική μετάδοση για την πολύτιμη βοήθειά του, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο 958, καθώς η ροή από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου συνεχίζεται. Ακολουθεί αμέσως μετά η Αναστασία Γρηγοριάδου με τους δικούς της καλεσμένους και περισσότερες ιστορίες από τον κόσμο του βιβλίου.

είναι 12. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Νίκος Κακαρίκος φροντίζει για τον ήχο. Πάντα λέμε πρώτα τους ηχολήπτες μας, γιατί χωρούς αυτούς δεν μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Στα FM ή διαδικτυακά είναι πάντα ο 958. Είναι αυτές οι μέρες της 22ης Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και εμείς εκπέμπουμε, μας έχετε συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια, από ένα ειδικά διαμορφωμένο στούντιο και μεταδίδουμε πρόγραμμα, μέρος του προγράμματός μας από εδώ, από τον χώρο της ΔΕΘ. Λοιπόν, ξεκινάμε. 12 με 1, στο μικρόφωνο του 958 είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, όμως αυτό που κυρίως πρέπει να πω είναι ποιοι θα είναι στα άλλα μικρόφωνα και με ποιες και ποιους θα μιλήσουμε σήμερα. Ξεκινάω με ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, «Χαμηλή τόνη, διηγήματα», Φούλα Χατζηδάκη. Είναι μια γυναίκα με πολύ μεγάλη ιστορία και λογοτεχνική αλλά και κοινωνική και πολιτική, γεννημένη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906, έφυγε από τη ζωή το 1984 και παρόλο που έχει μια πολύ μεγάλη και προσωπική και κοινωνική και πολιτική και λογοτεχνική ιστορία, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Σοκόλλη, που αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο στη σειρά αναψηλαφίσεις, θα την γνωρίσει σε πολλούς νεότερους και θα την ξαναδιαβάσουν μεγαλύτεροι για να διαπιστώσουν γιατί υπήρχε λόγος να βγει στο 2026 αυτό το βιβλίο. «Χαμηλή τόνη» λοιπόν είναι ο τίτλος, μελέτη επιμέλεια Έλενα Αλεξανδράκη, εισαγωγή Αγγέλα Καστρινάκη και η Έλενα Αλεξανδράκη είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, γιατί έχουμε παρουσίαση.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και στις ακροάτριες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είπα πολύ λίγα για την Φούλα Χατζηδάκη. Τι πρέπει να ξέρει κάποιος που τώρα μας ακούει?
1: Αρχικά να πω, μιας και ξεκίνησες με τη σειρά, ότι είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς αναψηλαφίσεων των εκδόσεων Σοκόλλη, ότι αυτή είναι μια σειρά που συνεργάζονται οι εκδόσεις Σοκόλλη με το μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του τμήματος Φιλολογίας. Mm-hmm. Και γι' αυτό η Αγγέλα Καστρινάκη, που είναι καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας, έχει και την επιστημονική επίβλεψη της σειράς. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η δική μου η μελέτη, η οποία ξεκίνησε όντως από το μεταπτυχιακό ως διπλωματική, εμπλουτίστηκε στη συνέχεια και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Τώρα, αυτό το ανέφερες πολύ σωστά, ότι η Φούλα Χατζηδάκη, για κάποιους λόγους, στους οποίους αυτούς δεν τους έχω απαντήσει ακόμα, επειδή θα ασχοληθώ μαζί της και στο μέλλον, πιστεύω να το απαντήσω κάποια στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρόλο που ήταν τόσο σημαντικό πρόσωπο, τόσο σημαντική διανοούμενη της αριστεράς, δεν κατάφερε να γίνει γνωστή, ας το πούμε έτσι, έμεινε κάπως στην αφάνεια και ίσως είναι και παραγνωρισμένη. Και αυτό το λέω αρχικά γιατί είχε μια πολύ ευρεία καλλιέργεια και μόρφωση, ήταν πολύγλωσση, που σημαίνει ότι παρακολουθούσε την κίνηση των ιδεών και τα τεκτενόμενα της λογοτεχνίας από την Ευρώπη απευθείας. Ακριβώς, απευθείας. Έχει κάνει και πολλές μεταφράσεις κιόλας, κάποιες ακόμα κάνουν επανεκδόσεις. Ήταν βασικό πρόσωπο του ΚΚΕ και στη συνέχεια της ανανεωτικής αριστεράς, γιατί μετά τη διάσπαση πέρασε εκεί. Και συνομιλούσε επίσης όρις και με φιλικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς συγγραφείς και διανοούμενους και καλλιτέχνες εποχής, όπως ήταν ο Ρίτσος, ο Δημήτρης Χατζής, ο Πολ Ελιάρ και ο Ιάννης Ξενάκης. Οπότε, πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η μελέτη. Δεν είχε γίνει ποτέ μια συνολική μελέτη, κάποιες λίγες αναφορές μόνο στο πρόσωπό της. Εγώ έχω μελετήσει όλη την αρθρογραφία, δηλαδή την συγκέντρωση από διάσπαρτα περιοδικά και εφημερίδες της όλου αυτού του διαστήματος, από το 30 έως το 1900.
0: Είναι πολλά, ήταν πολλά, ήταν πολύ το υλικό.
1: Ήταν πολύ τελικά το υλικό. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω, λέω δεν θα έχει πολύ υλικό. Έβρισκα ένα άρθρο εδώ, δύο τεύχη παρακάτω ένα άρθρο, αλλά τελικά μαζεύτηκαν πάρα πολλά κείμενα. Σίγουρα δεν έχω συγκεντρώσει όλα της Αυγής, γιατί στο τέλος της ζωής της έγραφε στην Αυγή, που ήταν το όργανο του ΚΚΕ εσωτερικού.
0: Αυτό ήταν στη δεκαετία, στα τέλη του 70, αρχές του 80,
1: ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι στο τελευταίο, ας πούμε, διάστημα. Mm-hmm. Και εκεί, βέβαια, στην Αυγή αρθρογραφούσε κυρίως πολιτικά και λιγότερο λογοτεχνικά, ενώ, ας πούμε, στο Διαβάζω, που ήταν το ίδιο διάστημα, εκεί πέρα, ας πούμε, έχουμε πολλά άρθρα. Οπότε, τελικά, ναι, έχει μαζευτεί ένας πολύ μεγάλος όγκος. Εγώ έχω αξιοποιήσει κυρίως τις κριτικές που είναι για την νεοελληνική λογοτεχνία, γιατί έγραφε και για κάποιους ξένους συγγραφείς.
0: Ερώτηση τώρα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για τη Βούλα Χατζηδάκη, λέμε ότι πολλοίς κόσμος δεν τη γνωρίζει. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω την επιμελήτρια, την μελετήτριά της, την Έλενα Αλεξανδράκη. Εσύ τη γνώριζες?
1: Όχι, δεν τη γνώριζα.
0: Ποιος την πρότεινε?
1: Μου την πρότεινε η Αγγέλη Καστρινάκη. Όταν έψαχνα θέμα για διπλωματική, είχε καταλάβει τα ενδιαφέροντά μου. Γενικά με ενδιαφέρε πολύ, με ενδιαφέρουν οι ιδέες του μαρξισμού στη λογοτεχνία. Και είχα ασχοληθεί και σε άλλα μαθήματα του μεταπτυχιακού. Οπότε μου λέει: σου έχω θέμα που πιστεύω θα σου αρέσει. Μου την πρότεινε λοιπόν, δεν την ήξερα. Ξεκίνησα διαβάζοντας τη συλλογή διηγημάτων της, και θέλω να πω και γι' αυτό, η οποία δεν επανεκδόθηκε ποτέ. Υπάρχει μία και μοναδική έκδοση του 1961, ναι, η οποία μπορείς να τη βρεις μόνο σε κάποια παλαιοπολία, αν είσαι τυχερός, και σε κλειστές συλλογές σε κάποιες βιβλιοθήκες, ούτε
0: άρα,
1: σε όλες.
0: Άρα λοιπόν υπήρχε πραγματικά και ένα βιβλιογραφικό κενό πολύ μεγάλο, έπρεπε να τη γνωρίσουμε αυτή τη γυναίκα. Εγώ λίγο θα σταθώ στο ότι ήταν γυναίκα τέτοιας καλλιέργειας, τέτοιας μόρφωσης, τέτοιας επιδραστικότητας, τέτοιας παρέμβασης και δημόσιας και λογοτεχνικά αλλά και κοινωνικά πολιτικά, και νομίζω ότι είμαστε πια στον αιώνα, είμαστε και οι δυο γυναίκες που είμαστε του τέλους του 20ου αιώνα και πια ζούμε στις αρχές του 21ου, πρέπει να ξαναδούμε, γιατί ίσως ο προηγούμενος αιώνας άφησε κάποιες γυναίκες λιγότερο γνωστές από όσο θα άξιζε να είναι.
1: Συμφωνώ το. Φυσικά και ισχύει αυτό, εννοείται ότι είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν, ας το πούμε έτσι. Έχω αναρωτηθεί αν αυτό είναι ένας λόγος.
0: Ένας
1: από τους λόγους.
0: Μπορεί, αλλά μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και
0: η ιδιοσυγκρασία της, μπορεί και η δική της η στάση στα πράγματα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι με αυτήν την έκδοση θα την γνωρίσουμε. Εγώ επιφυλάσσομαι να κάνουμε και μία αναλυτική εκπομπή, όταν και εγώ θα την διαβάσω και θα τη μάθω καλά, γιατί μην νομίζετε, δεν είναι μόνο που δεν την γνώριζε πριν κάνει τη μελέτη, η οποία πόσο κράτησε?
1: Ουσιαστικά ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: ένα χρόνο και λίγο ακόμα.
0: Ένα χρόνο στον κόσμο της, αλλά ούτε και εγώ δεν την γνώριζα που σας μιλάω τώρα, οπότε και εγώ θα πρέπει να την μελετήσω. Ποιος ήταν ο πατέρας και ο θείος?
1: Λοιπόν, κατάγεται, ναι, είδα από τη γνωστή οικογένεια των Χατζηδάκηδων. Ο θείος ήταν ο γνωστός γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης. Ο πατέρας καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Νικόλαος Χατζηδάκης, μαθηματικών καθηγητής.
0: Και πολύ μικρή παντρεύτηκε ένα στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος,
1: τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη.
0: Και βέβαια έζησε όλη την ιστορία του 20ου αιώνα, του αριστερού κινήματος, από μέσα.
1: Από μέσα και κυρίως από την εξορία, από την παρανομία στη συνέχεια και από την πολιτική προσφυγιά.
0: Έτσι, έκανε τη γνωστή περιοδία στα νησιά
1: ακριβώς,
0: του Αιγαίου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Την παρανομία και αντίσταση στην Κρήτη και όχι μόνο. Λοιπόν, εκδόσει Σοκόλλη, ποιοι θα μιλήσουν σήμερα και τι ώρα είναι η εκδήλωση και πού?
1: Λοιπόν, η εκδήλωση είναι σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα Λόγος, στο περίπτερο 12, και θα μιλήσει, που μου κάνουν την τιμή να το πω έτσι, να μιλήσουν για τη μελέτη και το βιβλίο, ο κύριος Γιάννης Δημητρακάκης, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, που είναι επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Μήπως πρέπει να πούμε κάτι για τον κύριο Δημητρακάκη?
1: Να πω πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Δημητρακάκης έχει βγάλει αυτό το βιβλίο που παρουσιάστηκε χθες, «Οι διαδρομές της σκέψης» του ΚΘ Δημαρά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω βέβαια, αλλά χθες που άκουσα όσα συζητήθηκαν, έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά και ξαναβλέπει το Δημαρά μέσα από καινούρια στοιχεία και καινούριο πρίσμα, και φέρνει στην επιφάνεια κάποια καινούρια στοιχεία για το Δημαρά, και βέβαια κατάφερε να κάνει επανέκδοση ένα βιβλίο που είναι μελέτη, δεν είναι λογοτεχνία που άλλος το παίρνει πιο εύκολα.
0: Που γίνεται ευκολότερα μια δεύτερη και τρίτη έκδοση. Οι μελέτες είναι πάντα, ας το πούμε έτσι, πιο δύσκολα αναγνώσματα.
1: Αλλά
0: πιο ειδικευμένα.
1: Είναι εξαιρετικός επιστήμονας και γλυκύτατος άνθρωπος. Είναι, εντάξει, εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου και τον ευχαριστώ και αυτό και τον κύριο Βασιλιάδη.
0: Και νομίζω ότι έχει και μια πρόσφατη. Είμαστε τώρα εμείς στο ρυθμό της έκθεσης βιβλίου και μην νομίζω ότι βλέπω όλη την επικαιρότητα αναλυτικά. Δεν προλαβαίνω κυριολεκτικά, αλλά βλέπω την επικαιρότητα της έκθεσης εδώ, την οποία συνιστώ να μην τη χάσετε με τίποτα. Νομίζω ότι έχει πάρει και μια ψηφιότητα τώρα το βιβλίο του.
1: Πάρει, ναι, ναι.
0: Για τα βραβεία, δεν θα σε γελάσω. Του διαβάζω.
1: Ναι, ναι, έχει πάρει υποψηφιότητα, ναι.
0: Λοιπόν, Έλενα Αλεξανδράκη, χαίρομαι πολύ. Μία τελευταία ερώτηση. Για εσένα που είσαι γεννημένη τόσες πολλές δεκαετίες μετά τη Φούλα Χατζηδάκη και τη γέννησή της. Όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό που σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Κοίτα, αρχικά να σου πω ότι σίγουρα όταν ασχολείσαι με κάποιον, είτε διανοούμενο, συγγραφέα, και το μελετάς πολύ, αρχίζεις λίγο και ταυτίζεσαι μαζί του. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, επειδή τώρα στο διδακτορικό μου ασχολούμαι με άλλη γυναίκα, μαρξίστρια επίσης, τη Γαλάτια Καζαντζάκη, με εκείνη δεν έχω καταφέρει να ταυτιστώ.
0: Τι ωραία θέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πούμε πολλές φορές. Έλενα Αλεξανδράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε και είστε ο Πανιδίν.
0: Έτσι ακριβώς, το επανακούιν σίγουρα. Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.

0: Έχω την εντύπωση ότι ακούμε τις μουσικές επιλογές του Θανάση Γογάδη. Για να ακούω Ιταλικά είναι Θανάσης Γογάδης. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία της έκθεσης. Και άμα έχεις αστέρι χολύπτη όπως τον Νίκο Καγαρίκο, όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Περνάει ο Παναγιώτης Χατζημουησιάδης. Ξέρω ότι έχει βγάλει ολοκένουργιο βιβλίο. Δηλαδή, πιο ολοκένουργιο δεν γίνεται. Και κάνει την παρουσίαση σήμερα. Και λέω μισό λεπτάκι. Οπωσδήποτε 5 λεπτά πριν φύγεις, γιατί είναι στη μία η παρουσίαση.
1: Είναι στη μία, ναι.
0: Το ξέρω, γιατί σκοπεύω μετά την εκπομπή να έρθω. Και λέω, δεν μπορεί, εδώ 5 λεπτά, πες μας τι είναι αυτό. Νοσοκομείο Σωτηρία.
1: Εγώ θα προσέθετα ότι μόνο με την κυρία Γρηγοριάδου συμβαίνουν αυτά τα απρόσμενα, τα πανέμορφα απρόσμενα. Είναι μια κατάθεση ψυχής που διαρκεί 4 χρόνια και ο Δίνης. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο επικεντρώνεται στο Νοσοκομείο Σωτηρία, καθότι εκεί συμπυκνώνεται πάρα πολύ μάζα ιστορίας του 20ου αιώνα, που θα έλεγα ότι κλείνει όλη την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, αλλά όχι με μια διάθεση κοιτάγματος μόνο στο παρελθόν, πρωτίστως στο παρόν. Ένας σύγχρονος λοιπόν νοσηλευόμενος στο Σωτηρία, άρα τελώντας υπό την υπαρξιακή αγωνία της ασθένειας και του θανάτου,
0: και του σήμερα,
1: έτσι κοιτά την ιστορία έτσι όπως αυτή εκφράζεται στον Αττικό Τύμβο, εκεί με τους εκτελεσμένους, εκεί ο Πλουμπίδης, εκεί ο Μπελογιάννης, εκεί ο Γεωργιάδης, ο ήρωας από το προηγούμενο βιβλίο μου, το Χιόνι των Αγράφων, οπότε ήρθε και έδεσε. Και μάλιστα όλα αυτά υπό την αναζήτηση, υπό την προσπάθεια συγγραφής ενός βιβλίου, γιατί είναι και συγγραφέας ο ασθενής μου, για την Μαρία Πολυδούρη και την Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου, τη σύζυγο ποιήτρια του Πουλιόπουλου.
0: Τι ωραίος κόσμος. Τι δύσκολος κόσμος, γιατί για όσους δεν ξέρουν, το Νοσοκομείο Σωτηρία είναι το νοσοκομείο των φυματικών. Είδα πρόσφατα μία ταινία ντοκιμαντέρ εξαιρετική που αναφέρονταν στις...
1: Οι βαλίτσες των αζήτητων.
0: Ακριβώς. Και κατάλαβα και πόσο επίσης ταξικό είναι το θέμα
1: πάντα
0: πολλών ασθενών που ήταν εκεί. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς, οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα καλά, είναι πολύ συχνά από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά αυτό που με έχει συγκλονίσει πραγματικά, Παναγιώτη, ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι πέθαναν εκεί πέρα και οι οικογένειές τους δεν είχαν ούτε τα χρήματα να τους πάρουν από εκεί.
1: Ήταν ένα κοινωνικό σκουπιδαριό το Σωτηρία δεκαετία του 20, όπου λειτουργήσε και μια τενεκεδούπολη.
0: Με καλούς ανθρώπους όμως μέσα, γιατρούς,
1: ανθρώπους
0: προσωπικό,
1: που
0: δηλαδή,
1: μόχθησαν που... πράγματι. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και αν θεραπευόσουν τρόπον τεινά ή αν δεν είχες λόγο να παραμείνεις, όφιλες να παραμείνεις, γιατί κουβαλούσες εκτός το στίγμα του φυματικού που σε υποχρέωνε ξανά σε αποκλεισμούς. Το θέμα εμένα με πόνεσε, το θέμα αυτό με έγδαρε, οπότε είμαι ευτυχής που κατάφερα να φτάσω σε τούτο ακριβώς το αποτέλεσμα.
0: Ωραία, στο μεταξύ, επειδή είσαι ένας πολύ καλός φιλόλογος μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και λογοτέχνης πολύ καλός και φιλόλογος πολύ καλός, βλέπω ότι έχεις κάνει εγκυβωτισμό, το ίδια δεν είναι ευτυχία. Τώρα μόλις μπήκα έτσι και είδα. Άστο, θα το διαβάσω.
1: Ο συγγραφέας, μάλλον ο αφηγητής, ονομάζεται Μωυσής Παναγιωτίδης και αξιοποιεί αρχιακό υλικό ενός Αριστοτέλη Σαΐνη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο επιμελητής του βιβλίου. Είναι όλα
0: πες
1: αυτά
0: μας τα... που θα γίνει η παρουσίαση.
1: Θα γίνει στην αίθουσα Βαβέλ, περίπτερο 14, και είμαι ευτυχής που σε είδα.
0: Και εγώ το ίδιο. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.

0: silenzio di chi può.
1: Νίκο Κακαρίκο, νομίζω ότι ο Θανάσης Γοργάδης θα μας μαλώνει που κόβουμε όλα τα ιταλικά τραγούδια, γιατί θα λέει: κόβετε πολύ ωραίους στίχους, αλλά δεν τους καταλαβαίνω κι όλους, πες του. Πρέπει να μας κάνει μετάφραση. Αυτό όμως που σίγουρα μπορώ να καταλάβω είναι ότι τα δύο βιβλία που κρατάω στο χέρι μου και που εγώ δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα στο ραδιόφωνο και ούτε θα πω και τώρα, δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω, αλλά πραγματικά ανυπομονώ, γιατί νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, το να μιλάμε για τέτοια σοβαρά θέματα, τα οποία είναι πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά και αφορούν όλους μας, είναι παραπάνω από κέριο. Μας έχουν καλομάθει οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης να εκδίδουν βιβλία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο επιστημονικό, κοινωνικό και συχνά για μένα και ένα ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μία σειρά που ονομάζεται Άλτερα Βαλκάνικα, δηλαδή αν το καταλαβαίνω καλά, η Άλλη Βαλκανική, και είναι δύο βιβλία τα οποία θα παρουσιαστούν σήμερα. Θα θέλαμε να είχαμε σήμερα και τον Ανδρέα Λιμπεράτο μαζί μας, αλλά δεν βόλεψε η διαδρομή του προς Θεσσαλονίκη. Όμως χαίρομαι πολύ, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα και ελάτε να πούμε με ποιον. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης Σουλτάνης, επιμελητής εκδόσεων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
1: Πόσο καιρό είστε σε αυτό το κομμάτι?
2: Στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης γύρω στα 10 χρόνια, αλλά με κάποιες δεκαετίες.
1: Ωραία. Εγώ έχω δει και άλλες επιμέλειες σας που έχετε κάνει και άλλα βιβλία και έχω διαβάσει βιβλία σας, γιατί ναι, πριν έρθετε, εντάξει, λογικό, ήταν δημοσιογράφος, ναι, είμαι λίγο έψαξε και λέω «Α, αυτό το όνομα εγώ κάπου το είχα δει και, ναι, σε, ναι, και σε άλλα βιβλία». Λοιπόν, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης έχουν την, εγώ θα έλεγα την επιλογή, όχι την ευχέρεια, την επιλογή να μεταφράζουν κείμενα τα οποία αν δεν τα έβγαζαν σε αυτές τις εκδόσεις μπορεί και να μην κυκλοφορούσαν στην ελληνική εκδοτική πραγματικότητα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας στόχος πίσω από την έκδοση αυτών των βιβλίων, έτσι. Ο στόχος είναι, ο οποίος δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη σειρά για τα Βαλκάνια,
1: ακριβώς,
2: αλλά και άλλες εκδόσεις, είναι να σπάσουμε λίγο αυτό τον ομφαλοκεντρισμό, ας πούμε, της ελληνικής πραγματικότητας, ότι... Και επίσης αυτή την αδιαφορία, να ανοίξουμε το βλέμμα προς τα έξω, αλλά όχι μόνο κατευθυντικά προς τη Δύση, αλλά να δούμε και τον περίγυρό μας. Δηλαδή το παράδοξο στην Ελλάδα είναι ότι μελετάμε την Αμερική, μελετάμε τους Γάλλους, τους Βρετανούς, αλλά αδιαφορούμε
1: για τη γειτονιά μας,
2: δεν ξέρουμε, ξέρουμε ελάχιστα πράγματα για τα Βαλκάνια, λες και εμείς ζούμε, ας πούμε, σε μια άλλη σφαίρα, έτσι. Σε ένα φαντασιακό, δηλαδή.
1: Για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό.
2: Υπάρχουν λόγοι για όλα αυτά.
1: Για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό, δυστυχώς.
2: Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο Ιράν, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ινδία, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ασία, έτσι. Αυτό, επομένως, εμείς είναι πολύ συνειδητή η επιλογή, να ανοίξουμε λίγο το βλέμμα προς τα έξω, αλλά προς αυτές τις παραγνωρισμένες παρυφές εντός εισαγωγικών.
1: Δεν θυμάμαι και δεν είχα ψάξει αν είχατε την επιμέλεια, ας πούμε, τώρα επειδή αναφέρατε. Εγώ θυμάμαι ένα βιβλίο για την Περσία που έχω διαβάσει.
2: Αυτό το έχω μεταφράσει.
1: Το έχετε μεταφράσει. Και δεν έχουμε μιλήσει στο ραδιόφωνο ακόμα
2: δεν
1: γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε.
2: Είναι συναρπαστικό.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι. Αυτό, ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι συναρπαστικό βιβλίο. Και τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, για μια ακόμα φορά μου ήρθε το βιβλίο αυτό στο μυαλό και λέω πόσα δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τα επίσημα αφηγήματα βασίζονται στην άγνοια, βασικά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, όταν υπάρχει άγνοια, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το επίσημο αφήγημα.
1: Και μπορούν να σου πούνε ό,τι θέλουν.
2: Ό,τι θέλουν. Για τα συγκεκριμένα βιβλία τώρα.
1: Πάμε τώρα. Έτσι. Πάμε τώρα σε αυτή τη σειρά. Τα δύο αυτά βιβλία είναι του Ίβο Άντριτς, «Για τη γέννηση του φασισμού», μετάφραση εισαγωγή επίμετρο Ανδρέας Λιμπεράτος, και Δημήτριε Τούτσοβιτς, Σερβία και Αλβανία, μια συνεισφορά στην κριτική της κατακτητικής πολιτικής σερβικής αστικής τάξης.
2: Αυτά, τώρα μιλάμε για βιβλία που γράφτηκαν, του Τούτσοβιτς γράφτηκε γράφτηκε τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα.
1: Τόσες δεκαετίες πριν.
2: Τώρα μιλάμε, αυτά είναι κείμενα πρωτογενή, είναι πρωτογενείς μαρτυρίες των ιδεολογικών ζυμώσεων μιας εποχής, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες.
1: Έναν αιώνα μετά.
2: Έναν αιώνα μετά, και είναι αναπάντεχα αποκαλυπτικές για τον κόσμο τον, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, κυρίως στον περίγυρό μας. Έτσι.
1: Αυτός ήταν ένας Σέρβος σοσιαλιστής.
2: Ο Τούτσοβιτς ήταν ένας Σέρβος σοσιαλιστής. Στο κείμενο αυτό, το οποίο είναι μια μαρξιστική ανάλυση της, ουσιαστικά του σερβικού επεκτατισμού απέναντι στους Αλβανούς, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, ουσιαστικά το κείμενο αυτό ανατρέπει αυτό το αφήγημα ότι ο κόσμος αυτός ήταν ανέκαθεν και μονίμως βυθισμένος στην εθνικιστική σύγκρουση, στον υπεριαλισμό και στον επεκτατισμό, ότι υπήρχαν πολλοί συνειδητές φωνές, οι οποίες αντιτάσσονταν στο αφήγημα του επεκτατισμού και της, της εθνικιστικής σύγκρουσης, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι μια εκπληκτική ανάλυση, δηλαδή ασκεί μια ουσιαστική κριτική στον σερβικό, είναι Σέρβος ο Τούτσοβιτς, έτσι.
1: Είναι Σέρβος ο ίδιος.
2: Προσέξτε τώρα. Στον σερβικό επεκτατισμό απέναντι στους Αλβανούς, ο ίδιος ο Τούτσοβιτς σκοτώθηκε πολεμώντας για τη χώρα του στις αρχές του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου απέναντι στους εισβολείς Αυστριακούς. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποιους πασιφιστές,
1: ναι, ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι
1: δεν μπορεί κανείς να το κατηγορήσει πως δεν ήταν πατριώτης.
2: Ήταν ένας πατριώτης,
1: αλλά
2: ακριβώς οποίος...
1: επειδή ήταν πατριώτης σοσιαλιστής, ακριβώς, μπορούσε να βλέπει ακριβώς με ένα καθαρό βλέμμα τα πράγματα.
2: Είναι ένα απάντεχο βιβλίο και για μένα δηλαδή που το διάβασα.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ για τον Τούτσοβιτς. Περιμένω πάρα πολύ να το διαβάσω.
2: Ένα υπόδειγμα, υπόδειγμα μαρξιστικής ανάλυσης, έτσι, ενός γεωπολιτικού, ας πούμε, μιας γεωπολιτικής πραγματικότητας.
1: Χαίρομαι πολύ που το ακούω, να γνωρίζουμε τους Βαλκάνιους γειτονές μας, να μην έχουμε τη μεγαλομανία ότι εμείς δεν είμαστε κομμάτι. Η Ελλάδα είναι κομμάτι των Βαλκανίων, της Ευρώπης, του κόσμου. Να ξεχνάμε το πρώτο και να θυμόμαστε μόνο τα,
2: κοιτάξτε,
1: το δεύτερο.
2: Τα Βαλκάνια είναι, είναι στα μάτια της Δύσης, δεν είναι Ευρώπη. Είναι κάτι περιφερειακό, έτσι. Εμείς επειδή θέλουμε να ανήκουμε στην Ευρώπη, έχουμε εξοβαλίσει τη βαλκανική
1: μας,
2: ταυτότητα. Κάτι περιφερειακό, έτσι. Εμείς επειδή θέλουμε

0: εντυπωσιακό φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή, έτσι. Επομένως μιλάμε για κείμενα πρωτογενείς πηγές, οι οποίες πραγματικά διατηρούν κατά έναν παράδοξο τρόπο την διαχρονικότητά τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, είπα καλά την απόδοση στα ελληνικά, το Άλτερα Βαλκάνικα είναι, ας πούμε, τα άλλα Βαλκανικά.
0: Έτσι. Εναλλακτική ματιά στα Βαλκάνια, έτσι, δηλαδή.
1: Αυτά τα δύο βιβλία, λοιπόν, θα παρουσιαστούν πότε και πού?
0: Παρουσιάζονται σήμερα στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Μάριο Βίτη, στο περίπτερο 12.
1: Ωραία. Αν δεν ξέρετε, το περίπτερο 12 να σας πω ότι είναι. Όπως θα μπείτε στο 15, θα προσπεράσετε 15-13 και στο τέλος, βγαίνοντας από το 13, μπροστά σας θα είναι το περίπτερο 12. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής εδώ από τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ένα επιτόπιο ραδιοφωνικό στούντιο που στείνεται κάθε φορά τις ημέρες της έκθεσης, τις τρεις τελευταίες μέρες της έκθεσης, από τις τέσσερις τώρα, τι είπα και εγώ, τρεις τελευταίες, τις τρεις μέρες της έκθεσης, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και μέρος του προγράμματός μας βγαίνει από εδώ. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο, μπορεί και να σας το έχω πει, μπορεί όμως και να μην το έχω πει ποτέ, ότι ο δρόμος που μένω στην Θεσσαλονίκη ήταν η πρώην οδός Θεοδόρου Γαζή που μετονομάστηκε σε Άλκη Καμπανού. Είναι ο δρόμος, μένω ένα τετράγωνο από εκεί που έγινε αυτή η άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, οπότε κάθε φορά που βλέπω την πινακίδα μας ή κάθε φορά που πρέπει σε οποιοδήποτε έγγραφο να γράψω τη διεύθυνσή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκεφτώ για μία ακόμα φορά αυτό που συνέβη εκεί και που πραγματικά δημιούργησε ένα κραδασμό στους γείτονες, γιατί όλοι σκεφτήκαμε πολύ αυθόρμητα γιατί εκείνο το βράδυ δεν είχαμε βγει μια βόλτα, δίπλα μας ήταν να το δούμε και να σταματήσουμε αυτό που έγινε. Και βεβαίως ζούμε εκεί και συνεχίζουμε, ελπίζω, να το σκεφτόμαστε. Μάλλον δεν φτάνει μόνο να το σκεφτόμαστε. Το βιβλίο που

0: πρέπει να κάνουμε και κάτι. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι ενός εκπαιδευτικού και συγγραφέα του Τάσου Παπαναστασίου. Ο τίτλος είναι «Κρυφό αίμα» και αναφέρεται στην οπαδική βία. Έχει μία αφετηρία αυτήν την φρικτή δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και χαίρομαι πολύ που ο Τάσος Παναστασίου είναι σήμερα καλεσμένος εδώ και θα μιλήσουμε για αυτό το αστυνομικό του μυθιστόρημα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, αυτό είναι, να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί αστυνομικό μυθιστόρημα?
1: Είναι το τέταρτο βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μου αρέσουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα.
0: Και ως αναγνώστη εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όταν σκέφτηκα κάποια στιγμή να γράψω, είπα να γράψω αστυνομικό μυθιστόρημα και περισσότερο κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα και όχι whodunit, δηλαδή ποιος το έκανε, να υπάρχει μια αναζήτηση.
0: Άλλωστε ο 20ος αιώνας και ο 21ος, πολλοί συγγραφείς, κορυφαίοι αστυνομικών μυθιστορημάτων. Θυμάμαι τη Μανωτή που είχε έρθει εδώ σε μια έκθεση βιβλίου και μιλούσαμε. Θυμάμαι άλλους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας που πάντα μια ερώτηση είναι γιατί αστυνομικό και νομίζω ότι με αποστόμωσε ένας συγγραφέας κάποια στιγμή που μου είπε «Μα είναι το μυθιστόρημα που μπορεί να ασχοληθεί με το τι συμβαίνει τώρα με τον καλύτερο τρόπο».
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και λέω εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ αυτό. Ωραίο, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το θέμα μας?
1: Το θέμα είναι το βιβλίο έχει αφορμή την ιστορία του Άλκη Καμπανού, που μας συγκλώνει σε όλους, αλλά περισσότερο κίνητρο για να το γράψω ήταν ότι ήξερα ένα από τα παιδιά που έχουν καταδικαστεί για τη δολοφονία αυτή. Τον ήξερα από πιτσιρικάκι, 10-11 χρονών, σε μια ακαδημία μπάσκετ, και είναι το παιδί που έχει αναλάβει την ευθύνη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού και στο δικαστήριο. Και το μεγάλο γιατί που γεννήθηκε στο μυαλό μου ήταν πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που το ξέρα και ήταν πολύ γλυκό παιδάκι να φτάσει μετά από 5-6 χρόνια να σκοτώσει, να χτυπήσει με τέτοια μανία. Έγινε λοιπόν μια έρευνα γύρω από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και άλλες πολλές. Συζήτησα με δικηγόρους, με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί ενεργά στο οπαδικό κίνημα, όπως αρέσκονται να το λένε, αστυνομικούς, γονείς παιδιών που έχουν καταδικαστεί ή δεν έχουν καταδικαστεί, και βγήκε η ιστορία τριών παιδιών, μερικές ημέρες από τη ζωή αυτών των παιδιών, που καταλήγουν αυτές οι ημέρες σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ο αστυνόμος, ο Αυτόσογλου, προσπαθεί όχι μόνο να σταματήσει, αλλά μήπως και σώσει κάποιο παιδί από το ποτάμι του κρυφού αίματος που κυλάει κάθε βράδυ. Γιατί δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε όλα. Κάθε βράδυ έχουμε συγκρούσεις και οπαδικές, αλλά και άλλου είδους πια, σε μια φάση έτσι κανονικοποίηση της βίας και αποδοχής της.
0: Συγκλονιστικός και ο τρόπος με τον οποίο μας μιλήσατε και η αφορμή με την οποία σταθήκατε. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε σκεφτεί αυτό. Πώς ξεφεύγουν τα πράγματα από τα χέρια μας, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και μάλιστα στην εκδήλωση του βιβλίου, η οποία θα γίνει αύριο την ώρα της εκπομπής, γι' αυτό και μιλάμε σήμερα. Δεν έχετε πει ότι θα είναι απλώς μια παρουσίαση του βιβλίου, αλλά θα είναι μια συζήτηση για την οπαδική βία, και έχετε διαλέξει και ένα πάνελ στο οποίο θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα και όχι μόνο λογοτεχνικά. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πριν μιλήσουμε για το πάνελ. Όταν τέτοια θέματα, πολύ και προσωπικά, στον καθένα μας και υπαρξιακά, είμαστε μεγάλοι, όλα τα παιδιά του κόσμου είναι παιδιά μας, αν το σκεφτούμε. Γιατί με έναν τρόπο, με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, όλοι τα μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία, ακόμα και αν δεν είμαστε οι γονείς αυτών των παιδιών. Τόσο φορτισμένα θέματα, πώς γίνονται λογοτεχνία που εκ των πραγμάτων θέλει μια απόσταση, δηλαδή θέλει μια αποστασιοποίηση από το προσωπικό συναίσθημα, για να γίνει μετά κείμενο? Αυτό που δεν έχουμε πει από την αρχή είναι ότι και αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: σωστά.
0: Πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται? Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι έκανα κάτι φοβερό, αλλά πρέπει και να αποστασιοποιηθείς, όπως σωστά είπατε. Και μετά από την περίοδο του 1,5 έτους περίπου που υπήρξε η έρευνα αυτή, το άφησα για λίγο και προσπαθούσα να σκεφτώ όχι μόνο να καταγγείλω το αξιόπινο, το προφανές, αλλά να σκεφτώ και τον τρόπο που θα μπορέσω να τη δώσω μια ανθρώπινη ιστορία, ένα τέτοιο θέμα που έχει αίμα, βία και σκοτωμούς. Νομίζω ότι βρέθηκε μια ισορροπία, ήταν δύσκολη. Χρησιμοποιώντας περισσότερο την εμπειρία μου ως εκπαιδευτικού, γιατί έρχομαι καθημερινά με παιδιά και τους γονείς τους. Έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνωσες να χρησιμοποιήσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι αυτό της, επειδή ακριβώς τώρα θα εκμεταλλευτώ, είστε και εκπαιδευτικός, οι γονείς, το κοινωνικό περιβάλλον, τα πολιτικά συμφέροντα, τι από όλα αυτά είναι που ενισχύει πάρα πολύ με την προσοχή, την αδιαφορία, την αδιαφορία, αυτό που λέγεται οπαδική βία.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολλά τα λεφτά που κυκλοφορούν γύρω από αυτό.
0: Δηλαδή είναι και η ΠΑΕ. Ξεχνάμε πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Είναι η ΠΑΕ που κινούνται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και παγκοσμίως. Δεύτερο είναι η παράδοση τεράστια που υπάρχει παγκοσμίως γύρω από το ποδόσφαιρο και τους hooligans, όπως λεγόταν, ούλτρας όπως λέγονται. Τρίτο είναι οι οικογένειες. Τέταρτο, μάλλον πρώτο πρέπει να το βάλουμε, είναι η κοινωνία η οποία και η πολιτική και με ομικρον γιώτα και με ήττα δεν δίνουν ένα κίνητρο, μια γραμμή, να έχει μια αισιοδοξία κοινωνία και φυσικά η εφηβεία, γιατί τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά είναι 15 με 20 εκεί γύρω, μπλέκουν ενεργά και χτυπιούνται. Είναι η εφηβεία που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος που χάνεται η σύνδεση με τις οικογένειες. Είναι πολλαπλό, πολύ σύνθετο το θέμα, γι' αυτό και το πάνελ είναι τέτοιο αύριο. Δηλαδή είπαμε για να είναι ένας ποινικολόγος, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο σε τέτοιες υποθέσεις, να είναι η Βάσο Ιτσάνα που είναι αθλητικογράφος, δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη και είναι κοντά σε αυτά τα πράγματα, και να είναι, και χάρηκα πάρα πολύ που δέχτηκε, ο τμηματάρχης, ο αστυνομικός διευθυντής του τμήματος οπαδικής βίας, κατά της οπαδικής βίας, της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε και αυτήν την οπτική.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάντως ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Και να πω κάτι για τα παιδιά αυτά που γίνονται οι θύτες και τα θύματα ίσως. Είναι ωραίο να ανήκει σε κάτι, είναι ωραίο να ανήκει σε μια ομάδα που σου δίνει δύναμη, υποστήριξη και παλμό για να ζεις, και είναι ωραίο να βρίσκεις εύκολα τα ναρκωτικά, πάρα πολύ εύκολα, στις θύρες, να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι και να ανανεώνεται συνεχώς αυτό το πράγμα.
0: Από όσο καταλαβαίνω και από αυτά που είπατε, εκτός από τη γνώση σας στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της επαφής με τους νέους ανθρώπους, καταλαβαίνω και την έρευνα που κάνατε για το βιβλίο αυτό, γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι στο τέλος λογοτεχνία, στην αρχή όμως είναι έρευνα, στοιχεία
1: έτσι,
0: και
1: έτσι
0: τεκμηρίωση, δεν γίνεται αλλιώς. Ήταν ένας κόσμος που τον ξέρατε?
1: Όχι. Όχι, εγώ είμαι... απ' έξω ήμουνα πάντα από αυτά, υποστήριζω κάποια ομάδα, αλλά περισσότερο για να πειράζομαι τους φίλους μου.
0: Και όταν μπήκατε στον κόσμο
1: είναι
0: αυτό...
1: Είναι πολύ δύσκολος κόσμος. Πολύ σκοτεινός, πάρα πολύ επικίνδυνος για την κοινωνία και επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Πάρα πολλά παιδιά οπλοφορούν πια, δηλαδή κουβαλάν μαχαίρια. Το ξέρουμε, συμβαίνουν συνεχώς. Πολύ δύσκολος κόσμος, σκοτεινός.
0: Είναι φοβερό, όπως το λέτε, πραγματικά. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο, αλλά θα ήθελα να μην είναι η τελευταία, να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: εγώ
0: κύριε Παναστασίου. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Εντάξει, Θανασικογάδη, υπόσχομαι να μάθω Ιταλικά για να καταλαβαίνω όλα τα τραγούδια που έχεις διαλέξει στην φετινή 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που βεβαίως να σημειώσουμε ότι η χώρα, η τιμόμενη είναι η Βουλγαρία. Ο Γιώργος Καλιετζίδης έχει ετοιμάσει ωραία πράγματα σχετικά και ωραίες μουσικές. Όμως τώρα, Νίκο Κακαρίκο, να καλημερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την οποία οφείλω ένα προσωπικό ευχαριστώ για αναγνωστικές απολαύσεις και των δύο σειρών των λογοτεχνικών από τις εκδόσεις Gutenberg, Orbis Litere και Aldina. Έχω διαβάσει εξαιρετικά βιβλία και στις δύο σειρές και νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα επιτέλους σας γνωρίζω και από κοντά. Είναι η κυρία Ζωή Μπέλα Αρμάου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ οφείλω να ευχαριστώ βέβαια όταν έχω τέτοιες αναγνώστριες και τέτοιους αναγνώστες. Είναι χαρά μας να ασχολούμαστε με το βιβλίο και να το αγαπάμε και να το δίνουμε και να μοιραζόμαστε τη χαρά του.
0: Λοιπόν, το καλοκαίρι που πέρασε διάβασα τους Άθλιους στη νέα μετάφραση που κυκλοφορεί από τη δικιά σας τη σειρά. Οπωσδήποτε θέλω να μου μιλήσετε για το μεταφραστή και τη σπουδαία δουλειά, τον Άθλιο αυτό που έχει κάνει. Και επειδή είναι η πλήρης έκδοση του έργου, κατάλαβα, ήξερα πως είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, το έχω διαβάσει από παιδί στις εκδόσεις που κυκλοφορούσαν τότε και ήταν πιο έτσι
1: περικομμένες, δεμβασμένες.
0: Καταλάβαινα τη δύναμη αυτού του έργου, όμως αυτή τη φορά, αυτό το καλοκαίρι, για όσες μέρες βυθίστηκα σε αυτόν τον κόσμο
1: και αρκετές, με την φαντάζομαι.
0: Εξαιρετική, αρκετές, αλλά δεν ήθελα πραγματικά να τελειώσουν. Κατάλαβα τη μεγάλη του αξία και τη δύναμή του, όχι μόνο στο θέμα, στους χαρακτήρες, στη διαπραγμάτευση γεγονότων και προσώπων, αλλά και στη λογοτεχνική δύναμη αυτού του βιβλίου. Νομίζω πως έχει κάνει ο κύριος Αρκουμανής έναν Άθλιο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ένα βιβλίο, όπως πολύ σωστά το θέτησε Αναστασία. Μ' αρέσει ο Νικός, μπορώ να το χρησιμοποιούμε μεταξύ μας, τέλεια. Εδώ πρόκειται για ένα μνημείο του πολιτισμού. Και όταν μιλάμε για τους Άθλιους ή Αθλίους του Ουγκό, έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο κομμάτι της μακροϊστορίας ή μεγαλοϊστορίας, δηλαδή εκείνης της ιστορίας που ασχολείται με τα μεγάλα γεγονότα και με τις μακροδομές της ιστορίας, αλλά έχουμε να κάνουμε και με ένα μεγάλο κομμάτι της μικροϊστορίας, δηλαδή αυτής που μπλέκει τα προσωπικά θέματα και τα προσωπικά γεγονότα και δείχνει πώς αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τελικά την ιστορία και την εξέλιξή της. Αυτό ο Γκο το χειρίζεται με απόλυτη δεξιοτεχνία και σοφία. Είναι σαν να διαβάζεις ιστορικό βιβλίο, δοκίμιο, φιλοσοφικό δοκίμιο και λογοτεχνία, αλλά και ημερολόγιο και ρομάντζο. Δηλαδή είναι ένα πολυβιβλίο όπου βγαίνεις σοφότερος πράγματι, όσο μπορούμε να είμαστε.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και θέλω να μιλήσουμε για το μεταφραστή τώρα.
1: Να μιλήσουμε για το μεταφραστή, ο οποίος μετά τον Κόμι Μοντεχρίστο του Δουμά, που είχε κάνει πριν από 4 χρόνια.
0: Αυτό δεν το έχω διαβάσει, πρέπει λοιπόν να το διαβάσω στην πλήρη
1: αυτό,
0: εκδοχή του.
1: Γιατί και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις συντομευμένες εκδόσεις που διαβάζαμε στις διάφορες έτσι μορφές, που μας εισήγαγαν βέβαια στη λογοτεχνία και αυτές
0: βέβαια,
1: ακόμα.
0: Πολύτιμες ήταν πολύτιμες. Για το κομμάτι της γνώσης μας και της επαφής μας με το βιβλίο ήταν πολύ σπουδαία ιστορία.
1: Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν η εισαγωγή μου στη λογοτεχνία. Λοιπόν, ο Ρήνος Αργομάνης είναι μεγαλειώδης, δεν ξέρω πώς τον χαρακτηρίσω. Είναι ένα μεταφραστικό, σε εισαγωγικά, τέρας, έτσι με την καλή φυσικά έννοια, ακάματος. Ξέρει πάρα πολύ καλά όχι μόνο τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό, αλλά και την ελληνική γλώσσα. Χειρίζεται με ευρημάθεια, με ευθύνη, με ταλέντο γλωσσικές περιοχές πάρα πολύ δύσκολες, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ναυτικό λεξιλόγιο, που θέλει ειδική γνώση.
0: Βέβαια.
1: Ή ο κόσμος του περιθωρίου, που θέλει και εκεί άλλο ύφος για να μπεις ακριβώς στον κόσμο του Γκο. Θέλει να μπεις στους υπονόμους του Παρισιού και να περιγράψεις την δυσοδεία των υπονόμων που διανύει ο Γιάννης Αγιάννης φορτωμένος τον νεαρό Μάριο.
0: Φοβερές σκηνές είναι
1: εκείνες. Και να απολαμβάνεις τους υπονόμους, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει τέτοια περιγραφή, και από εκεί να φτάνεις στα σαλόνια των πλουσίων ή στα κέντρα εξουσίας και να χρησιμοποιείς άλλη γλώσσα. Αυτό είναι ταλέντο. Δεν παίρνεις δηλαδή μόνο ρούφι ενέργεια.
0: Είναι γνώση, είναι πολλά
1: όλα
0: πράγματα.
1: Αυτά,
0: είναι
1: όλα
0: πολλά
1: αυτά.
0: Πράγματα μαζί.
1: Να πω βέβαια και κάτι για, για την έκδοση αυτή. Εκτός από το να είναι η πλήρης έκδοση, έτσι, δεν λείπει τίποτα, έχει και μία επιπλέον προσθήκη, η οποία υπάρχει στο δεύτερο τόμο, δηλαδή στις 2.500 σελίδες.
0: Έτσι, παραπάνω είναι, 2.600.
1: 696. Και ακριβώς, ναι. Λοιπόν, όπου εκεί έχω εγώ συνεργασία με τον Ορίωνα τον Αρκωμάνη και μεταφράσαμε κεφάλαια τα οποία βρέθηκαν το 2018 στη βιβλιοθήκη από έναν μελετητή του Ουγκό. Είναι μερικά κεφάλαια που δεν τα συμπεριέλαβε ο Ουγκό στην πρώτη του έκδοση, γιατί ήθελε να γράψει ένα φιλοσοφικό έργο. Και αυτά τα κείμενα είναι όντως πολλές φιλοσοφικές, θρησκευτικές απόψεις του Ουγκό, αλλά και κοινωνιολογικές, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν τον τίτλο «Τα λουλούδια». Έχει σημασία αυτό, τι ήταν τα λουλούδια. Σας το αφήνω μυστικό να το ανακαλύψετε.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε άλλο παρά λουλούδια είναι.
0: Ορίων Αρκωμάνης. Άθλος πραγματικά
1: άθλος,
0: η μετάφραση των αθείων. Του χρωστάμε, το οφείλουμε.
1: Να είναι.
0: Θα έχετε όμως συνομιλητή έναν άνθρωπο που λατρεύει το έργο αυτό,
1: θα
0: τον Βίκτορα Ουγκό.
1: Θα έχω ένα άλλο λογοτεχνικό μέγεθος και όχι μόνο, και πολιτικό και
0: ακριβώς.
1: Ανθρώπινο.
0: Θα είναι ο Θανάσης Τριαρίδης που θα μιλήσετε μαζί και θα μιλήσετε για το έργο αυτό, το σπουδαίο, το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το λες αριστούργημα και δεν είναι υπερβολική λέξη, το λες εμβληματικό και είναι αυτό ακριβώς και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα είναι αυτή η εκδήλωση. Να πούμε και τον χώρο. Είναι στο περίπτερο 12, στην αίθουσα Λέξης. Ζωή Μπέλα Αρμάου και Θανάσης Τριαρίδης θα είναι εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί κλείνοντας την κουβέντα αυτή πάμε για την εκδήλωση. Αυτές οι δύο λογοτεχνικές σειρές, για όσους δεν γνωρίζουν, και επίσης θέλω να το πω για μια ακόμα φορά, τι ωραία βιβλία βγάζετε. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Μαμάης κάνει
1: το καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Δεν το συζητώ. Δηλαδή, είναι
1: μοναδικός.
0: Αυτό.
1: Είναι μοναδικός.
0: Βλέπεις και το πόσο όμορφα βιβλία είναι.
1: Δεν θέλει να ξεφεύγει ούτε ένα κενό από το κείμενο.
0: Να σας πω κάτι όμως, ή να σου πω κάτι όμως, αφού πάμε τον ενικό. Σκεφτόμουν ότι ένα τέτοιο βιβλίο, όπως παραδείγματος χάρη, 2.690 σελίδων, έτσι, η άθλη του Βίκτορα Ουγκό, αν το διάβαζα κακοτυπωμένο,
1: βέβαια,
0: θα κουραζόμουν. Δεν θα μπορούσα να το διαβάσω. Δεν θα έρεε η ανάγνωσή μου τόσο όμορφα, τόσο αρμονικά, όσο...
1: Μα αυτό ακριβώς λέμε.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Φροντίζουμε τις εκδόσεις μας, όχι απλώς για να είναι ωραίες αισθητικά στο μάτι, αλλά για να είναι λειτουργική η ανάγνωση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σε κακοτυπωμένα βιβλία που δεν προσέχουν ούτε τη γραμματοσειρά, ούτε τα διαστήματα, ούτε τον τρόπο εκτύπωσης.
0: Κουράζεσαι.
1: Σταματάς τις πρώτες 10 σελίδες.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Και είναι κρίμα για το ίδιο το βιβλίο.
0: Ακριβώς έτσι. Πάμε λίγο να περιγράψουμε τις δύο λογοτεχνικές σειρές. Orbis Littere και...
1: Η Orbis Littere είναι η κλασική σειρά του Gutenberg που ξεκίνησε το 1991 με τον Δημήτρη τον Αρμάο.
0: Ωραία.
1: Και συμπεριλαμβάνει μεγάλα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, όπου ανήκει και ο Δουμάς και ο Ουγκό που αναφέραμε, και φυσικά όχι μόνο αυτό, έχει ξεκινήσει με τον Χέρμαν Μέλβιλ και τον Μόμπι Ντικ, που ήταν βέβαια το εναρκτήριο λάκτισμα, και έκτοτε η σειρά της Orbis κρατάει ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο χώρο της κλασικής λογοτεχνίας. Δηλαδή οι εραστές αυτού του είδους πραγματικά απολαμβάνουν και Ντίκενς και Τόμας Μαν και Φάλαντα, πολύ μεγάλους συγγραφείς. Και λίγο νεότερους, δηλαδή, όχι μόνο του 19ου αιώνα.
0: Σκέφτομαι όλα αυτά που έχω διαβάσει τώρα σε εσάς. Ναι. Για μια φορά ακόμα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που στην ελληνική πια πραγματικότητα, την εκδοτική, έχουμε πλήρη έργα.
1: Πλήρη
0: επιμελημένα και μεταφρασμένα ξανά. Και, εντάξει, είναι
1: έχει βγει ο Φόκνερ στην σειρά αυτή. Τώρα βγάζουμε Μπέλο, δηλαδή μεγάλα ονόματα της κλασικής λογοτεχνίας. Η Αλντίνα τώρα είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πάλι από τον Δημήτρη τον Αρμάο στην βασική σύνθεση του καταλόγου, αλλά δυστυχώς ο Δημήτρης μας άφησε πολύ νωρίς και αυτό το έργο ανέλαβα να συνεχίσω εγώ. Περιλαμβάνει λοιπόν η σειρά της Αλντίνα πιο σύγχρονα έργα, έως και πολύ πολύ σύγχρονα. Έως δηλαδή πολύ, έργα πολύ που βγαίνουν πέρυσι, ας πούμε, ναι, ή βραβεύονται ή δεν βραβεύονται. Απευθύνονται σε όλο το κοινό. Mm-hmm. Οι εραστές της λογοτεχνίας δεν έχουν
0: ηλικία. Μας έχετε γνωρίσει διαμάντια εκεί και πάρα πολλούς και καλεσμένους εδώ που έχουν έρθει στην έκθεση βιβλίου και μιλήσαμε, κάναμε συνεντεύξεις και πολλά βιβλία τα οποία ανακαλύψαμε, τα εκδώσατε, εσείς έχετε μια πάρα πολύ ένα καλό κριτήριο έτσι. Και μετά καταλάβαμε ότι αυτοί πήραν βραβεία στο εξωτερικό, πολύ μεγάλα, δηλαδή ναι, πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε αρκετούς τέτοιους συγγραφείς.
0: Πολλούς, πολλούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ, πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Έλειψε
1: πολύ.
0: Η καλημέρα από ένα γλυκό μικρό κορίτσι που είναι δίπλα.
1: Θα πεις μια καλημέρα.
0: Μόνο μια καλημέρα.
1: Μια καλημέρα, πες δυνατά. Πες με δυνατά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Το όνομά σου πώς είναι?
1: Πες πώς είναι το όνομά.
2: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφία μου.
1: Και ξέρει γιατί φυλακίστηκε στους αθλίους ο βασικός ήρωας.
0: Γιατί φυλακίστηκε?
1: Τι έκλεψε, αγάπη μου?
2: Μια μπαγκέτα ψωμί.
0: Αυτό. Εντάξει. Η επόμενη αναγνώρια στα επόμενα χρόνια. Πόσο χρονών είσαι, Σοφία? Πόσο χρονών είσαι, αγάπη μου?
2: Έξι.
0: Έξι μόνο και ξέρεις ήδη για το Γιάννη Αγιάννη.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, Σοφία μου. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Κακαρίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που φρόντισες για αυτή την ώρα. Ακολουθεί το πρόγραμμα του 9.58 εδώ από τον χώρο της έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για την επόμενη μία ώρα ο Γιάννης Τσολακίδης.

Η ώρα είναι μία. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Είναι λοιπόν ένα ακόμα μεσημέρι εδώ στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τον 958, όπως κάθε χρόνο να βρίσκεται in situ, να βρίσκεται μέσα στο χώρο και συνάμα συντροφιά σας από τους δέκτες σας στην ακρόαση. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε βιβλία για τη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία σήμερα εδώ στην Βόλτα. Η εκπομπή «Η Βόλτα συντροφιά σας» μέσα στο σύνολο των συναδέλφων μας που Σάββατο και Κυριακή είναι από 11 ως τις 4, να θυμίσω. Μας αποχαιρέτησε πριν η Αναστασία. Να σας καλωσορίσω εγώ στη σημερινή μας λοιπόν τώρα επικοινωνία που έχει τον ήχο τον Απόστολο Κοσμόγλου και τον Νίκο Κακαρίκο. Ξεκίνησα λέγοντάς σας λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί, ότι τα βιβλία σήμερα που φιλοξενούμε, οι καλεσμένοι μάλλον που φιλοξενούμε, έχουν βιβλία για τη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, αλλά και το πολιτικό ιστορικό μυθιστόρημα, όπως θα φανεί στο δεύτερο μέρος. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι εδώ πρώτη φορά που συναντιόμαστε με τον Άγγελο Τσακερή.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Τσακερή. Πώς είστε?
1: Καλά. Πολύ καλά. Στην υπέροχη έκθεση αυτή.
0: Και χαίρομαι πολύ που ξανά συναντιόμαστε με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Αγαπημένο φίλο, παλαιόθεν. Ο Τσέκερης, ο Άγγελος, συγγραφέας και παρόλο που ξεκίνησε ως μηχανολόγος, μηχανικός στο Μετσόβιο, μετά τον κέρδισε η δημοσιογραφία και μας προέκυψε ένας πάρα πολύ επιδραστικός, όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά και εν τέλει συγγραφέας της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας. Με βιβλία όπως «Λίγος εμφύλιος ακόμα», «Μια ιστορία αλλιώς» για τον Ζαχαριάδη, νομίζω το παλιότερο, το 2014.
1: Το 2014.
0: Και αυτό που κρατώ στα χέρια μου, το έχω εδώ δίπλα, το οποίο είναι το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης είναι μια ιστορία ολόκληρη εδώ για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα πω περισσότερα, Τριαντάφυλλε. Είσαι ομιλητής σε αυτήν την παρουσίαση.
2: Ναι, είμαι συμπαρουσιαστής του βιβλίου, με πολύ έτσι προθυμία και αγάπη με τη Μαρία την Καβάλα.
0: Ναι. Να σας παρακαλέσω πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το βιβλίο, να μας πεις εσύ, Τριαντάφυλλε, για μια μέρα σαν και αυτήν που έχει την φόρτη στην ιδιαίτερη, είναι συνδεδεμένη με την νίκη κατά του φασισμού, του ναζισμού, είναι συνδεδεμένη με τα γεγονότα του Μάιου 1936.
2: Με την εργατική εξέγερση του Μάιου 1936.
0: Με την
2: 12 νεκροί, 300 τραυματίες.
0: Επειδή βρέθηκε σε αυτά, και μάλιστα ήσουν σε μνημόσυνο του Τσαρουχά, νομίζω.
2: Σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας του Γιώργου Τσαρουχά.
0: Δύο λόγια γι' αυτό, και ύστερα μου επιτρέπετε, κύριε Τσέκη.
2: Ο Γιώργος Τσαρουχάς ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αντιδικτατορικής αντίστασης. Συνελήφθη στα διόδια της Λεπτοκαριάς, τον μετέφεραν εδώ στην ΚΙΠ. Η Θεσσαλονίκη είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, όπως ξέρετε, τις ανακρίσεις τις έκανε η ΚΙΠ με κοινό κλιμάκιο από την ασφάλεια. Εδώ ναι, λοιπόν ναι, πολύ κοντά σε εμάς, στο σημερινό Πολεμικό Μουσείο, ήταν ναι, το άντρο της ΚΙΠ. Διότι η ΚΙΠ ασχολούνταν με τον εσωτερικό εχθρό, έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Δηλαδή αντιμετώπιζε τους αντιστασιακούς ως κατασκόπους.
0: Η παράκριση είναι εν συντομία να τα πούμε.
2: Ναι, λοιπόν, εδώ μετά από φοβερά βασανιστήρια άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην βουλευτής της ΕΔΑ, μια ιστορική φυσιογνωμία, ο Γιώργος Τσαρουχάς. Ναι. Και το πρωί τιμήσαμε τη μνήμη.
1: Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, η περίπτωση του Τσαρουχά, η περίπτωση του Νικηφόρου Μανδυλαρά, η περίπτωση του Παναγιώτη Ελί, είναι οι απαντήσεις σε μια αντίληψη που εξαπλώνεται ότι η Χούντα ήταν λίγο πλάκα, ήταν λίγο αστείο, απλώς δεν κάναμε εκλογές. Έχουμε κάνει εγκλήματα, ναι, τα οποία καλό είναι να μην ξεχνιούνται και να μην...
0: Πριν τη Χούντα όμως υπάρχει μια άλλη εποχή, ναι, η οποία είναι αυτή που προσεγγίζετε εσείς στο βιβλίο, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Είναι μια περίοδος και αυτή σκοτεινή και πολύ ταραγμένη, ναι, 1963-1967. Μπορούμε να προσεγγίζουμε καταρχήν, συγγνώμη, μπορούμε να προσεγγίζουμε την ιστορία αμερόληπτα, υπάρχει αυτός ο όρος?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, είναι σαν την επιστήμη που λέει δεν μπορούμε να κάνουμε πείραμα χωρίς σφάλμα, αλλά ξέρουμε, μπορούμε όμως να εντοπίζουμε το ποσοστό σφάλματος, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιβλίο είναι ακριβώς ιστορία. Για να είμαστε ξεκάθαροι και τίμιοι.
0: Και περιγράψτε το μου εσείς, πού το τοποθετείτε, τι είναι, γιατί μυθιστόρημα δεν είναι.
1: Κάποιος στην προηγούμενη
0: δοκίμιο δεν είναι.
1: Στην προηγούμενη παρουσίαση είπε ότι είναι ντοκιμαντέρ. Θα σου εξηγήσω, μπορώ να το υποστηρίξω αυτό.
0: Γραπτό ντοκιμαντέρ, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο όπως και το προηγούμενο, το Λίγος Εμφύλιος ακόμα, είναι βασισμένο στο αρχείο της Αυγής. Εγώ είχα την τύχη να είμαι διευθυντής της Αυγής για 2 χρόνια, 2,5. και είχα πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο ξεκίνησα να το μελετάω για να βρίσκουμε πράγματα να εκδίδουμε,
3: σαν να κάνουμε εκδόσεις.
1: Ναι. Και μπαίνοντας μέσα στη λογική της μελέτης του αρχείου, ξαφνικά βρέθηκα να είμαι σε μια άλλη εποχή. Και έτσι γεννήθηκε το προηγούμενο βιβλίο, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το
3: 1953-1963.
1: Δηλαδή είναι από την ώρα που η ΕΔΑ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και συγκλονίζεται ο τόπος λίγο.
3: Και έχει και ένα σκληρά ειρωνικό τίτλο, το Λίγος Εμφύλιος.
1: Λίγος Εμφύλιος ακόμα, γιατί αυτό ήταν. Γιατί τα εμφυλιακά μέτρα έτειναν να τονίσουν και μόλις η ΕΔΑ βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση, ξαναεντάθηκαν.
3: Δραστηριοποιήθηκαν.
1: Μέχρι το 1963 που είναι η φυγή του Καραμαλή. Και αυτό είναι η συνέχεια. Είναι από το 1963 μέχρι το 1967. Η παρακολούθηση από το αρχείο το καθημερινό της εφημερίδας σε γεμίζει με λεπτομέρεια, η οποία πλαισιώνει την ιστορία όπως μένει,
3: ναι.
1: Αλλά είναι λίγο διαφορετικό πράγμα. Γιατί έχει την καθημερινή τριβή, έχει τις προσωπικότητες, έχει τα πρόσωπα, έχει το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
3: Έχει δηλαδή και ένα ρεπορταζιακό χαρακτήρα.
1: Μπράβο.
3: Έτσι.
1: Ναι. Και με αυτή την έννοια δεν είναι ακριβώς ιστορία, γιατί εντάξει, η περίοδος αυτή έχει ιστοριογραφηθεί, έχουν γίνει μελέτες, έχουν αποτυπωθεί οι βασικές κατευθύνσεις, οι ιδεολογίες, τα ρεύματα, οι τάσεις εποχής κλπ. Αλλά το να αποτυπώνεις την ιστορία σε ένα καθημερινό επίπεδο έχει μια διαφορετική γοητεία κατά
3: μένα. Ναι.
1: Και έτσι γεννήθηκαν τα βιβλία από την μελέτη την ιστορική, του αρχείου.
3: Κρυντάφυλλη Μηταφίδη, εσύ πώς τα διαβάζεις, με τι διάθεση και πώς κρίνεις την σημερινή τους πιθανή ή μη πιθανή επίδραση στο νεότερο κόσμο?
2: Είναι σαν να διαβάζεις ένα ζωντανό ρεπορτάζ. Δηλαδή το βιβλίο δεν σε αφήνει να το αφήσεις. Το διάβαζα μονορούφι, θα λέγαμε.
3: Απνευστή.
2: Όπως και το προηγούμενο, απνευστή. Επειδή είναι και καλύπτει μία περίοδο που διαμορφωθήκαμε. Η δικιά μας η παρτίδα τουλάχιστον.
3: Ναι. Και εμείς είμαστε επόμενη γενιά, δεν τα έχουμε αυτά.
2: Πολλά από αυτά τα έχουμε ζήσει, έτσι.
3: Ναι.
2: Και να σου πω ότι η Χούντα ήταν η τελευταία πράξη του εμφυλίου.
3: Ναι.
2: Και από νομική άποψη. Η δικτατορία βρήκε όλο το νομικό οπλοστάσιο, το 509, ακόμη και το νόμο για κατασκοπία, για να χτυπήσει την αδικτατορική αντίσταση.
1: Και το σχέδιο με το οποίο έγινε το πραξικόπημα.
2: Και το σχέδιο με το πραξικόπημα, το καθεστώς.
3: Το οποίο ξεκινάει από τα χρόνια που εσείς διαπραγματεύεστε, μιλώ τώρα για τον Άγγελο Τσάκερ, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, εσείς διαπραγματεύεστε αυτό το βιβλίο τώρα εδώ που έχουμε. Έτσι, ναι. Γιατί μιλάει για το 66, μιλάει για το 65, μιλάει για αποστασία, μιλάει για σπίδα, για περικλή, για πάρα πολλά πράγματα.
1: Υπάρχει ένα σημείο κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία.
3: Σας ακούμε.
1: Το οποίο είναι ότι η δεξιά χάνει το 1963 και το 1964 τις εκλογές. Με την απομάκρυνση του Καραμαλή ουσιαστικά χάνει και την εσωτερική της συνοχή και τη δυνατότητα να επανέλθει με εκλογές. Και αυτό είναι που εντείνει τις πιο αντιδημοκρατικές τάσεις μέσα στην εξουσία. Δηλαδή, κάποιοι σκληροί της δεξιάς και του Παλατιού βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επανέλθει η δεξιά στην εξουσία με εκλογές, και εκεί οριμάζει η ιδέα του πραξικοπήματος, η οποία δεν είναι περιθωριακή, και ο τύπος της δεξιάς και πολλοί βουλευτές και πολιτευτές πλην του Καρελόπουλου και υπουργοί, όλοι φλερτάρουν με την ιδέα να ανασταλούν κάποια άρθρα του συντάγματος για να επανέλθει ομαλότητα κλπ. Γιατί καταλαβαίνουν. Και πολύ περισσότερο μετά την κρίση του Ιουλίου του 1965 ότι δεν έχει δυνατότητα η δεξιά να επιστρέψει με δημοκρατικό τρόπο.
3: Ναι.
1: Αυτό νομίζω είναι η συνθήκη μέσα στην οποία γεννιέται η ιδέα του πρακτικοποιήματος. Απλώς οι συνταγματάρχες παίρνουν την ιδέα και την υλοποιούν για δικό τους λογαριασμό και όχι για λογαριασμό όλου του συστήματος που περιλάμβανε το παλάτι, το στρατό και το πολιτικό κατεστημένο.
3: Και επανέρχομαι τώρα πάλι στην απορία μου, ειλικρινή όμως απορία, για το πόσο πολύτιμο ίσως για μια ιστορική καταγραφή, αλλά πόσο χρήσιμο στην πολιτική σκέψη και δράση των νεότερων γενιών. Είναι όλο αυτό το υλικό? Τι λέει κύριε Τσακέρη, και μετά όμως πει και ο Τριαντάφυλλος.
1: Είναι, καταρχήν για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα, είναι ένα βιβλίο το οποίο ο αναγνώστης βρίσκει την ευχαρίστηση να επιβεβαιώνει οι πεπιθήσεις που τις έχει ήδη.
3: Αυτό, είναι... ναι. Αυτό απαντάει και στο ερώτημα αν μεροληπτούμε ή όχι όταν γράφουμε.
1: Το λέμε, αλλά προσπαθώ με κάποιο σεβασμό. Καταρχήν, εμένα με συγκινούν διάφορες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι μπορούσαν να υπερβαίνουν τα εμφυλιοπολεμικά ρήγματα.
3: Ναι,
1: και γι' αυτό
3: ναι.
1: και ένα κομμάτι της αφιέρωσης είναι σε έναν μοίραρχο, ο οποίος στο υπόμνημα του Καπελώνη λέει ότι όταν μαζέψαν τους παρακρατικούς και τους είπαν.
3: Το έχω διαβάσει εδώ στην αρχή που αναφέρεις στον μοίραρχο.
1: Ότι έχουμε να κάνουμε αυτό απόψε και ο στόχος είναι ο Λαμπράκης και τέτοια. Αυτός έβαλε τις φωνές και είπε: κανονίστε να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος σήμερα να βρούμε όλοι τον πελά μας.
3: Είναι γελάμα, αλλά είναι τραγικό πραγματικά.
1: Εντάξει, αλλά το σέβεσαι.
3: Ναι, βέβαια. Κανονίστε να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
1: Με αυτή την έννοια δεν είναι. Εμπαθές
3: ναι.
1: ή προσπαθεί να μην είναι. Προσπαθεί να είναι δίκαιο, αλλά δεν μπορείς να το πεις αμερόληπτο. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ένα βασικό πράγμα είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία να βρεις αντιστοιχίες με την σύγχρονη εποχή, με τα πολιτικά τα σημερινά,
3: ναι.
1: όχι μηχανιστικά.
3: Αυτό είναι το κέριο πράγμα, το πιο σημαντικό. Δηλαδή τι αντιστοιχίες, τι αναλογίες μπορούμε να βάλουμε και τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε κατά κάποιο τρόπο.
1: Να σου πω. Να σας πω. Συγγνώμη.
3: Όπως εγώ κρατώ το πληθυντικό της Ευγενίας μέχρι να μου τον καταργήσει ο καλισμένος.
1: Τον καταργώ. Τον καταργώ.
2: Εξάλλου είστε και ομότεχνη.
3: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Αυτό πραγματικά είναι όμως ευχαρίστηση στους ανθρώπους να ανακαλύπτουν ότι τα fake news, οι δολοφονίες χαρακτήρων, οι συγκρούσεις σε επικοινωνιακό επίπεδο, η επιχειρηματολογία στη Βουλή, ατόμινε, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν τώρα και χαρακτηρίζουν την πολιτική, την καθημερινή, υπήρχαν και τότε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι εναντίον των μηχανιστικών μεταφορών να πείσει ότι να ορίστε η δεξιά που ήταν τότε και είναι η ίδια σήμερα και άρα δεν έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι δεν βοηθάνε την κριτική σκέψη.
3: Και ούτε και ισχύει τέλος πάντων μια τέτοια. Όλα εξελίσσονται.
1: Ναι, εντάξει. Και ξέρεις ότι όταν κάποιος το λέει, προσπαθεί να σου πουλήσει ένα προϊόν χωρίς την κριτική σκέψη. Δηλαδή στο συνέστημα και στην. Λέω όμως το εξής. Παρόλο που είναι πολύ διαφορετικές οι εποχές, υπάρχουν στις λεπτομέρειες πολλές κοινές λεπτομέρειες. Και το να βρίσκεις κοινές λεπτομέρειες είναι κάτι που παράγει σκέψη για το σήμερα.
3: Ναι.
1: Αυτό νομίζω τουλάχιστον.
3: Ναι, ναι.
1: Από τα σχόλια που έχω ακούσει και από το πώς το σκέφτηκα κι εγώ. Δηλαδή βρίσκεις πράγματα μικρά καθημερινά που λες κοίτα να δεις ρε παιδί μου, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από αυτό.
3: Να θέλετε να βάλουμε βάλουμε ένα μικρό τραγούδι εδώ λίγο έτσι να πάρουμε μια ανάσα.
2: Και να απαντήσουμε εγώ το φίλο αυτό και ως εκπαιδευτικός αν θέλεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχω έτσι, ένα ερώτημα μετά
2: το ζήτημα...
3: Για τον πολιτισμό εκείνης της εποχής και εκεί θα έχεις πολλά να πεις, φαντάζομαι, Τριαντάφυλλο Μεταφίδη και ως εκπαιδευτικός.
2: Να ακούσουμε... Όχι, πρώτα να δω
3: παρακαλώ.
2: Το κρίσιμο ερώτημα πώς προσλαμβάνεται αυτή η περίοδος από τις νεότερες γενιές. Προφανώς
3: ναι.
2: πρέπει να τις μάθουν, να ακούσουν. Και το ζήτημα είναι τι μαθαίνουν. Και εγώ το θεωρώ, δεν είναι υπερβολή αυτό να πω, ότι το βιβλίο του Άγγελου είναι ένα... εξαιρετικό, θα το πω έτσι, εχειρίδιο, πώς να το πω, για να μπορέσει κανείς να μάθει πρώτα-πρώτα τα γεγονότα της περίοδου εκείνης και σε μεγάλο βαθμό να τα κατανοήσει.
3: Τώρα μπαίνουμε
2: γιατί
3: και σε
2: υπάρχει,
3: θέματα,
2: υπάρχει το εξής ζήτημα. Οι δικές μας οι γενιές που ήρθανε...
3: Ναι.
2: Οι οποίες γεννήθηκαν...
3: Να πω για το ακροατήριο, έχει μια κυρία και ψάχνει την αίθουσα Κωτιά. Έτσι,
2: εντάξει, είτε μέσα στην κατοχή, είτε στον εμφύλιο, είχαν μια φυσική σχέση. Δηλαδή δεν υπήρξε κενό μνήμης, ας το πω έτσι.
3: Ναι.
2: Μεγάλωσαν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Τώρα όμως περάσαμε μια ολόκληρη περίοδο και θέλω να πω ότι υπήρξε και ένα ξέπλυμα της ιστορίας. Και πριν κλείσεις να σου πω ότι...
3: Δεν κλείνουμε ακόμα.
2: Όχι, τι θέλω να σου πω. Ο τίτλος του βιβλίου... Ο τίτλος του βιβλίου, που δεν έχει βέβαια ερωτηματικό, έχει αποσιοποιητικά.
3: Ναι.
2: Μάλλον ο Άγγελος τα έφυσε σκόπιμα.
3: Ναι. Θα το συζητήσουμε αμέσως.
2: Γιατί υπάρχει
3: μετά, πες μου όμως
2: μια πολύ ισχυρή αμφισβήτηση, αν υπόθηκε αυτό, από τον
3: Καραμάλη. Είναι μύθος ή αν είναι πραγματικότητα αυτή η φράση.
2: Τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον από πολύ κοντινούς συνεργάτες του, από τον Βαρβιτσιώτη μέχρι και το Ράλι, τον οποίο έχει ρωτήσει ο Μακαρίτης ο Παύλος ο Πετρίδης εδώ, θυμάστε ο καθηγητής.
3: Ναι.
2: Τον διαψεύδουν, όπως και το βιβλίο του Ιγνατίου και του Κώστα του Παπαϊάννου.
3: Μάλιστα.
2: Ότι δεν υπόθηκε ποτέ αυτό, ότι αυτό ήταν μια προσπάθεια αποκατάστασης θεροφημίας του Καραμαλή. Εγώ θα έλεγα για να,
3: πάντως, σαν
2: για να
3: ερώτημα
2: σταματήσουμε
3: στέκει,
2: εδώ, θα μπορούσα να πω,
3: στην Ελλάδα.
2: Να πω ότι το ερώτημα είναι ρητορικό και η απάντηση είναι καταφατική. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. ο πρεσβύτερος.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντως μένω στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο συνολικότερα. Δηλαδή κάπου νομίζω ότι μας αποστολεί μέχρι σήμερα.
2: Ναι, αυτό,
3: έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι...
3: Είτε με αποσιοποιητικά, είτε με ερωτηματικό, είτε με θαυμαστικό.
2: Ναι. Μόνο που εδώ, εδώ δεν υπάρχει αγνωστικισμός.
3: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να σου πω ή θες να βάλεις μουσικούλα?
3: Να βάλουμε ένα διάλειμμα γιατί πρέπει να παίξει και σήμα σταθμού σε λίγο, να θυμίσουμε που είμαστε. Δώσε μας να ακούσουμε το Working Class Hero, να ακούσουμε Lennon. Εντάξει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και βρίσκεται το ραδιόφωνο του πολιτισμού στον χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 15, με στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων, όπως κάθε χρόνο. Είμαστε ανάμεσα στον κόσμο, είμαστε ανάμεσα στα περίπτερα, και αυτό και ακούγεται και αυτή έτσι η βουή, θα έλεγα, η ανθρωποβουή λίγο γύρω μας, που είναι όμως τόσο οικία, τόσο αγαπητή, να ζεις, να παράγεις, να συζητάς και γύρω σου να συμβαίνει παράλληλα η εξέλιξη της έκθεσης. Είναι όλο το ραδιόφωνο μέσα στον κόσμο. Παλιά σκεφτόμασταν κάτι τέτοια, να είχαμε, ας πούμε, να είχαμε φτιάξει Άγγελε και Τριαντάφυλλε, που είστε προσκεκλημένοι εδώ σήμερα. Άγγελος Τσέκερης και Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή το βιβλίο «Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο», που παρουσιάζεται απόψε το βράδυ.
2: Στις 8.
1: Στις 8. Τώρα θα πω και την αίθουσα, για να μην το ξεχάσουμε. Αίθουσα Μάριο Βίτη, περίπτερο 12. Είναι το τελευταίο, όπως μπαίνεις από την πλευρά του πάρκινγκ της Αγγελάκη. Στον ήχο βρίσκεται ο Απόστολος Κοσμόγλου, αλλά και ο Νίκος Κακαρίκος. Έλεγα λοιπόν ως μια μικρή παρένθεση, κάποτε το όνειρό μας ήταν να κάνουμε ένα καφέ μπαρ βιβλιοπωλείο ραδιόφωνο.
2: Και να εκπέμπει εγώ.
1: Ναι, όλα να είναι έτσι, με αυτό όλο το πράγμα.
2: Τώρα τα κοινωνικά δίκτυα και τα smartphone το έχουν λύσει αυτό.
1: Ναι.
2: Πλέον δεν
1: είναι αλήθεια. Αλλά ωστόσο το βιβλιοπωλείο ραδιόφωνο δεν το έχω δει πολύ.
2: Όχι, γιατί μπορείς να κάνεις με το smartphone, μπορείς να κάνεις τα πάντα, γι' αυτό.
1: Όμως με το βιβλίο είχαμε αφήσει 2-3 έτσι αναπάντητα ακόμα σημεία. Καταρχήν, το ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο, που έχει τα αποσιοποιητικά, όχι το ερωτηματικό, όχι το θαυμαστικό, για πείτε μας, Άγγελε.
2: Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής θέμα.
1: Ακούμε.
2: Αποδίδεται στον Καραμαλή.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά, τίποτα άλλο σχετικό με τη δολοφονία του Λεμπράκη δεν αποδίδεται στον Καραμαλή, ούτε τότε ούτε αργότερα.
1: Ναι.
2: Η αιτία αποχώρησης του Καραμαλή είναι η διαφωνία με τον Βασιλιά για το ταξίδι στο Λονδίνο. Γιατί ο Βασιλιάς θέλει να πάει, είναι σημαντικό για το θρόνο. Ο Καραμαλής δεν θέλει να πάει, γιατί θα βρει μπροστά του πάλι την Πέτια Μπατχέλη, επικεφαλής 50.000 ειρηνιστών Άγγλων, που θα λένε αφήστε τους πολιτικούς κρατούμενους και γιατί δολοφονήσα τον Λεμπράκη κλπ. Αυτό είναι η ιστορία.
1: Ναι.
2: Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα, ότι με την κρίση που προκαλεί, το Καραμαλής ζητάει από τον Βασιλιά να γίνουν εκλογές με πλειοψηφικό και σε στήλη του 61, με τα ΤΕΑ δηλαδή, και με τη χωροφυλακή.
1: Mm-hmm.
2: Και ο Βασιλιάς έχει αρχίσει και το σκέφτεται. Διότι σου λέει, δεν θα, άμα παρακολουθώ τον Καραμαλή σε αυτό το πράγμα, στο τέλος θα καταστραφεί ο θρόνος. Ας δούμε έναν τρόπο να λυθεί. Επομένως, εάν ελέγχθη το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο από τον Καραμαλή, ελέγχθη για αυτό τα θέματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ναι.
2: Αν κυβερνάει ο Βασιλιάς και Φρυδρίκη, ή αν κυβερνάω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Ελέγχθη το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο από τον Ηλίου στη Βουλή, στην περίφημη αυτή η ομιλία που χαρακτηρίστηκε προφητική για το σαμποτάζ του Εύρου. Που,
1: ναι,
2: είπε, εάν ο αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος αποφασίσει αύριο να δέσει όλη την Ελλάδα, τι θα κάνετε.
1: Ναι.
2: Όταν,
1: ναι,
2: με αφορμή ένα πράγμα που ξέρουμε εξ αρχής ότι είναι σκευωρία και πεδείχθηκε σε μια μισή μέρα.
1: Αυτοεκπληρούμενη προφητεία ήταν αυτό.
2: Σε μια μισή μέρα ότι είναι σκευωρία, κινητοποιηθήκαν αστυνομικές δυνάμεις, κάναν σε λήψη στην Αθήνα, χωρίς να ενημερωθεί ο υπουργός και διάφορα τέτοια. Και επομένως, πείτε μας ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, είπε ο Ηλίου,
1: ναι,
2: για να ξέρουμε κι εμείς να κάνουμε τα κομμάτια μας. Και με αυτήν την έννοια, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο μπήκε στον τίτλο, αλλά είναι το πραγματικό δίλημα την περίοδο της διακυβέρνησης του κέντρου. Γιατί υπάρχει από τη μια μεριά η λαϊκή κυριαρχία,
1: ναι,
2: που λέει εμείς θέλουμε αλλαγή κυβέρνησης, κοινωνική πολιτική και κυρίως λύθη και αμνηστία. Και από την άλλη το κέντρο γύρω από το παλάτι, το στρατό και το σκληρό πυρήνα της δεξιάς, που θέλουν να επιβάλλουν τους δικούς τους δρόμους. Άρα εκεί είναι η σύγκρουση για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, που εκφράζεται στα Ιουλιανά με χαρακτηριστική.
1: Το 65, και με την περίφημη, περιβόητη, την πολυσυζητήσιμη.
3: Ο Αριστόβουλος Μάνασης έχει υπευθυρία να πω, επειδή παρουσιάζεται και το βιβλίο. Είναι σαφής αυτό.
1: Νομίζω είχαμε και 100 χρόνια από τη γέννησή του,
3: μάλιστα. Ναι, μιλώντας για τα γεγονότα του 65, λέει ότι ήταν πρόθυμες οι άρχουσες τάξεις μετά τα γεγονότα αυτά για ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι. Παράλληλα, βέβαια, σε αυτά τα χρόνια, Άγγελε Τσέκερη και Τριαντάφυλλε, υπάρχει και αυτό που συμβαίνει ως πολιτισμός. Οι μουσικές, η εκπαίδευση,

0: είδους άνθηση. Δεν ξέρω αν το έχω καλύψει το θέμα της άνθησης επαρκώς. Έχω καλύψει τα θέματα της αμηχανίας και των απαγορεύσεων. Υπάρχει μια φοβερή προκατάληψη με τις σοβιετικές ταινίες. Ενώ υπάρχουν μορφωτικές σχέσεις, διπλωματικές σχέσεις κλπ. Δεν θέλουν να παίζονται οι σοβιετικές ταινίες και τις απαγορεύουν και οι εισαγωγείς φωνάζουν και, και λένε εντάξει να λογοκρίνουμε κάποιες σκηνές. Απαγορεύεται ας πούμε μια ταινία που λεγόταν Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος, σοβιετική.
1: Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος,
0: σοβιετική ταινία, διότι δεν δείχνει επαρκώς λέει το ρόλο των συμμάχων, των συμμάχων της Ελλάδος. Στην έκθεση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά δεν είναι για το ρόλο των συμμάχων, είναι για το σοβιετικό λαό. Γιατί να υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Τους.
0: Και απαγορεύεται η μουσική Θεοδωράκη. Πράγμα το οποίο εγώ δεν ήξερα ως μικρό παιδί. Νόμιζα ότι η Χούντα απαγόρευσε τη μουσική Θεοδωράκη στο ραδιόφωνο, την απαγόρευσε η κυβέρνηση των αποστατών.
1: Έτσι, Νόβα, ας πούμε, ποια είναι αυτή, πώς
0: είναι η Στεφανόπουλη. Η κυβέρνηση Στεφανόπουλη απαγορεύει τη μουσική Θεοδωράκη και μάλιστα δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη γι' αυτό.
1: Καταπληκτικό αυτό.
0: Και τους λέει η αριστερά στη Βουλή ότι είναι προφανές ότι έχει έρθει από αλλού η διαταγή και δεν βγαίνει κανείς σας να πει ότι εγώ το έκανα ή να παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Και η απαγόρευση κρατάει μέχρι το τέλος της δικτατορίας.
1: Ναι. Και μετά βέβαια, γιατί έρχεται η δικτατορία και πάλι όπως νομίζω πολύ σωστά αναφέρθηκε και από τους δυο σας, βρίσκει κάπως έτοιμο στρωμένο το έδαφος δηλαδή.
0: Επιτράπει.
1: Και υπάρχει και μια κούραση μεγάλη.
2: Του συντάγματος δίνει δυνατότητα να επιβληθεί η δικτατορία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βρει και έφορο έδαφος τριαντάφυλλο με τα φίλη και νομίζω ότι η κόπωση, η λαϊκή, είχε φανεί ως.
2: Θα έλεγα ότι ήταν
1: το κατάλληλο υπέδαφος.
2: Το ναρκωτικό των εκλογών. Των επιχρώμενων
1: λοιπόν, εκλογών. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά διεξοδικά και πολύ λεπτομεριακά, ειδικά σε αυτή την εκπομπή εδώ, που είναι, να θυμίσω για το ακροατήριο, είναι εκπομπή μιας παρουσίασης της παρουσίασης. Θα γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Και τσακερί, αγαπητέ Άγγελε, πουλάει το πολιτικό βιβλίο. Πώς το βλέπετε?
0: Υπάρχουν διαφόρων ειδών.
1: Πολλοί γράφουν. Δηλαδή.
0: Ότι γράφουν, γράφουν. Ναι. Υπάρχουν διαφόρων ειδών πολιτικά βιβλία, νομίζω. Αλλά ναι, γενικά διαβάζει ο κόσμος. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, όταν είναι πολιτική ιστορία που έχει μέσα και καμιά ίντριγκα ή καμιά δολοφονία ή κανένα σκάνδαλο, τραβάει ακόμα περισσότερο.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν χρειάζεται καν αυτό, διότι ο κόσμος κάθε 6 μήνες είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Οπότε πια σε κοινή από μόνο του το πρόβλημα.
1: Το σασπένς το ζεις στην καθημερινότητά του.
0: Βέβαια. Είδα ένα βιβλίο του Άλεξ Καλίνικος εδώ σε κάποιες εκδόσεις μαρξιστικό βιβλιοπωλείο νομίζω, που έλεγε «Η εποχή της καταστροφής». Και το ανοίγω και ο Άλεξ Καλίνικος είναι Βρετανός διανοητής αριστερός. Το ανοίγω και λέω 2024 και λέω «Τι να μας πεις αδερφέ από το 2024 μέχρι σήμερα». Βέβαια, τι να... Είναι ήδη ανεπίκαιρο.
1: Τι ετοιμάζετε άλλο? Τι ετοιμάζεις άλλο? Γραπτά.
0: Γράφω ένα βιβλίο ακόμα που είναι, αφορά προηγούμενη περίοδο, το 52-58. Καλά να πάει, ακόμα είναι αρχή, δεν ξέρουμε. Έτσι. Ναι. Στα βιβλία δεν πρέπει να λες μεγάλο. Είναι σαν την εγκυμοσύνη, τους πρώτους μήνες δεν τους λες. Μέχρι να δέσει το πράγμα και μέχρι να αρχίσει να φαίνεται και να πεις αυτό. Αλλά...
1: Όταν κοντεύεις τότε ας πούμε.
0: Ναι. Μετά τον τέταρτο μήνα, οπότε ακόμα δεν το λέμε, αλλά το γράφω κάτι γι' αυτό και εντάξει, καλά να είμαστε να προγραμματίζουμε.
1: Ναι, να εκπλησόμαστε κάθε μέρα, ας πούμε,
0: αν είμαστε γεροί, όλα θα πάνε,
1: μετά όσα
0: θα έχουμε να γράψουμε πολλά πράγματα.
1: Γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, έτσι, εδώ και... Πόλεμος ο οποίος έχει διασκορπιστεί παντού, ένας άτυπος, τρίτος παγκόσμιος, μερικοί λένε. Λοιπόν, να θυμίσω απόψε... η παρουσίαση στις
0: 8
1: η ώρα, στις 8 με 9 στην αίθουσα Μάριο Βίτη, περίπτερο 12. Μετά θα πάει αλλού, θα πάει ταξίδι το βιβλίο.
0: Ναι, ναι, θα πάει. Έχουμε μετά Πειραιά, έχουμε από την περιφέρεια διάφορες προτάσεις, Πάτρα και τέτοια, ακόμα δεν τα έχουμε κλείσει. Στην Αθήνα που είναι η βάση μας, θα έχουμε σε γειτονιές και τέτοια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα φορτωμένο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ.
1: Και σένα ιδιαίτερα, Τριαντάφυλλε, για την παρουσία σου εδώ. Καλή επιτυχία, Άγγελε Τσέκε, στο βιβλίο. Καλό τάξιδο, όπως λένε. Πότε βγήκε, τέλη του 25, αρχές 26.
0: Το Φεβρουάριο.
1: Φεβρουάριο, επισήμως κυκλοφόρησε. Να σας αποχαιρετήσω.
0: Να είσαι καλά.
1: Δώσε μας ένα τραγούδι Απόστολου Κοσμόγλου και με αυτό

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ πάντα συντροφιά σας από τον 958 η Βόλτα, ένα σύνολο εκπομπών που βγαίνει καθημερινά μέχρι και αύριο, μέχρι την Κυριακή, μέσα σε αυτή τη μεγάλη, να χρησιμοποιήσω το κλισέ, μέσα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου που συμβαίνει στην 25η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε και εμείς στο περίπτερο 15, ο 958, με την ώρα αυτή, από την εκπομπή αυτή, να είναι αφιερωμένη σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε βιβλία για τη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία ή αν θέλετε την πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα και για το πολιτικό ιστορικό μυθιστόρημα, για μια μυθιστορηματική βιογραφία, κύριε Τσιράκη.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που συναντιόμαστε.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
1: Βασίλης Τσιράκης λοιπόν εδώ μαζί μας, φίλες και φίλοι, συγγραφέας και κινηματογραφιστής. 6 μυθιστορήματα, 2 θεατρικά έργα, δημιουργός ταινιών, 6 ή 7.
2: 6
1: μικρού μήκους και με πρόσφατο βιβλίο του, το οποίο το διαβάζω. Αγωνιώ για το τέλος, αλλά δεν θέλω να πάω διαβάσω το τέλος κατευθείαν, για να μείνω στην αγωνία. Έχει τον τίτλο «Ο Κοσμοπολίτης». Τώρα, για να καταλάβεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, σπρώχνουμε ακόμα το χρόνο πιο πίσω. Πάμε δηλαδή με οριακά το τέλος του Καραγιώργη που γίνεται του 55, πάμε όλο και πιο πίσω στα χρόνια. Για πες μας καταρχήν ποια προσωπικότητα είναι αυτή η Βασίλη Τσιράκη, ποιος είναι ο Κώστας Καραγιώργης.
2: Ο Κώστας Καραγιώργης είναι μια πολυσχηδής, πολυσήμαντη.
1: Ναι, και το βαφτίζει στο βιβλίο Κοσμοπολίτης, οπότε
2: ακριβώς,
1: για πες μας πώς καταλήγεις έτσι.
2: Είναι μια προσωπικότητα η οποία κατά τη γνώμη μου κακώς, πολύ κακώς, έχει αποσιοποιηθεί από την ιστορία και από τη λογοτεχνία, ακριβώς γιατί πέρα από το ότι ήταν ένας αγωνιστής, ένας κομμουνιστής της περίοδου του δεκαετίας του 40, με ό,τι αυτή κουβαλούσε, παράλληλα ήταν και ένας πολύ καλός επιστήμονας, είχε σπουδάσει ιατρική και ταυτόχρονα, εκτός από το να αλλάξει τον κόσμο, όπως του είχε πει ο καθηγητής του τελειώνοντας το γυμνάσιο, τι θέλεις να κάνεις από τη ζωή σου φεύγοντας από το σχολείο και μπαίνοντας μέσα στην κοινωνία, να τον αλλάξεις τον κόσμο, να τον γνωρίσεις ή να τον κατανοήσεις. Και απάντησε με μιας ο Κώστας Καραγιώργης, και τα τρία θα τα κάνω. Και πράγματι τα ταξίδια του στο Μεσοπόλεμο, σε όλη την Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στη Βιέννη, και η ανασχόλησή του και με τη λογοτεχνία, φτιάξαν μια προσωπικότητα ολιστική, θα έλεγα.
1: Ναι, πολυσχηδή και κοσμοπολίτικη ακριβώς όπως νομίζω πολύ έτσι επιτυχημένα διαλέγει τον τίτλο. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε?
2: Γεννήθηκε στη Λίμνη Ευβοίας, αλλά τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα που σπούδαζε ιατρική.
1: Ναι, ναι.
2: Εξορίστηκε από νωρίς ως φοιτητής στην Ανάφη από τη δεκαετία του 20.
1: Ναι.
2: Είχε μια τραυματική εμπειρία.
1: Και γύρισε αρκετά νησιά ως εξόριστος Ανάφη, Κίμολο.
2: Αργότερα, ναι, αργότερα, Σύφνο, Κίμολο.
1: Βέβαια.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Η δική σου σχέση ως συγγραφέας τώρα από πού ξεκινά, δηλαδή τι είναι αυτό που σε έλκει και σε προκαλεί και λες θα καταπιαστώ με αυτή την προσωπικότητα και θα γράψω?
2: Όχι δοκιμιακά, λογοτεχνικά. Γιατί ο ιστορικός θα παίρνει θέση. Ο ιστορικός, ναι, έχει να αποδείξει κάτι. Το ιστορικό δοκίμιο έχει κανόνες.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ιστορικό νόμους. Δοκίμιο.
2: Έτσι. Δεν είναι ιστορικό δοκίμιο. Είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία όπου μπλέκω την βιογραφία, τη ζωή του Κώστα Καραγιώργη με τη μυοπλασία.
1: Την βιογραφία όπως μας παραδίδεται από πού και από ποιους, Βασίλη Τσιράκη.
2: Βιογραφία του Καραγιώργη αυτούσια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια
1: βιβλιογραφία. Νομίζω ακόμα αναζητείται ένα αρχείο Καραγιώργη. Δεν ξέρω.
2: Αναζητούνται τα απομνημονεύματά του.
1: Άγω, ναι, ναι.
2: Τα οποία έχουν χαθεί ή έχουν καταστραφεί.
1: Ναι.
2: Αυτό χρειάζεται να γίνει μια ιστορική και δημοσιογραφική έρευνα για να το μάθουμε. Παρότι η οικογένειά του, με την οποία συναντήθηκα με τον γιο του, που ζει ακόμα, έχει κάνει αρκετές προσπάθειες για να βρεθούν τα απομνημονεύματά του. Ναι, δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό.
1: Νομίζω από τον καιρό που ακόμα ζούσε η γυναίκα του υπήρχαν αυτές οι αγωνιστήσεις.
2: Βεβαίως, η Μαρία Γρυγιανάκη και αυτή η αγωνίστρια της αριστεράς.
1: Λοιπόν, να σε επανέλθουμε όμως, το πώς εσύ τώρα καταπιάνεσαι, δηλαδή ποια είναι η γοητεία
2: της
1: λογοτεχνικής προσέγγισης.
2: Εγώ τον είχα ακούσει από το τραγούδι του Αντάρτικο, όπου μαζί με τον Μαρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη.
1: Μνημονεύονταν, ναι.
2: Μνημονεύονταν. Βέβαια μετά βγήκε από τους στίχους του τραγουδιού. Μιλάω για τους θεατές, για τους ακροατές οι οποίοι δεν ξέρουν την ιστορία του. Και αποσιωπήθηκε.
1: Ναι, να το πούμε με δύο λόγια. Θεωρήθηκε προδότης από το επίσημο κουκουέ τότε.
2: Ακριβώς.
1: Κυνηγήθηκε και βασανίστηκε και τυραννήθηκε πολύ.
2: Ακριβώς. Λέγαμε λοιπόν ότι το γεγονός εκείνο που με έκανε να ξανασχοληθώ μαζί του ήταν τα ταξίδια του.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή νομίζω ότι το οριακό αυτό σημείο που ξεφεύγεις από τη βιογραφία, από την ιστορία και πας στη μυθιστορηματική βιογραφία έχει να κάνει με το αν έχεις αυτό το υλικό, αν έχεις αυτό το υπόβαθρο, ούτως ώστε να μπορείς να δουλέψεις λογοτεχνικά. Και νομίζω ότι το ταξίδι είναι ταυτισμένο με τη λογοτεχνία. Δηλαδή με συνεπήρε το ότι στο Μεσοπόλεμο από τις αρχές του 30 που πήγε στη Βιέννη μέχρι το 31-32 που πήγε στο Βερολίνο και έζησε την άνοδο του Χίτλερ και κυνηγήθηκε και από εκεί και πήγε στο Παρίσι.
1: Ναι, γνωρίζει εκεί ας πούμε επίσης την κατάπτωση ας πούμε ολίων κατολίγων της κάποτε πολύ ισχυρής γερμανικής αριστεράς.
2: Ακριβώς.
1: Προς Πατακιστών, της Λούξεμπουργκ, όλων αυτών.
2: Ακριβώς. Ναι. Πάει στο Παρίσι όπου είναι το κέντρο του κόσμου εκείνη
1: με τον Λεόν Μπλουμ και τα λοιπά, ζει τις κυβερνήσεις αυτές του λαϊκού μετόπου.
2: Και μετά φεύγει για τη Μόσχα, όλα αυτά όχι ως τουρίστας. Ήταν στέλεχος της Κομιντέρν, μεταφραστής και ήταν επίσης και ανταποκριτής του Ριζοσπάστη.
1: Έγραφε δηλαδή ως δημοσιογράφος.
2: Ακριβώς. Και το 1934 πήγε στη Μόσχα, δύο χρόνια, κρίσιμα χρόνια και αυτά, να τα ζήσεις από μέσα, όπου το έφυγε ακριβώς τη μέρα που είχαν εκτελεστεί ο Κάμενεφ και ο Ζινόβιεφ.
1: Και ο Ζινόβιεφ. Όπως επίσης αναφέρεται εκεί και μια ιστορία που εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασανιστικό ερώτημα για κάθε ιδεολογία και για κάθε εφαρμογή καθεστωτική μιας ιδεολογίας στο όνομα ας πούμε της απελευθέρωσης του ανθρώπου ή της ισότητας, είναι το πώς αντιμετωπίστηκε η είδηση της ένωσης της Αρκτικής θάλασσας με τη Βαλτική.
2: Α, ναι, αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός.
1: Είναι λοιπόν ένα περιστατικό
2: σχετικά
1: που αξίζει να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο τώρα.
2: Ναι.
1: Και ενώ αυτό έχει κοστίσει ας πούμε χιλιάδες πιθανών νεκρούς ή αναπήρους από όλο αυτό το έργο, το τεράστιο έργο, παρουσιάζεται ως μια μεγάλη επιτυχία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού.
2: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί είναι ποινικοί, οι άλλοι είναι πολιτικοί και οι υποσχέσεις τους έχουν δοθεί, κακά τα ψέματα, είναι η μείωση των ποινών τους ή το να μην θανατωθούν. Και ο Καραγιώργης τα ζει αυτά, αλλά δηλιάζει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν αντιδρά τότε, δεν αντιδρά, αλλά νομίζω ότι αυτά μπαίνουν μέσα του και αποθηκεύονται και κάποια στιγμή, ας μην πούμε τι,
1: όχι, ας μην κάνουμε spoiler. Δεν θα φτάσουμε στο τέλος, όχι.
2: Ας μην κάνουμε spoiler.
1: Θα βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να δώσουμε και στο ακροατήριο μια ανάσα. Και να θυμίσω βέβαια εδώ δεν έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, για να σας δώσω τηλέφωνα. Και μπορείτε να έρχεστε και να μας βλέπετε ζωντανά εδώ, στην συντροφιά. Είμαστε στη γωνία του περιπτέρου 15, όπως ενώνεται με τη σκάλα για το 13, στη μια μεριά είναι το καφέ, στην άλλη εμείς. Έτσι κάπως έτσι βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα μας δώσει Απόστολος τώρα ένα τραγούδι και ύστερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πώς δομείς το βιβλίο μέσα, Βασίλη Τσιράκη. Γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές γραφές.
2: Ναι, είναι νομίζω κάτι πρωτότυπο που δεν ξέρω στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά νομίζω στην ελληνική.
1: Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.

που ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

στα δύο και έβγαινα διάκοπα απ' τα χείλη μας καπνός. Εσύ ποτέ σου δεν πορεύτηκες κυφτός, μοναχά πάνω απ' τις σελίδες του βιβλίου. Κι ας είπαν ήρωα, δάσκαλο και θύμα, όταν στεκόσουν στο καθρέφτη σου μπροστά,

0: Εδώ λοιπόν στην τροχιά σας από τον Νέα Πενελοπτό για εκπομπή Βόλτα με προσκεκλημένο τον συγγραφέα Βασίλη Τσιράκη με αφορμή το βιβλίο του «Ο Κοσμοπολίτης, η ζωή και ο θάνατος του Κώστα Καραγιώργιος» υπότιτλος, μια ιστορηματική βιογραφία. Έλεγα πριν Βασίλη Τσιράκη ότι η γραφή εδώ, η δομή δηλαδή που χρησιμοποιείς, έχει μια πρωτοτυπία, βρίσκω τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες, ας το πω έτσι χοντρικά μέσα. Είναι σε πρώτο πρόσωπο μια αφήγηση του Καραγιώργη. Σε δεύτερο είναι αυτό που λέει το τρίτο μάτι, έτσι, ας πούμε,
1: ο παντογνώστης αφηγητής.
0: Ο παντογνώστης συγγραφέας. Και το άλλο είναι ένας άγνωστος πράκτορας, ο πράκτορας Χ.
1: Έτσι ακριβώς αναφέρεται στα ντοκουμέντα. Δεν
0: εδώ το ερώτημα μου αυτό είναι, δεν είναι λογοτεχνικό έβριμα
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει είναι στο πλασί αυτό. Υπάρχει στα ντοκουμέντα, τα ιστορικά. Ναι. Είχαν ρίξει στο κελί του έναν άνθρωπο για να τον ψαρεύει. Μάλιστα. Και αυτός ο άνθρωπος έγραφε εκθέσεις προς τους ανακριτές
0: ναι,
1: του.
0: Αυτό το αποκαλύπτουμε γιατί ξεκινάει από την αρχή
1: ναι, παρουσία. Ναι, ξεκινάει παράλληλα με την του, ζωή του.
0: Σε τρία, ναι, η ζωή, η ματιά του συγγραφέα ναι. Και η...
1: Σε τρίτο πρόσωπο η ματιά του συγγραφέα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πρώτο πρόσωπο η φωνή του Καραγιώργη.
0: Όπου εκεί βεβαίως επίσης λαμβάνει ο συγγραφέας τα βιογραφικά του στοιχεία.
1: Βέβαια,
0: για να το παρουσιάσει σαν αυτό αυτοδιοίκητο.
1: Μένοντας πιστός σε ναι. όλα τα ιστορικά γεγονότα, όπως και στα προηγούμενα μυθιστορήματά μου, ναι, τα ιστορικά, ναι. Το έχω αυτό ως αρχή, να είμαι πιστός και ακριβής με όλα τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς αναχρονισμούς κλπ. Ναι, και εδώ πήρα ναι, το ναι. θάρρος, πήρα και το ρίσκο θα έλεγα, να γράψω εγώ τα απομνημονεύματα του Καραγιώργη, τα οποία δεν βρέθηκαν. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ το πρώτο πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι σαν να, όπως το αναφέρει και στην αρχή του βιβλίου στις πρώτες σελίδες, το οποίο βέβαια είναι μυθοπλασία,
0: ναι.
1: που αναφέρει ότι του είχε ζητήσει η καθηγήτρια στο Λύκειο να γράψουν πώς περάσανε τις γιορτές.
0: Μπράβο.
1: Και τα εύσημά της για τη γραφή του. Από τότε αποφάσισε να κρατάει ημερολόγιο, το οποίο ημερολόγιο παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το βιβλίο, αλλά ως...
0: Ναι.
1: Μυθοπλασία που στηρίζεται όμως σε όλα τα γεγονότα της ζωής του με ακρίβεια.
0: Με προβληματίζει ακόμη μια φορά και σε σχέση και με το δικό σου το βιβλίο, αυτό που ρώτησα πριν στους προηγούμενους προηγουμένους μας, κατά πόσον έχει ενδιαφέρον σε ποιες ομάδες, σε ποιους ανθρώπους, ιδίως στις νεότερες γενιές, ιδίως σε αυτούς που ακόμα είναι σπουδάζουσες ομάδες μας, ας πούμε, μαθητές και φοιτητές, αυτή η αναζήτηση της σκληρής και καμιά φορά εμφύλιας ιδεολογικής σύγκρουσης μέσα στην ιστορία μας, τι αποκομίζουμε, πού αποσκοπεί και τι προσφέρει σε αυτές τις νέες γενιές αυτό.
1: Προφανώς και προσφέρει, γιατί τις ανοιχτές πληγές της ιστορίας δεν πρέπει να τις καλύπτουμε.
0: Μοιάζεται ο κόσμος.
1: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σκαλίζει την ιστορία και τον ενδιαφέρει η ιστορία και ειδικά οι ανοιχτές πληγές. Ο πλατής ο κόσμος στις σημερινές συνθήκες ίσως δεν ασχολείται ειδικά με αυτήν την περίοδο που αναφέρεται στον χώρο της αριστεράς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να τα αναδείξουμε αυτά και πρέπει να υποκύψουμε στις διαθέσεις του κόσμου.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε και ο Μιακόφσκι, χαστούκι στο γούστο του κοινού, το γνώ του ποίημα. Δηλαδή πρέπει κάποιοι, έστω από εμάς, αυτά τα γεγονότα που έχουν αποσιοποιηθεί, που είναι ανοιχτές πληγές, να τα αναδείξουμε και να τα βγάλουμε προς τα έξω.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι η παρουσίαση γίνεται απόψε.
1: Όχι απόψε, αύριο.
0: Συγγνώμη, Κυριακή. Ναι. Μπερδεύτηκα με τους προηγούμενους καλεσμένους μας. Λοιπόν, Κυριακή, στην αίθουσα Λόγος, στις 7.
1: Στις 7, 7 με 8.
0: Περίπτερο 12.
1: Περίπτερο 12.
0: Βρίσκεται και αυτή η αίθουσα. Το 12 ακόμα μια φορά, πιθανόν έτσι
1: καινούργια
0: εξήγηση, προσθήκη.
1: Προσθήκη, είναι στην άλλη άκρη του.
0: Ναι, ξεκινώντας από τη μεριά του Παλέ, βέβαια, Αντεσπόρ, το βρίσκεις πρώτο.
1: Το βρίσκεις
0: έτσι?
1: Πρώτο.
0: Ναι. Τα λέμε και τα καλά του. Από την πλευρά της Αγγελάκη, θα ξεκινήσετε από την αρχή από το 15, θα πάτε 13 και μετά εν συνεχεία είναι και το 12. Λοιπόν, άλλες παρουσιάσεις έχουμε κατά νου Βασίλη Τσιράκη.
1: Έχω
0: και
1: ήδη,
0: το ταξίδι του βιβλίου μετά, τι θα
1: νομίζω
0: κάνει.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θα κάνει μεγάλο ταξίδι.
0: Σαν τον Κοσμοπολίτη.
1: Το μεγαλύτερο από όλα μου. Δηλαδή μέχρι τώρα τα ιστορικά μου μυθιστορήματα έκαναν γύρω στις 20 παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ότι θα κάνει πολύ παραπάνω. Έτσι τουλάχιστον από τα μηνύματα που παίρνω,
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: σας πω την αλήθεια, και δεν περίμενα, ακριβώς επειδή όπως είπατε και εσείς αναφέρετε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στο χώρο της αριστεράς την περίοδο της δεκαετίας του 40, ναι. ότι ίσως να μην είχε τόσο μεγάλο εύρος, αλλά παρόλα αυτά για πρώτη φορά τα μηνύματα που παίρνω,
0: είναι
1: ότι δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, ναι. Και με μηνύματα και με τηλέφωνα και με,
0: είναι μόδα ή ανάγκη.
1: Και με συνεντεύξεις από εφημερίδες. Να... Εντάξει, να μην σας αναφέρω τώρα.
0: Βασίλη Τσιράκη, είναι μόδα ή ανάγκη.
1: Εγώ νομίζω λίγο... ότι είναι μια μαύρη τρύπα της ιστορίας της αριστεράς. Της
0: ιστορίας μας. Ναι,
1: ότι γίνει... ο Καραγιώργης είναι μια μαύρη τρύπα που επειδή βγήκε στο φως μέσα από αυτό το... με αυτή τη μυθιστορηματική βιογραφία, ταρακούνησε ένα κόσμο ο οποίος τον ήξερε και τον είχε ξεχάσει και βρήκε την ευκαιρία ίσως και από λόγους ηθικούς, να το πω έτσι, να ξανασχοληθεί μαζί του.
0: Νομίζω πάντως ένα από τα χαρακτηριστικά του, το οποίο δεν έχει να κάνει με spoiler ή αποκαλύψεις για το βιβλίο, τα χαρακτηριστικά του ενδιαφέροντα ήταν το ότι ήταν πραγματικά κοσμοπολίτης, με την έννοια ότι ακόμα και στο βουνό, ας πούμε, ήταν με κοστούμια. Καταπληκτικά πράγματα, ας πούμε. Ο Άρης Βελουχιώτης από την πια.
1: Και ο Καραγιώργης από την άλλη, ναι, στην ίδια ταβέρνα.
0: Απόλυτα αντίθετες, ας πούμε, φιγούρες.
1: Ο Καραγιώργης ήταν και του λιμανιού και του σαλονιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο καλά μπορούσε να σταθεί στα σαλόνια και στους κύκλους
0: διανόησης
1: της Ευρώπης, ήξερε, ναι, 4-5 γλώσσες. Όσο καλά μπορούσε να σταθεί στα σαλόνια της διανόησης της Ευρώπης, τόσο καλά μπορούσε να σταθεί στο βουνό με τους πληβίους μαχητές του Ελλάς, του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Ναι.
1: Και να ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, σήμερα ήμασταν στην αποκλειστικά σε αυτή την εκπομπή, στην παρουσίαση δύο βιβλίων που αφορούν την νεότερη πολιτική μας ιστορία, την πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα και μάλιστα κυρίως στη μεριά της αριστεράς, με τον προβληματισμό της, με τους διχασμούς της, με τα ερωτήματά της, με τα βασανιστικά ή όχι διχαστικά καμιά φορά ερωτήματα. Αλλά παρόλα αυτά, εκεί, με το βιβλίο πριν του Άγγελου Τσέκερ και με το βιβλίο τώρα του Βασίλη Τσιράκη. Βασίλη, πρέπει να αποχαιρετιστούμε εδώ.
1: Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Καλό τάξη το βιβλίο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πω για το ακροατήριο. Έχω χρόνο, ένα λεπτό να πω για τη συνέχεια. Ποιους έχουμε? Έχουμε για τη συνέχεια Ελένη Κουρτίδου. Έχουμε για τη συνέχεια Γιώργο Καλιατζίδη σήμερα. 3 και 4 Σάββατο και Κυριακή θα είναι ο Γιώργος Καλιατζίδης. Το 2 με 3 νομίζω το έχει αναλάβει η συνάδελφος η Ελένη. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Αν είναι να έρθετε προς την έκθεση, μια τελευταία έτσι απλή οδηγία, παρότρινση, μην πάρετε αυτοκίνητο. Δεν θα τα καταφέρετε. Θα πρέπει να κάνετε πολύ, πολύ χρόνο και πολλούς κύκλους για να μας βρείτε. Αυτά. Ο Απόστολος Κοσμόλου και ο Νίκος Κακάρικος στον ήχο. Χαιρετώ σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

Χαμός εδώ στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι στα μισά της διοργάνωσης, είναι μεσημέρι Σαββάτου. Το περίπτερο 15 που βρίσκεται το 958 είναι πια γεμάτο κόσμο. Μια σειρά από εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και άλλες τόσες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 9 το βράδυ. Ελάτε οπωσδήποτε μια βόλτα από εδώ να ξεφυλίσετε βιβλία, να μυρίσετε τη μυρωδιά του φρεσκοτυπωμένου χαρτιού, να συναντήσετε ανθρώπους, πως το είπε χθες η Εύη Καρκίτη. Είναι σαν να βγαίνεις βόλτα στην πλατεία του χωριού αν αγαπάς το βιβλίο και είσαι σε ένα από τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα μέχρι τις 3, παίρνοντας σκυτάλι από όλους τους συναδέλφους που ξεκίνησαν στις 11 το πρωί τις εκπομπές για τον 958 στο περίπτερο 15, Νίκος Καγκαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα να μιλήσουμε για φόνους στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσουμε για δολοφονική ποιήση και λογοτεχνία, να μιλήσουμε για παρκάκια με το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη και διχασμούς χωρίς λόγο και αιτία, για ένα βιβλίο με τον τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» που παρουσιάζεται στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, να μιλήσουμε για ποιήση σκανδιναβική, αντιπολεμική, θεσσαλονικιώτικη, να μιλήσουμε για τις κρυμμένες. Έχουμε πολλά να πούμε, θα προλάβουμε, σας το υπόσχομαι. Ένα σύντομο τραγούδι και υποδεχόμαστε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον συγγραφέα και μεταφραστή Βασίλη Παπαγεωργίου, που ζούσε για χρόνια στην Σουηδία, περίπου 4-5 δεκαετίες θα μας πει ο ίδιος. Επέστρεψε πριν από λίγα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μας δίνει ένα νέο μυθιστόρημα με τον τίτλο «Φόνη στη Θεσσαλονίκη», των εκδόσεων Σεξπυρικών. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου βεβαίως συμμετείχε σε αυτή την έκθεση και παίρνοντας μέρος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις όψεις της σκανδιναβικής και των βόρειων χωρών ποίησης, και σε λίγο στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα Μάριο Βίτη στο περίπτερο 12 θα πάρει μέρος σε μια συζήτηση με τίτλο «Ποίηση και φιλοσοφία», John Asbury και Ζαν Λίκ Νανσί.

0: να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα και νομίζω ότι η ατμοσφαιρική μουσική που έχει επιλέξει ο Θανάσης Γογάδης συνοδεύει άριστα τις λέξεις του Βασίλη Παπαγεωργίου. Το απόσπασμα λέει τα εξής: «Ο αστυνόμος κάθεται κάτω από ένα πυκνό συριακό υβίσκο στο καφέ απέναντι από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και πίνει την πρώτη μπύρα της μέρας, αν και είναι ώρα για μεσημεριανό. Τον παρηγορεί η άποψη ενός πολύ μεγαλύτερου συναδέλφου του και του μόνου του οποίου θα ζητούσε αν χρειαζόταν τη γνώμη σχεδόν για οτιδήποτε, ότι η μπύρα μπορεί μια χαρά να θεωρηθεί φαγητό. Βγάζει το κινητό του τηλέφωνο από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του, το φέρνει κοντά στο πρόσωπό του και βλέπει για άλλη μια φορά προσεκτικά το βίντεο της δολοφονίας. Μα είναι δυνατόν να αποτελεί φόντο ενός σκηνικού θανάτου, μιας ψυχρής εκτέλεσης, μια έκθεση βιβλίου, ένας χώρος πολιτισμού όπου οι άνθρωποι συναντιούνται για να μοιραστούν ιστορίες? Τι λέτε κι εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, είστε ο ηθικός αυτουργός και αυτού του αποσπάσματος που διαβάσαμε, αλλά και του μυθιστορήματος Φόνη στη Θεσσαλονίκη των εκδόσεων Σεξπυρικών. Καλώς ήρθατε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι, αν μπορούσα να το πω έτσι, ο ίδιος ένα συμβατικό του είδους μυθιστόρημα. Ο πολιτισμός στην πόλη και η πολιτική κατάσταση και ο ηθικός ξεπεσμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η έκθεση βιβλίου είναι ένας χώρος ελπίδας, ένας χώρος κατάφεσης ή, εν πάση περιπτώσει, δυνάμει κατάφεσης. Και το καφέ αυτό στο οποίο κάθεται είναι το Ζόγια, για να είμαι ειλικρινής, και εκεί είναι η Συριακή Βίσκη. Τους κούρεψε πολύ άγρια ο Δήμος. Δεν νομίζω θα έχουμε σκιά και φέτος, αλλά είναι εκείνο το σημείο.
0: Μπορεί να θεωρηθεί και αυτό ένας από τους φόνους στη Θεσσαλονίκη, ο φόνος του Ιβίσκου ή της σκιάς, των δέντρων. Έχουμε δει πολλούς τέτοιους. Δυστυχώς. Έχει πολύ ενδιαφέρον που επιστρέψατε μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πόσα χρόνια ήσασταν στην...
1: Κοιτάξτε, ήμουνα εκεί από το 1975, αλλά ποτέ δεν ήμουνα μόνο εκεί, ήμουνα συχνά εδώ. Κάθε τόσο ήμουν εδώ.
0: Το γνωρίζω και κάποιες φορές βρεθήκαμε, κυρίως για τα θεατρικά σας κείμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, εδώ έχουμε ένα νουάρ, να τολμήσω να το πω.
1: Όχι, δεν είναι νουάρ.
0: Δεν είναι νουάρ.
1: Δεν έχει ίχνος νουάρ. Ναι. Είναι ένα στοχαστικό κείμενο με πρόθεση...
0: Όμως χρησιμοποιεί το είδος, όχι, το αστυνομικό.
1: Όχι. Είναι αστυνομικό, αλλά δεν είναι νουάρ.
0: Α, και να σας πω ποια είναι η διάκριση, ενδιαφέρουσα
1: η διάκριση είναι παρατήρηση. Το νουάρ έχει μια τάση εξπρεσιονιστική, υπερβολής, έχει σαρκασμό, έχει αυτοσαρκασμό, κοινικότητα.
0: Δεν έχει σαρκασμό. Το κείμενο αυτό που μόλις διάβασα, ένας αστυνομικός να βλέπει το βίντεο μιας ψυχρής εκτέλεσης με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εγώ βρήκα σαρκασμό.
1: Όχι,
0: στο βιβλίο.
1: Δεν ήταν η πρόθεση. Εδώ έχει ένα αστείο προσωπικό. Ο επιθεωρητής στον οποίο μιλάει, που λέει για την πύρα ότι είναι φαγητό, είναι ο Chief Inspector Morse του Colin Dexter, με τον John Thaw που το είχε χρόνια το BBC, το ITV νομίζω, το BBC, το ITV στην Αγγλία, ένα από τα καλύτερα αστυνομικά. Και ο δικός μου αστυνόμος είναι αστυνόμος Α, είναι το αντίστοιχο του Chief Inspector. Στα ελληνικά λέμε αρχιπεθεωρητής, αλλά δεν υπάρχει βαθμίδα. Υπάρχει, δεν νομίζω στην Ελλάδα έχουμε βαθμίδα επιθεωρητή. Είναι ο αστυνόμος Α. Και εκεί παίζει το μυθιστόρημα, κάνει ένα είδος λόγο, παίζει με τον εαυτό του κάπως. Αναφέρεται σε έναν αστυνομικό μυθιστορημάτων του Colin Dexter, τον οποίο πάντα θαύμαζα.
0: Να, είναι και αυτό ένα κλείσιμο ματιό στους λάτρες του είδους.
1: Ναι. Αλλά όσοι το καταλάβουν, προσωπικά είναι για μένα, είναι προσωπική μου...
0: Ναι, ναι. Όπως και πολλά στοιχεία σε αυτό το βιβλίο πρέπει να τα απολαύσατε ο ίδιος, λίγο σαν τον δολοφόνο χαρακτήρα σας και λίγο σαν τον αστυνομικό χαρακτήρα σας. Κανείς δεν έχει ονόματα στο βιβλίο, αλλά εγώ πήγα να ρωτήσω πριν και δεν ολοκλήρωσα, γιατί αποφασίσατε, επιστρέφοντας μετά από περίπου 5 δεκαετίες, να εγκατασταθείτε πια στην Θεσσαλονίκη. Το 22 έγινε αυτό.
1: Με τον κορονοϊό.
0: Τα τελευταία χρόνια. Ξαναχαρτογραφείτε την πόλη. με ένα βιβλίο που βάζει στο κέντρο φόνους. Οι φόνοι στη Θεσσαλονίκη είναι ο δικός σας τρόπος να χαρτογραφήσετε από την αρχή τη Θεσσαλονίκη?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από την αρχή, γιατί προηγούμενα ήταν το μυθιστόρημα, το αφήγημα μάλλον, οι Στιγμόνες, το οποίο είναι χαρτογραφία της Θεσσαλονίκης.
0: Και αυτό.
1: Πολύ, πολύ λεπτομερής κιόλας, και της πολιτικής κατάστασης και της ηθικής, της αισθητικής. Ένα πιο πυκνό κείμενο. Αυτό είναι ένα πιο αφηγηματικό, λίγο πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο.
0: Θέλω να μου πείτε πώς επιλέξατε τις διαδρομές και αν έχει σημασία. Αμπελόκηποι, Άνω Πόλη, Λιμάνι, Αγγελοχώρη. Σηματοδοτεί κάτι κάθε μία από αυτές τις περιοχές για εσάς πρώτα απ' όλα, και την συμπεριλαμβάνετε στη χαρτογράφηση της φωνικής Θεσσαλονίκης?
1: Δεν είναι ακριβώς τυχαία επιλεγμένα τα σημεία. Ο αρχικός φόνος είναι τυχαία επιλεγμένος. Απλώς έχει μια βαρβαρότητα και μια στιγνή ουδετερότητα εκείνο το σημείο, που θεώρησα ότι εκεί είναι πολύ ωραίο σημείο να ξεκινήσει ένας στιγνός φόνος. Το Αγγελοχώρι το επισκεπτόμουν από χρόνια κάπου-κάπου, γιατί με μάγευε το απόκοσμο στοιχείο που έχει, που είχε και έχει ακόμη. Τα άλλα σημεία είναι κυρίως ενός ανθρώπου που του αρέσει να περιηγείται στις πόλεις, να περπατάει, γιατί τον βοηθάει να σκέφτεται. Ο αστυνόμος, καλά το είπατε, δεν έχει όνομα, κανένας δεν έχει όνομα και δεν μιλάει ποτέ στο έργο, στο μυθιστόρημα. Αφήνει τους άλλους να μιλάνε και οι άλλοι εκφράζουν τις σκέψεις του. Αυτός είναι ένας περιπατητής, έχει αναλύσει την κατάσταση, έχει καταλάβει τον δολοφόνο γιατί τα κάνει όλα αυτά και έχει ήδη εξηγήσει, οπότε απλώς ο ανώτερός του ή οι άλλοι επιβεβαιώνουν αυτά που έχει ο ίδιος τους έχει πει. Ο ίδιος λέει τίποτα.
0: Είπατε πριν πως παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τη φόρμα του αστυνομικού, δεν είναι η πρόθεσή σας να μας δώσετε ένα ακόμα νουάρ. Ποια ήταν η πρόθεση?
1: Η πρόθεση ήταν να αφήσω κάποιον με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να αφηγηθεί λεπτομέρειες της πόλης, γεωγραφικές, ηθικές. Οι φόνοι γίνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν ρατσισμό απερίγραπτο, δολοφονία από καθαρό μίσος, και ήθελα να δείξω προς τα που πάμε, που πάει η πόλη, που πάει η κοινωνία όλη, που πάει η Ελλάδα. Ιδιαίτερα μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που έχει τόσες ομορφιές και θα μπορούσε να ήταν ένα υπόδειγμα ωραίας πόλης, είναι μια πόλη σε φοβερή παρακμή, σε φοβερή κατάπτωση. Μιλάμε για ασχήμια και ανηθικότητα και εγκληματικότητα και καθημερινό τραμπουκισμό και χουλιγκανισμό που κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, δεν δημιουργείται ήθος. Μιλάμε για μεγάλα προβλήματα και καλά κάνουμε και πρέπει να μιλάμε, αλλά δεν μιλάμε για τα καθημερινά, τα οποία διωγγώνονται και γίνονται μεγάλα.
0: Είναι ζητήματα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη ειδικά. Αυτά που θέσατε είναι ζητήματα που τα βιώνει η χώρα, ίσως και η εποχή μας συνολικά.
1: Πολύ σωστά. Ξεκινά από το συγκεκριμένο. Είναι του τόπου. Υπάρχει, ας πούμε, ένα ιδιότοπο σημείο, χώρος ιδιότοπος, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός της πόλης, αλλά περνάει μέσα από όλη αυτή την άρνηση, περνάει η καταφατική στάση του αστυνόμου, ο οποίος βλέπει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κατάφαση. Περνάμε φάσεις άρνησης τώρα, με πολέμους, με έναν άγριο καπιταλισμό, με τη φτώχεια που μεγαλώνει, η εγκληματικότητα, η οποία περνάει ύπουλα, όλο και πιο ύπουλα, ακόμη τώρα και μέσω της νοημοσύνης. Ήδη μας έχουν προειδοποιήσει ότι υπάρχει λογισμικό το οποίο μπορεί να βρει, τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βρει λάθη στα συστήματα που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια, και αν πέσει στα χέρια των κακοποιών θα ανατινάξουν τράπεζες, δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα. Οπότε το έγκλημα γίνεται όλο και πιο επιτηδευμένο, όλο και πιο ύπουλο, και αυτό το βλέπει κανείς από την ανηθικότητα που επικρατεί στην καθημερινότητά μας. Τώρα μιλάω για παραβάσεις του κόκκινου, έτσι, πεζοδρόμια τα οποία έχουν γίνει χώροι μοτοσυκλετιστών κλπ. Και κανένας δεν νοιάζεται, δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς να φοβάσει να σε σκοτώσουν. Μέχρι το πολύ μεγάλο, το πολύ λεπτό έγκλημα, το πολύ προχωρημένο που θέλει γνώσεις ανώτερες. Και ήθελα αυτό να περνάει μέσα, γιατί τα στοχάζεται αυτά. Έχει σελίδες ολόκληρες που μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Όλοι συζητάμε για την τεχνική νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι δεν περίμενα σε αυτό το μυθιστόρημα να πέσω πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι φανερό ότι είναι ένα ζήτημα που σας απασχολεί έντονα μόνο από την ανάγνωση του βιβλίου. Όμως έχει και τρυφερότητα το βιβλίο, τρυφερότητα στο πώς βλέπετε και τα μέρη, τις γωνιές, τα σημεία, τον αέρα, την ησυχία της πόλης, αλλά και τους ανθρώπους της. Και επειδή έχετε επιμεληθεί το αφιέρωμα και το βιβλίο Virginia Woolf «Περιπλανήσεις στο Λονδίνο», εγώ πήγα και λιγάκι εκεί, στον τρόπο που διάβαζε η Virginia Woolf τα ανθρώπινα, τα αστικά ανθρώπινα της πόλης, που περπατούσε της πόλης, που έβλεπε τα παράθυρα, τις γωνιές. Δεν ξέρω αν έχετε επηρεαστεί και από την Woolf, που είναι μία από τις αγαπημένες σας συγγραφείς, από όσο γνωρίζω.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω επηρεαστεί, αλλά είναι στο χώρο μου. Όλη αυτή η παράδοση των περιπατητών, περιηγητών, είναι στο χώρο μου. Στο χάρτη πριν από κάνα δύο χρόνια έκανα ένα μεγάλο αφιέρωμα επίσης για την περιήγηση, την περιπλάνηση. Έχω και μια μεγάλη βιβλιογραφία. Και είναι συγγραφείς κλασικοί πια σύγχρονοι, όπως ο Ζέμπαλ, το Βάλζερ, ο Μποντλέρ από τους πρώτους, πάει ως τη δική μας αρχαιότητα με τους περιηγητές μας, που είναι άνθρωποι οι οποίοι περιηγούνται, παρατηρούν τη συγχρονικότητά τους, τη μοντερνικότητά τους και κάνουν συσχετισμούς και σκέψεις φιλοσοφικές, παρατηρώντας όμως την καθημερινότητα και τα προϊόντα που υπάρχουν γύρω τους, τις συμπεριφορές των ανθρώπων, από τον τρόπο που λέει κανείς καλημέρα σε κάποιον.
0: Επισπεύδω λίγο τη συζήτηση, δυστυχώς, γιατί οι εκπομπές εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μας επιτρέπουν ο χρόνος να αναπτύξουμε πολλά. Θέλω να αναφερθούμε και στη συζήτηση που θα κάνετε αμέσως μετά την εκπομπή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον Τζον Άσμπερι και τον Ζαν Λίκ Νασί, για την ποίηση, τη φιλοσοφία και τη γλώσσα, και ίσως να το συνδέσουμε με το βιβλίο σας, που εξ αρχής είπατε ότι αυτές ήταν οι προθέσεις του. Δηλαδή έχουμε ένα φιλοσοφικό, υπαρξιακό κείμενο στην πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη, παρά τους φόνους ή και μαζί με τους φόνους.
1: Συμφωνώ. Και η πρόταση για αυτό το πάνελ σήμερα ήταν η δική μου. Και εντάσσεται επίσης στο δικό μου φιλοσοφικό σύμπαν, που είναι αυτό της κατάφασης, με την αίσθηση της τραγικής συνείδησης, γιατί δεν υπάρχει μια φιλοσοφία για να Θεός να μας σώσει, και ζούμε πάντα με τον κίνδυνο της αβύσου κάτω από τα πόδια μας. Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα καταφάσκουμε τα πράγματα. Ο Άσμπερι είναι ένας τέτοιος ποιητής, ο οποίος του αρέσει να, για μένα, έτσι εγώ τον ερμηνεύω, ο ίδιος μπορεί να λέει άλλα πράγματα, αλλά έχω μεταφράσει 6 βιβλία του στα σουηδικά και 3 στα ελληνικά. Έχω γράψει πολλά, αρκετά δοκίμια, πολλά κείμενα γι' αυτό, κριτικές κλπ. Τον ήξερα προσωπικά και νομίζω πλησιάζω καλά την ποίησή του. Είναι μια ποίηση η οποία νοιάζεται για το τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά με αγάπη για αυτό το πράγμα. Μάλιστα έχει ένα στίχο που λέει «We are all a falling in love». Είμαστε όλοι ένας έρωτας, ερωτευόμαστε όλοι, ο καθένας τον άλλον. Και ο Ζάκλι Νανσί μιλάει επίσης για την αγάπη, στο δοκίμιο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε. Είναι και αυτός ένας φιλόσοφος για μένα της κατάφασης, με την έννοια ότι καταφάσκουμε τον άλλον. Αφήνουμε τον άλλον να έχει ένα πρωταρχικό ρόλο στη σχέση μας. Δεν είναι είμαστε εμείς και μετά είναι ο άλλος. Είμαστε μαζί με τον άλλον και μας ορίζει το άλλο.
0: 4 με 5. Αυτή η συζήτηση στην αίθουσα Μάριο Βίτη στο περίπτερο 12. Να κλείσουμε, αντί να κλείσουμε με στίχους των ποιητών για τους οποίους θα μιλήσετε. Θέλετε να κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα από το δικό σας βιβλίο, από τους φόνους στη Θεσσαλονίκη? Πρέπει να σας πω ότι εγώ βρήκα κάθαρση και αισιοδοξία στο βιβλίο αυτό.
1: Μα ναι, ναι, βέβαια, είναι, μα φυσικά διέπεται, το αναπνέει κατάθεση το βιβλίο, φυσικά. Αλλά αυτό που θα διαβάσω τώρα είναι λίγο το σκληρό μέρος. Ήταν μια δολοφονία αποτρόπαια και απόκοσμη. Είχε μια ομή και κλινικά μελετημένη παγερή ακρίβεια, σκέφτεται η νέα γυναίκα, καθώς περπατά στην άκρη ενός αγροτικού στενού δρόμου με φθαρμένη κρίζα άσφαλτο και καλυμμένη σε πολλά σημεία από μια ξανθοπή παχιά ξεραμένη λάσπη από καστανόχωμα με βαθιά πάνω τη σημάδια από τις ρόδες των τρακτέρ. Ήταν μια αποκρουστική εκτέλεση. Υπάρχει όμως δολοφονία που δεν είναι αποκρουστική. Υπάρχει δολοφονία που δεν είναι μια μορφή εκτέλεσης. Υπάρχει άσχημη και όμορφη δολοφονία. Αυτή που είδε ήταν γρήγορη και έγινε με σίγουρες και λιγοστές κινήσεις. Είχε λιτή αρχιτεκτονική. Έχει τότε κάποιο λόγο εδώ η αισθητική? Έχει ο εκτελεστής ερευνήσει τις διαστάσεις της πράξης του, την έχει σχεδιάσει λεπτομερώς ή έγιναν όλα τυχαία, αυθόρμητα, με μια λιτότητα και κομψότητα που ο δολοφόνος δεν είχε ιδέα πώς εφαρμόστηκε?

Λοιπόν, και συνεχίζουμε στην ίδια θεματική. Ποια είναι η θεματική? Η Θεσσαλονίκη. Αφού αποχαιρετήσαμε τον συγγραφέα και μεταφραστή Βασίλη Παπαγεωργίου, που μας μίλησε για τους φόνους στη Θεσσαλονίκη, που μας μίλησε για μια σκοτεινή Θεσσαλονίκη που κυλάει όλο και περισσότερο σε κάτι που βρίσκεται στο λυκόφως, σε κάτι που βρίσκεται σε ένα ημίφος, σε κάτι που δεν το θέλουμε και δεν μας αρέσει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που είναι, ας πούμε, βιογραφία ενός ανθρώπου που αγάπησε πολύ τη Θεσσαλονίκη και προσπάθησε πάρα πολύ να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη αυτής της πόλης. Ο λόγος για τον Γιάννη Μπουτάρη. «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρύ. Ο Λεωνίδας Μακρύς ήταν για πολλά χρόνια, 8 ή και περισσότερα, θα μας διορθώσει ο ίδιος, σύμβουλος και λογογράφος του Γιάννη Μπουτάρη, ειδικό σε θέματα πολιτικής, στρατηγικής και διοικητικής μεταρρύθμισης. Οπότε η μαρτυρία και η άποψή του για τα πεπραγμένα του Μπουτάρη, γνωρίζοντας τα από μέσα, έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι ένα βιβλίο

0: βιβλίο που κυκλοφόρησε λίγο πριν τελειώσει το 2025 και νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, όπως συζητούμε το Γιάννη Μπουτάρη. Δεν έχουμε σταματήσει να συζητούμε το Γιάννη Μπουτάρη. Πριν από 5 μέρες είχαμε τα παρατράγουδα με το ζήτημα της ονομασίας ενός πάρκου με το όνομά του. Θα τα ξέρετε αυτά. Με αυτή την ερώτηση θα ξεκινήσω, υποδεχόμενη τον καλεσμένο μας, τον Λεωνίδα Μακρύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρύ.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, εξακολουθεί να ταράσει τα νερά ο Γιάννης Μπουτάρης και μετά θάνατον? Πραγματικά, δηλαδή, θα μιλήσουμε για το βιβλίο, αλλά αυτά τα επεισόδια που γίνανε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από το Δημαρχείο για την ονομασία ενός μικρού πάρκου με το όνομά του, δείχνουν κάτι που... Τι δείχνουν, αλήθεια?
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες. Νομίζω ότι δείχνουν έναν πολιτικό, γιατί ήταν πολιτικός, όσο και αν δεν το ήθελε ο ίδιος να είναι πολιτικός με την τυπική έννοια του όρου, δεν τον σήκωνε η πολιτική κουλτούρα της πόλης και ίσως ακόμα δεν τον σηκώνει. Και γι' αυτό να υπάρχουν και τα παρατράγουδα στα οποία αναφέρθηκες. Δεν τον σήκωνε γιατί δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έχει μια τυπική δημαρχιακή θητεία, να τα έχει καλά με τις συντεχνίες, με την τοπική εκκλησία, με την κυβέρνηση στην Αθήνα, και να τους ευχαριστεί όλους και να λέει η όμορφη νυφούλα είναι η Θεσσαλονίκη, η νυφούλα του Θερμαϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει την πορεία του ως επιχειρηματίας και ήθελε, και είναι σημαντικό αυτό, ήθελε να προσφέρει στα κοινά, ήθελε να προσφέρει στην κοινωνία του. Είναι με μια αριστοτελική έννοια κάτι πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους, αλλά ο ίδιος το θεωρούσε υποχρέωση, δεν είχε κανένα λόγο ούτε να εκτεθεί έτσι όπως εκτέθηκε, ούτε να βγάλει λεφτά από την πολιτική, ούτε να αποκτήσει δόξα και όνομα, τα είχε όλα αυτά. Και με μια έννοια δεν είχε εξαρτήσεις, εκτός από την εξάρτησή του στο αλκοόλ, δεν είχε άλλες εξαρτήσεις και γι' αυτό μπόρεσε και άσκησε πολιτική διαφορετικά, αλλιώς, με μοναδικό γνώμονα το καλό, όπως το αντιλαμβανόταν φυσικά αυτός, των συμπολιτών του, των δημοτών της πόλης και την προβολή της πόλης και την οικονομική βοήθεια στους δημότες.
0: Θυμάσαι πώς τον πρωτογνώρισες, πώς αποφάσισες να συνεργαστείς μαζί του, την πρώτη εντύπωση από τον Γιάννη Μπουτάρη?
1: Γνωριζόμασταν παλαιόθυμο, ο ίδιος δεν με θυμόταν ιδιαίτερα, αλλά γνωριζόμασταν οικογενειακά, αλλά ας πάμε στο ουσιώδες. Η πρώτη εντύπωση είναι ουσιαστικά σε σχέση με τη δουλειά. Κανονίζουμε μία συνέντευξη, πηγαίνω με το ποδήλατό μου στο Δημαρχείο, είχε ξεκινήσει ήδη τη θητεία του, και εγώ έχω σκεφτεί, έχω αναλύσει την πολιτική λογική της πρωτοβουλίας της τότε δημοτικής του κίνησης, να του πω κάποια πράγματα, τι μπορεί να προσφέρω, τι μπορεί να διορθωθεί ενδεχομένως, και αυτός κόλλησε στο ποδήλατό μου. Δηλαδή στο σπαστό.
0: Θυμάμαι ένα άρθρο από εκείνη την εποχή για σένα, Λεωνίδα Μακρύ, που έλεγε νέος πολιτικός επιστήμονας και ποδηλάτης ο σύμβουλος του Γιάννη Μπουτάρη.
1: Ναι, το κακό ήταν ότι...
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Έλεγε και νέος, αυτό ήταν τιμητικό για μένα. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον και ίσως και επικίνδυνο για τον ίδιο ήταν ότι κόλλησε στο ποδήλατο τόσο πολύ, ήταν ένα σπαστό μικρό ποδήλατο το οποίο ήθελε και ο ίδιος να αγοράσει. Και δεν ξέρω αν θα ήταν εύκολο, γιατί ήταν ήδη αρκετά μεγάλο σε ηλικία, να κυκλοφορήσει με αυτό το ποδήλατο. Αλλά και από τότε πήρα την πρώτη γεύση του πόσο αντισυμβατικός και πολύ λίγο προβλέψιμος ήταν ως άνθρωπος και ως πολιτικός.
0: Ήτανε και rock star, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Θέλω να μου πεις γιατί θεώρησες ότι είναι σημαντικό να γράψεις ένα βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη.
1: Ναι, με είχε συναρπάσει η δουλειά μαζί του πρώτα απ' όλα. Ένιωθα ότι έκανε κάτι σημαντικό με την προσφορά του και τον τρόπο που έβλεπε και προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την πόλη. Και ήθελα αυτό να το μοιραστώ με τον κόσμο, με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και της χώρας, γιατί ξέρετε, Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο αδικημένος έτσι πολιτικός βραχίωνας στην Ελλάδα. Δεν έχει ούτε πολύ χρηματοδότηση, ούτε για κάτι κακό συνήθως την σκέφτονται οι πολίτες. Και νομίζω ότι ήθελα να δείξω ότι έκανα μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, μια ιδιωτελή προσπάθεια για να βοηθήσει την πόλη και πέτυχε. Σε κάποια πράγματα πέτυχε, σε κάποια άλλα όχι τόσο, όπως και στη διοικητική μεταρρύθμιση, το πράγμα που τονίζει στο βιβλίο, έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν πέτυχε να αλλάξει τη διοικητική κουλτούρα του Δήμου. Το ελληνικό δημόσιο είναι αρκετά δυσκίνητος προς αυτό. Αλλά έκανε πολλά πράγματα και τα έκανε με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη ζέση, με πολύ μεγάλο όρεξη, και αυτό ήθελα να το αποτυπώσω. Μου βγήκε φυσικά, δηλαδή το ήξερα από, όταν πέρασαν κάποια χρόνια στη δουλειά μας, ήξερα ότι ήθελα αυτό να το βγάλω, να το αποτυπώσω, να το μοιραστώ με τον κόσμο και να το κρίνει αν το αποτύπωμα είναι, όπως εγώ πίστευα, πολύ θετικό ή είναι κάτι διαφορετικό.
0: Μπορεί η πολιτική μπουτάρη να δημιουργήσει και μία πρόταση πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, ή η πολιτική μπουτάρη συνδέεται τόσο με τη δική του προσωπικότητα που δύσκολα μπορεί να αφήσει μία συνέχεια?
1: Ναι, εδώ είναι οι δύο τα σκέλη. Το πρώτο αφορά τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι μαραζωμένη και υποχρηματοδοτούμενη σε σχέση με όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κράτη. Είναι γύρω στο 3% του ΑΕΠ, όταν ας πούμε σε μια μέση ευρωπαϊκή χώρα είναι γύρω στο 15%, ή στη Σκανδιναβία είναι γύρω στο 40%. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ασχολείται σοβαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σοβαρό ρόλο στις περισσότερες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρότεινε επίσημα και συντεταγμένα. Και το άλλο σκέλος έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της δικής του προσέγγισης. Αυτό δεν είναι αντιγράψιμο, όπως έλεγε και ο ίδιος αρκετές φορές αστειευόμενος, την μήτρα που, μέσω της οποίας με έβγαλε ο Θεός, ας πούμε, την έχει καταστρέψει, δεν θα ξαναβγεί άλλος σαν και εμένα. Και αυτό νομίζω είναι αληθές, είναι δύσκολο να βρεθεί ένας πολιτικός τόσο αντισυμπατικός και τόσο έτσι, θα τολμήσω να πω, και ριζοσπαστικός σε κάποια πράγματα. Πολιτικός.
0: Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω πριν σε απελευθερώσω. Λεωνίδα Μακρύ, μιλούμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Η μία έχει να κάνει με τον κίνδυνο της αγιογραφίας σε κάθε βιογραφία και βεβαίως και στη δική σου. Αν φοβήθηκες ότι μπορεί να βρεθείς σε κάτι τέτοιο, αν προσπάθησες να το αποφύγεις, ή αν είναι αδύνατο να γράψει κανείς για τον Μπουτάρη και να τον αγιογραφήσει. Είχε πολλά ελαττώματα.
1: Είχε, το χαλό είναι ότι δεν τα έκρυβε κιόλας. Ναι, είχε ελαττώματα, ναι. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελαττώματα. Δεν είχε καμία.
0: Δεν τα έκρυβε αυτό.
1: Δεν τα έκρυβε και δεν είχε καμία
0: επιθυμία να τα κρύψει.
1: Δεν είχε καμία ανάγκη να τα κρύψει. Δεν χρειαζόταν να προσπαθήσω εγώ να κάνω μια γεωγραφία, έτσι κι αλλιώς δεν την κάνω. Γιατί αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι μου είχε δώσει τεράστια ελευθερία. Ο Μπουτάρης ήταν και πολιτικά φιλελεύθερος, που σημαίνει κάτι άλλο, σημαίνει κάτι προοδευτικό, και οικονομικά φιλελεύθερος, που σημαίνει κάτι άλλο, ήταν κοντά στην αγορά. Δεν ήταν όμως ένας άνθρωπος που ήθελε να αποδιαιτήσει τους συνεργάτες του, τους άφηνε ελεύθερους και πάντα μου είχε δώσει και τη δυνατότητα, όχι από την αρχή, την κατέκτησα και σε κάποιο βαθμό κι εγώ, να μιλάμε ελεύθερα.
0: Άρα στο βιβλίο υπάρχει και μια κριτική.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ωραία. Και θέλω να μας πεις ποια εικόνα του Μπουτάρη κρατάς, δηλαδή όταν ακούς το όνομά του, τι σκέφτεσαι πρώτο, εσύ που τον έζησες από τόσο κοντά προσωπικά. Έχω μία εικόνα του Μπουτάρη που μόλις ακούζω το όνομά του έρχεται στη μνήμη. Είναι η εικόνα του όταν κόντεψε να λιποθυμήσει στο εργοτάξιο του μετρό στη Βενιζέλου, μετά από 3 ώρες ανθρώπινη αλυσίδα, ομιλία, ήταν εκεί, πάλευε, δεν ήταν πια δήμαρχος, και πάλευε να σώσει το Βυζαντινό Σταυροδρόμι, είχε πιστέψει πολύ στην σημασία του για την πόλη. Κόντεψε λοιπόν να λιποθυμήσει, κατέρευσε, και αυτή την εικόνα του σχεδόν 80χρονου Μπουτάρη με έναν καύσωνα περίπου 40 βαθμούς Ιούλιο μήνα να καταραίει, προσπαθώντας ακόμα να σώσει κάτι για την πόλη του, την κρατώ. Θέλω τη δική σου.
1: Ναι, εγώ στο μυαλό μου τον έχω πάντα κρατημένο ως ένα νέο άνθρωπο. Αντίθετα από την εικόνα που περιγράφεις ενός ανθρώπου που καταραίει λόγω της ζέστης και της ηλικίας του, πάντα ένιωθα ότι μιλάω πάντοτε με έναν πολύ νεότερο από μένα άνθρωπο, ο οποίος δεν σταματούσε ποτέ μέχρι και την τελευταία εβδομάδα που ζούσε, να έχει project, να έχει όνειρα. Και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω, εκτός από την νεανικότητά του, το πνεύμα του ήταν πάντα νεανικό, είναι ότι, ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τον τόπο του. Είτε αυτό ήταν το Νυμφαίο είτε η Θεσσαλονίκη, δηλαδή ήταν πολύ βαθιά θεσσαλονικιός. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, με την έννοια ότι σε λίγους πολιτικούς, αν τους προτείνεις πολύ ανώτερες θέσεις, θα πούνε όχι. Στο Γιάννη το περνούσε από το μυαλό του να αφήσει τη θέση του ως δημάρχου ή να κάνει κάτι διαφορετικό. Ήθελε να υπηρετήσει την πόλη του και το έκανε με μια, αν θέλεις, διάθεση υποχρέωσης, αυτά που του έδωσε απλόχητα η κοινωνία να τα επιστρέψει πίσω. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι ένας, μια έννοια, είναι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πολίτης που μπορεί να το κάνει αυτό και ο Γιάννης ήταν ένας τέτοιος πολίτης Θεσσαλονίκης και έτσι τον θυμάμαι και θα τον θυμάμαι πάντα.
0: Μία με δύο αύριο το μεσημέρι στην αίθουσα Διονύση Αβόπουλο στο περίπτερο 13. Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς. Δεν ξέρω τώρα πώς θυμήθηκα εκείνο το σύνθημα που ήταν σχεδόν γραφικό στον καιρό του. Μπουτάρη, θα λες και θα κλαίς. Λεωνίδα Μακρύ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελπίζω να το ξεπεράσουμε το σύνθημα. Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Πατάκη που φυσικά βοηθάνε στο να εκδοθεί το βιβλίο. Και τον Άρη Δημοκίδη για τον εξαιρετικό του πρόλογο.
0: Πραγματικά εξαιρετικός.
1: Ευχαριστώ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958 και πιο συγκεκριμένα εδώ στο περίπτερο 15 της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο 958 καθημερινά εκπέμπει ζωντανό πρόγραμμα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι στις 3 εμείς θα δώσουμε σκυτάλι στο Γιώργο Καλιατζίδη που θα κλείσει το σημερινό ζωντανό αφιέρωμα του 958 στην έκθεση βιβλίου και εκείνος με τη σειρά του θα δώσει σκυτάλι στην Αγγελάκη. Πάμε να κλείσουμε με ποίηση. Δεν ξέρω αν η ποίηση μπορεί να κάνει τη δουλειά που ζήτησε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, να καρφώνονται οι λέξεις σαν πρόκες, αν μπορεί να μας οδηγήσει στην ομορφιά ή σε μία ίαση, όλα αυτά τα σκοτεινά που είπαμε προηγουμένως για την πόλη, για τη χώρα, για τον κόσμο, πώς μπορούν να καταφύγουν ή να περιγραφούν από την ποίηση. Πριν από λίγο έγινε μία εκδήλωση που είχε στο κέντρο της την αντιπολεμική ποίηση. Η πρωτοβουλία ήταν του περιοδικού «Τα Ποιητικά» και είχε άξονα αυτό το πρωτότυπο αντιπολεμικό αφιέρωμα. Εκεί ήταν για να διαβάσουν ποίηματα ο Σταύρος Ζαφυρίου, αλλά και η Σοφία Διονυσοπούλου, Αντνάν Ότζερ, Τσένκα Γκιούντογλου ή Γκιούντογλου. Με συγχωρείτε για την προφορά στα ξένα ονόματα. Και βεβαίως η Έλσα Κορνέτη που είναι η καλεσμένη μας στο κλείσιμο της εκπομπής. Η Έλσα είναι καλεσμένη να μας μιλήσει για την νέα της ποιητική συλλογή, τις Κρυμμένες, που παρουσιάστηκε πριν από 2 ώρες των εκδόσεων Μελάνη, η έκδοση. Καλώς ήρθες, Έλσα.
2: Καλώς σας βρίσκω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αλλά θα ήθελα να μας πεις 2 λόγια για το τι συζητήσατε ακριβώς πριν έρθεις εδώ.
2: Ναι.
1: Σε αυτή την εκδήλωση με θέμα την αντιπολεμική ποίηση. Ναι. Υπάρχει τέτοιος όρος?
2: Νομίζω ότι υπάρχει και γι' αυτό και εγώ έκανα μια πολύ μικρή συμπίκνωση, 5 λόγια για το να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε και τι μπορεί να κάνει ένα αντιπολεμικό ποίημα αν έχει ένα λόγο ύπαρξης και αν μπορεί να καταφέρει κάτι, εν πάση περιπτώσει, κάποιον να κινήσει ή να συγκινήσει, που συνήθως αυτός είναι ο στόχος της τέχνης, να συγκινεί κοινός. Και υπόθηκε...
1: Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό, η συγκίνηση.
2: Έτσι.
1: Είναι νομίζω ο ύψιστος στόχος.
2: Επομένως, αυτό που υπόθηκε από πλευράς μου είναι ότι ένα αντιπολεμικό ποίημα μπορεί να μοιάζει με κραυγή, θρήνο ή ψήθυρο, όμως σίγουρα δεν σταματά τον πόλεμο. Διασώζει όμως κάτι από τον άνθρωπο μέσα στην καταστροφή. Ίσως μάταιο κι αυτό, γιατί φυσικά οι πόλεμοι συνεχίζονται παρά τα ποίηματα, κι όμως μπορεί να είναι πολύ λυτρωτικό για τον γράφοντα, για τον αναγνώστη, για εκείνον που θυμάται ή για εκείνον που βρίσκει μέσα στις λέξεις μια μικρή απόδειξη ότι η ευαισθησία δεν έχει πεθάνει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πεθάνει αυτή η ευαισθησία. Το αντιπολεμικό ποίημα δεν είναι σύνθημα. Παραμένει ποίημα όταν δεν καταγγέλει μόνο, αλλά κατορθώνει να μεταμορφώνει το τραύμα, τον φόβο, την οργή σε γλώσσα. Και σαφέστατα όχι σε μίσος. Επομένως είναι καθαρά ειρηνικός ο ρόλος και η αποστολή. Είναι λίγο σαν εκείνο το κλαδάκι ελιάς που κρατά το Περιστέρι στο ράμφος του και σίγουρα προσπαθεί να μεταμορφώνει το υλικό από το ψυχρό, κοινικό και σκληρή δημοσιογραφική του υπόσταση σε καλλιτεχνική. Αυτή είναι η μετάπλαση που θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα που θα συγκινήσει. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε κορυφαίους δημιουργούς αντιπολεμικών ποιημάτων που μέσα από μια γρήγορη έρευνα που έκανα, γιατί ήθελα να τους καταγράψω, άνθρωποι οι οποίοι καταγγείλαν, αλλά είπαμε, χωρίς διδακτισμό και ηθικολογία, τον παραλογισμό του πολέμου και την υποκρισία του, είναι κορυφαίος ο Γιάννης Ρίτσος. Η Ειρήνη και τα άλλα ποίηματα θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά ποίηματα που έχουν γραφτεί. Ο Κώστας Βάρναλης, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Γιώργος Εφέρης και ο Οδυσσέας Ελίτης με το Άξιον Εστί. Και από τους ξένους είναι ο Wilfred Owen, ο Siegfried Sassoon, Bertolt Brecht, Pablo Neruda, Άννα Αχμάτοβα, Ναζίμ Κιχμέτ και Πολ Τσέλαν.
1: Ποιο διάλεξες να διαβάσεις στην εκδήλωση?
2: Εγώ θα διαβάσω.
1: Όχι
2: όμως,
1: σε εμάς, στην εκδήλωση. Σε εμάς θα διαβάσεις ένα από τα δικά σου.
2: Εντάξει. Εγώ διάβασα από το περιοδικό του Αντωνέν Αρτό, που λέει «Δεν πιστεύω στα λόγια των ποιημάτων, γιατί δεν ξεσηκώνουν τίποτα, δεν κάνουν κτλ.». Είναι λίγο αιρετικό, ήταν πολύ ωραίο. Και διάλεξα και ένας Παλαιστίνιος φοβερός, με τον Μοσαμίτα Μπουντόχα, το «Ήμουν τόσο μικρούτσικο, ήσουν τόσο μικρούτσικο στα χέρια μου». Ένα πολύ μικρό, αλλά...
1: Αυτό, αν είναι πολύ μικρό, είναι ίσως πολύ μικρό. Προλαβαίνουμε
2: ναι,
1: να το ακούσουμε.
2: Ναι, είναι πολύ μικρό, αξίζει. «Μοσαμίτα Μπουντόχα, ήσουν τόσο μικρούτσικο στα χέρια μου. Ήσουν τόσο μικρούτσικο στα χέρια μου. Θράφεσμα κανένα να σε χτυπήσει δεν μπορούσε. Της βόμβας όμως η σκόνη και ο καπνός χωθήκανε στους πνευμονές σου. Δεν χρειαστήκανε γάζες. Σου έκλεισαν απλώς τα μάτια. Δεν χρειάστηκε σάβανο. Ήσουνα ήδη φασκιωμένο».
1: Πότε έχει γραφτεί αυτό το ποίημα?
2: 13 Μαρτίου 2025. Πρώτη δημοσίευση στο Poem a Day.
1: Μάλιστα. Είναι τόσο πρόσφατο.
2: Φρέσκο. Βεβαίως,
1: θα μπορούσε να είχε γραφτεί και πολλά γι' αυτό, χρόνια
2: αυτό
1: πριν.
2: Αυτό είναι το άλλο που οφείλει να πετύχει ένα ποίημα το οποίο θα μείνει. Η διαχρονία και το να μπορεί να δει... Να ζήσει, να σταθεί πέρα από τον χρόνο. Mm.
1: Θέλω να μας διαβάσεις ένα από τα δικά σου ποίηματα, τα ολοκένουργα, από τις Κρυμμένες δηλαδή. Πρόκειται για την 12η ποιητική συλλογή και το 16ο σου βιβλίο.
2: Ναι, μαζί με τα βιβλία που έχουν βγει σε άλλες γλώσσες, που είναι 20, είναι ουσιαστικά 16.
1: Θέλω πριν πούμε οτιδήποτε, να μας διαβάσεις ένα ποίημα που εσύ έχεις επιλέξει για μας.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Για να πούμε έτσι στο ρυθμό και στο ύφος της συλλογής αυτής.
2: Τα ποίηματα αυτά έχουν σαν υπέρτιτλους λατινικές ονομασίες πουλιών και μετά ακολουθεί ο δικός τους τίτλος και το ποίημα. «Χιντρόμπατες πελάτζικους, λαθρομετανάστης. Δεν είναι ψάρι κι όμως γαλήνια στο νερό κινείται. Πάνω από τον πάτο της θάλασσας, μακάριο αιωρείται. Και ένα κορδόνι σαν απολάστιχο, σαν χέλι, γύρω του γλιστρά και το τυλίγει. Τι είναι? Η ώρα του τρόμου, κοντά στη Λαμπεντούζα. Μες στο ναυάγιο ήταν η ώρα γέννησής του. Δεμένη για πάντα με τον ομφάλιο λόρο που δεν πρόλαβε να κοπεί, αποδίτες πνιγμένοι βρέθηκαν να χορεύουν στο βυθό η μάνα με το νεογέννητο μωρό της. Νεογέννητος λαθρομετανάστης, χωρίς μέλλον, χωρίς προσευχή, απευθείας γεννημένος στον υγρό τάφο της ντροπής». Θα ήθελα να διαβάσω ένα πραγματολογικό στοιχείο, διότι αφορά πραγματικό γεγονός. Πραγματικό τραγικό γεγονός που συνέβη σε ναυάγιο προσφύγων στα νυχτά της νήσου Λαμπεντούζα. Γυναίκα ναυαγός, την ώρα του πνιγμού της, γέννησε το μωρό της. Βρέθηκαν πνιγμένοι, μητέρα και νεογέννητο, δεμένοι ακόμα με τον ομφάλιο λόρο.
1: Μάλιστα. Επομένως, πίσω από το τίτλο «Κρυμμένες», τι κρύβεται?
2: Κρύβονται όλες αυτές οι μακάβριες ιστορίες. Ιστορίες αδικίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης που υφίστανται οι γυναίκες ανά τους αιώνες.
1: Είναι ιστορίες πρώτα απ' όλα που ξεκινούν από πόλεμο. Για να το συνδέσουμε και με αυτά που λέγαμε πριν. Όταν μιλούμε για τη Λαμπεντούζα, όταν μιλούμε για
2: τρόπο,
1: πρόσφυγες.
2: Βεβαίως, ναι, θα μπορούσε.
1: Πολύ συχνά είναι αυτή η αιτία. Οι Κρυμμένες λοιπόν είναι γυναίκες...
2: Που μπορεί να είναι οι γυναίκες της διπλανής πόρτας, αλλά μπορεί να είναι και οι γυναίκες που υπήρξαν διάσημες, αλλά ή άσημες, που ζήσανε στη σκιά. Για παράδειγμα, ένα άλλο είναι το Άννας Πενέλοπε, που είναι ένα είδος πάπιας, η γυναίκα του συγγραφέα. Με την επιλογή αυτή να σταθεί όρθια στα 3 μέτρα, αποφάσισε να υπερασπιστεί με τη θυσία της τη ζωή του λεπτού δέρματός του, να τη διαφυλάξει σαν ένα πουκάμισο σπάνιου φιδιού. Πυθύνει αστόχος το παιχνίδι, μια γυναίκα ασήμαντη που τη σημάδευε όχι ένα φυσικό φαινόμενο, μα ένα περίστροφο. Αυτό όμως δεν ήταν ένα μήλο στο κεφάλι της, αλλά ένα ποτήρι σαμπάνιας. Και αυτός που της κόπευε δεν ήταν ο Γουλιέλμος Τέλος, αλλά ο συγγραφέας, σύζυγός της. Δεν ήταν η αγάπη που τη βρήκε, αλλά μια σφαίρα στο μέτωπο.
1: Πόσες κρυμμένες γυναίκες υπάρχουν σε αυτή τη συλλογή?
2: Νομίζω είναι πολλές.
1: Και από πού άντλησες?
2: Και αυτή η συγκεκριμένη ήταν η γυναίκα του Αμερικανού συγγραφέα William Burroughs, εμβληματικού εκπροσώπου της Beat Generation, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του σε κατάσταση μέθης, βάζοντας την αναπαραστήση τη σκηνή του Γουλιέλμου Τέλου. Μόνο που αυτός αντί για τόξο χρησιμοποίησε όπλο και μάλιστα γεμάτο. Η γυναίκα του Τζοάν Βόλμερ Άνταμς έπεσε νεκρή από το χέρι του συζύγου της, ο οποίος πέρασε 13 μόνον ημέρες στη φυλακή. Ο αδερφός του, παράγοντας της εποχής, κατάφερε να πληρώσει και να τον αποφυλακίσει.
1: Έλισσα Κορνέτη, ανυπομονώ να διαβάσω τις κρυμμένες σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Που ήρθες εδώ στο περίπτερο 15 στον 958. Να μας μιλήσει για αυτές, να είναι καλό τάξιδο και αυτό το
2: Ευχαριστώ το πολύ βιβλίο. Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
1: Τέλος χρόνου για μας, αλλά δεν φεύγουμε ακόμα από το περίπτερο 15. Παίρνει σκυτάλι ο Γιώργος Καλετζίδης. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Φιλιά.

Η ώρα είναι 3. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ, από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από τη συχνότητα του 958. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα μέχρι τις 4, Γιώργος Καλιατζίδης, σε μια προσπάθεια να ανοιχνεύσουμε, να πάρουμε μια μυρωδιά από τα βιβλία, τα χιλιάδες βιβλία τα οποία περιμένουν τους αναγνώστες, τους ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο, να έρθουν να τα αγγίξουν, να τα μυρίσουν και γιατί όχι και να τα αγοράσουν. Λοιπόν, είναι η έκθεση που είναι φέτος τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία, μια πραγματικότητα που ξεκίνησε την έκτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου το 2008 με πρώτη τιμόμενη χώρα τότε τη Γαλλία. Και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν στο περίπτερο της Βουλγαρίας, στο χώρο του περιπτέρου 13. Συγγνώμη. Προσκεκλημένη μας σήμερα η πρώτη, η Μάρθα Βασιλιάδη, για το βιβλίο της Μυθολογίας της Σαλόμης που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις σε ώρα. Καλώς ήρθατε, κυρία Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρωμένο στην αρχή στο Καφάφι. Βλέπω τώρα όμως έχετε φύγει από τον Καφάφι, αν και συναντάμε και τον Καφάφι πάλι και σε αυτό το βιβλίο σας της Μυθολογίας της Σαλόμης.
1: Ναι, έχει κεντρικό ρόλο ο Καφάφις και στη Σαλόμη.
0: Θέλω να πω, πέρα από την όμορφη έκδοση και αυτή το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ έτσι, ζεστό εξώφυλλο, είναι μια πολύ εξυπνή ιδέα για ένα βιβλίο.
1: Η Σαλόμη.
0: Πώς προέκυψε, ναι.
1: Προέκυψε την εποχή που έκανα τη διατριβή μου που έχει σχέση με τον Καβάφη πριν πολλά χρόνια στο Παρίσι και με είχε τραβήξει πολύ αυτή η ηρωίδα που ήταν ταυτόχρονα, κουβαλούσε όλο αυτό το παρελθόν και ένα τόσο βαρύ έγκλημα στη συνείδησή της, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και μία πηγή έμπνευσης για όλους τους καλλιτέχνες, πεζογράφους, ποιητές, ζωγράφους, μουσικούς, ένας μύθος δηλαδή που επηρέασε μία... που λειτουργήσε σαν μια επιδημία.
0: Αυτά συμβαίνουν τον 18ο αιώνα, έτσι.
1: Όχι, συμβαίνουν στο τέλος του 19ου.
0: Τότε ξεκινάει ουσιαστικά αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
0: Και το συνδέεται ήδη εκεί με το Φρόιτ, με τις απόψεις που υπήρχαν περί γυναικών και γυναίκας συνολικότερα και πάνω ανατρέψετε τον, ξέρω εγώ, αυτό που... Τους άνδρες δεν τους βολεύει, παιδί μου, γιατί το κυρίαρχο είναι το ανώτερο από τη γυναίκα. Γιατί αναφέρεστε και σε κάποιες ιατρικές, τρόπος του λέει, είναι εντός εισαγωγικών ιατρικές γνωματεύσεις, ας το πω έτσι, που βγαίνανε σε διάφορα συνέδρια και τα οποία είχαν και μάλιστα, τα πίστευαν κιόλας, δεν ήταν απλά βγαίνανε.
1: Τα πίστευαν, ανακράδανε.
0: Ότι ο γυναικείος εγκέφαλος είναι παιδικός εγκέφαλος, δεν αναπτύσσεται όπως το άντρος, άρα ο άντρας είναι κυρίαρχος.
1: Ναι.
0: Αλλά για να μας το χαλάτε αυτός τους άντρες.
1: Ο ίδιος ο μύθος υπήρχε φυσικά πολύ νωρίτερα από το 16ο αιώνα και ήταν πάντα, είχε ένα πολύ σοβαρό εκτόπισμα, αλλά την εποχή εκείνη, στο τέλος του 19ου αιώνα, με όλες αυτές τις ιατρικές θεωρίες και κυρίως το συνδέω με την ιατρική και την ψυχιατρική, στο κομμάτι που διερευνούν το γυναικείο ψυχισμό, την υστερία κτλ. Και εντάσσουν το κομμάτι του χορού στην σημειολογία της Σαλόμης, με ένα μεγάλο νοητικό άλμα, αλλά κάπως έτσι το χειρίζονται. Και μετά αυτό πυροδοτεί ταυτόχρονα σχεδόν, μετά το 1896, πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή έργων σχετικά με τη Σαλόμη.
0: Εγώ έβλεπα εκεί ότι υπάρχει και ένας, πώς θα το έλεγα, κρυφός, παροχημένος σεξισμός κάπως.
1: Απόλυτα. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σεξισμός, υπάρχουν πολλές εκφάνσεις και εκδοχές του σεξισμού στην ιστορία της Σαλόμης, αλλά κυρίως αυτό που εκφράζει ο μύθος σε όλες αυτές τις εκδοχές του είναι ότι εκείνη την εποχή, στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, αρθρώνεται συμπαγής ένας λόγος περί σεξουαλικής επιθυμίας. Ναι. Αυτό είναι που κάνει το μύθο να παίζει σε διάφορα ταμπλό.
0: Βοηθήστε με, η ανθολογία που είχε βγει στην Ελλάδα Για τη Σαλόμη είναι αρχές του 20ου.
1: Η ανθολογία για τη Σαλόμη δεν είχε βγει. Εγώ αυτό που έχω κάνει, έχω μαζέψει τα ποίηματα με πρωταγωνίστρια τη Σαλόμη. Ναι. Και στην Ελλάδα φυσικά αυτή η επιδημία της Σαλόμης έρχεται λίγο αργότερα. Τα ποίηματα που έχω είναι από είναι του Μεσοπολέμου, ναι, τη δεκαετία του 20 και φτάνουν μέχρι τη δεκαετία του 36.
0: Σε μια εποχή κατεξοχή συντηρητική όμως, προσέξτε.
1: Η δεκαετία 20 με 30 δεν ήταν ακριβώς συντηρητική. Υπήρχε αυτή η αγωνία να ορίσουμε τι είναι η ερωτική επιθυμία και υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, μέσα σε αυτή την εποχή εκφράζεται και ο Καβάφης για πρώτη φορά μιλάει για ομοερωτική επιθυμία.
0: Ναι, αλλά μιλάει από την Αίγυπτο όμως.
1: Από την Αίγυπτο, ναι.
0: Από την Αλεξάνδρεια.
1: Από την Αλεξάνδρεια, ναι. Αλλά υπάρχει αυτός, υπάρχει μία ανησυχία των ανθρώπων, υπάρχει επίσης γυναική εγγραφή εκείνη την εποχή που μιλάει για επιθυμία, δηλαδή έχουμε μία αλλαγή που είναι πολύ σημαντική στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα κτλ. Και στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται μέσα σε εκείνη τη δεκαετία από το 20 μέχρι να έρθει η γενιά του 30 που είναι πιο συντηρητική να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι. Όταν εσείς ξεκινήσατε αυτή την έρευνα, συναντήσατε στοιχεία τα οποία δεν περιμένατε ότι θα συναντήσετε?
1: Ναι.
0: Ποια ήταν αυτά?
1: Ένα στοιχείο, επειδή τα κείμενα και τα τρία είναι τελείως διαφορετικά, ανήκουν σε τελείως διαφορετικά πεδία. Δηλαδή έχουμε ένα κρυμμένο, αποκηρυγμένο ποίημα του Καβάφη που γράφτηκε στο περιθώριο μιας ανάγνωσής του εφημερίδας, γαλλικής εφημερίδας. Εκεί συνάντησα κάτι απροσδόκητο, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που το έλεγξα παραπέμπαμε σε ένα... σε έναν γνωστό συγγραφέα, ο οποίος όμως παρέπεμπε σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, άνοιξε ένας κύκλος με σαλόμες, γαλλικές σαλόμες, γύρω από τον Όσκαρ Ουάιλντ, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Στο κομμάτι του Σεφέρι, που είναι ένα πολύ μελετημένο κείμενο, οι έξι νύχτες στην Ακρόπολη, και υπάρχει ως ηρωίδα η Σαλόμη που μεταμορφώνεται σε μπήλιο, βρήκα... εστίασα μάλλον στις συγγένειες με τον Όσκαρ Ουάιλντ. Αυτό ήταν προβλέψιμο μεν, αλλά για μένα ήταν και μια προσδόκητη χαρά, γιατί έβρισκα κάθε φορά την ίδια την πηγή. Δηλαδή, έναν λογοτέχνη που δεν είναι ακριβώς του κανόνα. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι γνωστός ως θεατρικός συγγραφέας, αλλά αυτό ήταν κάτι καινούργιο. Και μετά αυτό που ήταν πραγματικά ένα δώρο την ερευνητική μου πορεία ήταν αυτό το άρθρο, το εκτενές του Ψυχάρη, για τη Σαλόμη που ανατρέπει την ιστορία της εντελώς και λέει ότι η Σαλόμη απλώς δεν υπήρξε καθόλου.
0: Το βιβλίο, από ό,τι διάβασα, τώρα φεύγουμε από το χώρο του βιβλίου, θα πρέπει να πω στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτρες ότι θα έχουμε μια εκτενέστερη κουβέντα στο πλαίσιο της εκπομπής Βοστροφιδών, αργότερα βέβαια, όχι σήμερα. Θα πρέπει να πω ότι το βιβλίο σας, πριν ακόμα κυκλοφορήσει ουσιαστικά, πώς έγινε αυτό το πράγμα, είναι μέσα στη μικρή λίστα των δοκιμίων μελετών του περιοδικού Αναγνώστης. Το περιμένατε αυτό?
1: Όχι, καθόλου δεν το περίμενα. Όχι, δεν το περίμενα.
0: Θα πρέπει να πω ότι το ραντεβού μας για την συνέντευξη αυτή έγινε πριν ανακοινωθούν τα του Αναγνώστη. Μάλλον ήταν γουρλίδικη αυτή η επικοινωνία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι.
0: Και εμείς ευχόμαστε το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φαντάζομαι ότι όταν θα κάνουμε τη συνέντευξη για την εκπομπή Βοστροφιδών θα έχετε πάρει και το βραβείο.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μαζί μας εδώ αυτή την ώρα, τα πρώτα λεπτά από την εκπομπή μέσα από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που είναι το στούντιο του 958, η Μάρθα Βασιλιάδη με αφορμή το βιβλίο της Μυθολογίας της Σαλόμης από τις εκδόσεις Αιώρα. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει θα μας προμηνεί το τι ακριβώς θα ακολουθήσει στη συνέχεια του τραγουδιού, για να καλωσορίσουμε εδώ τον Χρήστο Χρυστοματσίδη και την Ίνα Βαλτσάνοβα.

0: Λοιπόν, καταλάβατε ότι υποδεχόμαστε φίλους από τη Βουλγαρία και φίλες. Η πεζογράφος Ίνα Βαλτσάνοβα, καλά το είπα έτσι,
1: Χριστό,
0: από τη Βουλγαρία, που είναι τιμόμενη φέτος χώρα στην έκθεση για το βιβλίο της Νίσος Κράχ, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βαχικό και που μετέφρασε στα ελληνικά ο πεζογράφος και γνώστης της βουλγαρικής λογοτεχνίας ο Χρήστος Χριστοματσίδης. Είναι εδώ μαζί μας. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, το προξενιό. Καλώς ήρθατε.
2: Thank you.
0: Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις...
1: Το βράδυ στις
0: 6 ναι, και ναι. Νωρίτερα η κυρία Βαλτσάνοβα 4 η ώρα
1: έχει μια άλλη, ναι,
0: μια άλλη συνάντηση.
1: Τσέτριτσι με τον Ντρούγκα Στρέστα.
2: Τσέτριτσι είμαι ένα Στρέστα σας μένε и с една друга българска писателка Рене Карабаш.
1: Στις 4 έχει μια άλλη συνάντηση μαζί της και μαζί με μια άλλη βουλγάρα συγγραφέα.
0: Στο περίπτερο 13, πάλι, ναι, ναι. Στο περίπτερο της Βουλγαρίας
1: εκεί. Μαζί με τη Ρενέ
0: Καραμπάς. Γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ναι. Παρακολούθησα χθες αρκετές και στην προσπάθειά μου...
1: Ξέρω να πλουδάω μόγκο представене там в българско, το българския павильон.
0: Στην προσπάθειά μου να γνωρίσω τη Βουλγαρία και τη Βουλγαρία φαίνεται...
1: Научи България, да опознае България по-просто дума.
0: Έχει κάνει πολλά βήματα, τα οποία δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα.
1: Понеже България направила много стъпки напред, които тук още не са ги разбрали.
0: Γιατί πάρει το βραβείο Booker πριν 3 χρόνια και φέτος πάλι...
1: Κρίγεται Booker πριν 3 χρόνια, τάζει γουδίνα πακ.
0: Και φέτος πάλι είναι υποψήφια χώρα μέσα στα βραβεία Booker.
1: За наградите Booker пак е България.
2: Всъщност, аз ще бъда с Рене Карабаш, точно тази...
1: Да имаме мети Рене Карабаш, по една кривост и попсифия.
2: Жена, за която стискаме палци да получи
1: Букер. Оли е в хомаста на Лавито Вървио.
0: Η αίσθηση δική μου είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι γίναν πολλά μεγάλα βήματα στη Βουλγαρία, στο χώρο της πεζογραφίας.
1: Ήρθαν πολλές στέπκες να πρέπει στην αυτοβολία της μπελετρίστικας.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: На какво се дължи това според вас?
2: Българската литература поначало е добра, но не е много добре позната в света.
1: И българска логотехния катархийна кали, όμως δεν τη γνωρίζουν αρκετά στον κόσμο.
2: И през последните години всъщност на усилието на няколко души.
1: Και τα τελευταία χρόνια χάρη της προσπάθειας πολλών μερικών ατόμων.
2: Искам да спомена Светлозар Желев.
1: Да, на анафарото Светлозар Желев, по име до епикефалист της антипросопиас.
2: Да, и Гергана Панчева.
1: И Гергана Панчева.
2: Те направиха изключително много за преводите на българската литература. Каране полиите с
1: метафрасите с логотехния, с логотехния.
2: И когато българската литература излезе извън
1: границите,
2: се видя, че тя е интересна не само за българската
1: публика.
0: Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό το ενδιαφέρον στα μάτια των άλλων για τη βουλγαρική λογοτεχνία?
2: Ами аз пак казвам, аз мисля, че тя просто не беше позната, защото не беше преваждана.
1: Теория от Аплос дените гоности и преди дените метафрасмени.
2: А ние имаме какво да
1: покажем. Едно ехоме ти на диксуме.
0: Εγώ εχθές παρακολουθώντας αρκετές συζητήσεις στο περίπτερο σας, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα άλμα στη λογοτεχνία σας μετά τη δεκαετία του
1: 90.
2: Така е, да. Значи, българската литература преди 89-та година се подчиняваше на някакви идеологически норми и забрани. Това не значи... Това не значи, че нямаше много добри писатели.
1: Авто де си мене от един и пирхам поликали сиграфис.
2: Но имаше и едно средно такова ниво,
1: което месо
2: беше субсидирано от държавата повече по политически причини.
1: По лаване апто кратос хоригисис ме политикус логус.
2: Да, и в един момент, когато вече нямаше цензура и забрани.
1: Така пристигне от Ампия ден и пирхи логокрасия и апагорефсис.
2: Българската литература нещо се обърка, защото тя
1: и
2: не знаеше...
1: И българска логотехния ксъфника капус бердефтики и ти да никсере...
2: Какво да прави, когато е свободно?
1: Ти накани от ни на елефтери.
0: Την ήξερε τι να κάνει, είναι ελευθερία της δηλαδή.
2: Всъщност тя беше свикнала тайно да промъква някакви провокации.
1: Είχε συνηθίσει мистика να περνάει κάποια προβοκατόρικα κείμενα με τη γλώσσα του Εζόπου, δηλαδή με αλληγορίες.
2: Και
1: όταν όλα έγιναν επιτρεπτά,
2: писателите малко се объркаха.
1: И сиграфи с лияки бердевтика.
0: Авто ки динамити сте ли кама?
1: В крайна сметка това е нейната сила.
2: Да,
0: Тора по тоалете, тора по тоалете.
1: Сега като го казвате.
0: Хтеш дото хака да лави авто. Ти ήταν авто по άλλαξε τελικά μέσα σε όλη αυτή. Δεν ήταν η ελευθερία, ήταν αυτή η δύναμη.
1: Τάζει σύλλα, έδικα.
2: Ами, защото след като това объркване мина,
1: αφού πέρασε αυτό το μπέρδεμα,
2: българските писатели повярваха, че са свободни.
1: Οι Βούλγαροι συγγραφείς πιστέψαν ότι είναι ελεύθεροι.
2: Могат да пишат за всичко.
1: Και ό,τι πράγματι μπορούν να γράψουν и ό,τι θέλουν.
2: И не непременно само български сюжети.
1: Και όχι μόνο με βουλγάρικες πλοκές και υποθέσεις.
0: Και αυτό έδωσε φτερά τελικά στη λογοτεχνία.
1: И това δώρε κρυλένα λιτερατούρατα.
2: Ами да, тя е много разнообразна в момента.
1: Не, ехи, не паруциази мегали пикилия в тази стигми.
2: Дори хората представени тук, защото...
1: А комикията и сиграфист по паруциазвам да едо.
2: България е почетен гост на
1: панелия. Епиди България е епитимус проскалезмено с тин екриси.
0: Титимомени хора.
1: Не, титимомени хора, не.
2: Затова има толкова голяма делегация.
1: И авто ки парк има тосо мегали антипросопия.
2: И авторите, които са представени тук, са много различни.
1: Και οι συγγραφείς που παρουσιάζουν εδώ είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους.
2: Което показва една жива литература.
1: Που δείχνει μια ζωντανή λογοτεχνία.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Και σε много
0: ενδιαφέρουσες
1: τέτοιες представηνία.
2: Да.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, εχθές εγώ όσες ώρες μπόρεσα να κάτσω εκεί στο περίπτωτο, ακούγα πράγματα καινούρια,
1: όμορφα.
2: Защото самите книги са интересни и са много различни.
1: Επειδή тези та библия είναι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι διαφορετικά.
0: Και θα πρέπει, θα το ξέρει προφανώς, ότι εσύ είσαι ένας, θα έλεγα, μεγάλος μεσολαβητής όλης αυτής της λογοτεχνίας.
1: Και ας είμαι προστρέντικ με τάζει η γουράμα λιτερατούρα μπελγίσκη.
2: Ναι, знаех това.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι μεγάλος μεσολαβητής της λογοτεχνίας που παράγεται εκεί.
1: Προστρέντικ με λιτερατούρα, τα οποία σε ομπραζούν, σε συζητάβα τα.
0: Ναι. Και μας δίνει πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε.
1: Είναι καινούργια αυτά. Είναι τα οποία νόβιζε μας.
0: Αν και είμαστε δίπλα σαν χώρες, παρόλα αυτά δεν γνωριζόμαστε καλά.
1: Σε πάκη μεθέν познаваме достатъчно.
2: Да, не се познаваме достатъчно, а това е малко странно според мен.
1: Не, дегно ли зома стърки там, защото е нелегаки периерго, като ти гнаме.
2: Защото сме много подобни.
1: Пиди мязваме поли.
0: Θεωρούμε ότι ξέρουμε τον άλλο, αλλά δεν το ξέρουμε.
1: Μίστευε, ότι σε познаваме, всъщност не σε знаваме.
2: Да. И много е важно да си общуват помежду си литература.
1: Έχει μεγάλη σημασία να επικοινωνούν μεταξύ τους οι δύο λογοτεχνίες.
0: Έχει. Και το διαπιστώνουμε τώρα και ολεκτικά.
1: Και το οτκρύβαμε σιγά.
0: Γιατί μας είναι πιο οικία, ας πούμε, η γαλλική, η αγγλική λογοτεχνία, ας πούμε, η αγγλόφωνη.
1: Παραδόξως, ότι σε νηπό ποπουσνάτη φρένσκητα, αγγλίσκητα λιτερατούρα.
0: Και της γειτονιάς, να μην
1: ξέρουμε. Τάζει να σας έρθει, δεν ας
2: νάμε. В България е същото, разбира се.
1: Και στην Βουλγαρία είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι.
2: Μίστα, че в цял свят е същото.
1: Νομίζω, σε όλο τον κόσμο είναι έτσι.
0: Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Να ακούσουμε το στίγμα, Νίκο.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
0: Εδώ, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Μια ιστορία που ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται και είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Ακολουθεί βέβαια και η έκθεση στην το Φεστιβάλ Βιβλίου στην Παραλία σε λίγες ημέρες και όλο μαζί αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο αν κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, οι τοπικές δυνάμεις και ενισχύσουν με δράσεις προεόρτιες αυτή τη μεγάλη γιορτή. Εδώ μαζί μας συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον χώρο της Βουλγαρίας με τον Χρήστο Χριστοματσίδη, τον πεζογράφο και γνώστη της βουλγαρικής λογοτεχνίας, που έχει μεταφράσει το βιβλίο Νίσος Κράχ της Ίνα Βαλτσάνοβα, που είναι μαζί μας, εκδόσεις Βαχικών. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σας, συγγνώμη γι' αυτό. Μπόρεσα να δω λίγο την περίληψη, το τι γράφετε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εισπράξει από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό κάποιες γνώμες.
1: Δεν είστε получили ли вече някакви мнения от гръцката читателска публика?
2: Ами не, защото книгата още не се е срещнала с гръцката
1: публика. Όχι, επειδή ακόμη το βιβλίο δεν συναντήθηκε με το ελληνικό κοινό.
2: Тя е току-що издадена, преди няколко дни.
1: Молис дημοσιεύθηκε πριν μερικές μέρες.
2: И всъщност първото й представене ще бъде сега.
1: Και η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα είναι απόψε το βράδυ
0: στις 6 ώρα. Οπότε θα ακούσω και εγώ περισσότερα πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τη θεματική του βιβλίου σας και για ποιο λόγο διαλέξατε αυτό το θέμα.
1: Μάλκο за θέματα να κρίνετε ή που κοιά причина избрахте тази тема.
2: Аз никога не мога да избера темата
1: предварително,
2: по някакъв замисъл. Обикновено някакво зранце поражда тялото.
1: Синитус, апо капио споро, гине то локоро.
2: В този случай това беше едно нещо. Аз разбрах, че една моя колежка всъщност ме следи отдалеч,
1: ме параколосия по макрия
2: и си водела в някаква тетрадка записки за мен.
1: Тихи, кратуше си миоси се на тетрадио и амена.
2: И това ми се видя много интересно. Тя не е била много добронамерена, предполагам, но ми подари тази идея.
1: Όπως μου χάρισε αυτή την ιδέα. Και τότε είπα στον εαυτό μου. Αν κάποιος σε παρακολουθεί από τα πλάγια. Ακόμη και από κοντά, όμως πολύ προσεκτικά.
2: Αυτός
1: τι θα ξέρει για σένα.
2: Ще може ли изобщо да разбера какво се случва с
1: тебе?
2: Да
1: мога да каталави ти сου συμβαίνει.
2: И какъв всъщност е твоя живот.
1: Και ποια στην πραγματικότητα είναι η ζωή σου.
2: И ми се видя много интересно това съпоставяне. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Върху междувъншната страна, тази, която виждат другите.
1: Αυτή η σύγκριση μεταξύ του εξωτερικού που βλέπουν οι άλλοι.
2: И това, което е
1: вътре. Και της εσωτερικής πλευράς.
2: И така, това беше едната провокация.
1: Ето, авто ήταν и мия и провокация.
2: А другата беше, че
1: аз
2: отидох в Хърватия на остров Крък.
1: Сто неси Крък.
2: Където една моя приятелка има къща и прекарах там 2 месеца.
1: Ехи ексухико мия фили му кипереса еки 2 мінес.
2: И там писах книгата.
1: И ки еграфото библио.
2: И за това на този остров стана много основно място на действието.
1: И авто неси егине и едра тис драсис.
0: Пото кикофорисе сте в Булгария?
1: В Булгария кога е публикувана тази книга?
2: 2016.
1: Το 2016.
0: Άρα είναι γνωστό βιβλίο.
1: Δηλαδή, άρα
0: είναι γνωστό εκεί.
2: Αμή, τι έχει много πρέβοντζι, τι έχει.
1: Έχει πολλές μεταφράσεις.
0: Άρα είναι γνωστό βιβλίο.
1: Δηλαδή,
0: άρα είναι γνωστό εκεί.
2: Αμή, τι έχει много πρέβοντζι, τι έχει. Έχει πολλές μεταφράσεις. Защото, всъщност, за Европейска награда за литература.
1: Πήρε Ευρωπαϊκό

Εδώ το ταξίδι μας συνεχίζεται στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μαζί μας η κυρία Ίνε Βαλτσάνοβα, με αφορμή το βιβλίο της Νήσος

0: Κρύγεται η Όστροφ Κράχ.
1: Μετέφρασε ο Χρήστος Χριστοματσίτης, ζωγράφος και γνώση βουλγαρικής λογοτεχνίας, τον οποίο ευχαριστούμε κιόλας και για τη διαμεσολάβηση και για την μεταφραστική εδώ πέρα.
0: Χαρτοματσίτης. Όχι Χριστοματσίτης.
1: Α, Χριστοματσίτης είπα. Χαρτοματσίτης. Λοιπόν, Χρήστο, ποιες δυσκολίες είχες στην μεταφραστική αυτή προσπάθεια που έκανες?
0: Κοιτούν στη θυμή μου αυτό πρέβουτ. Καλά, υπάρχουν πάντα σε κάθε μετάφραση υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Εδώ, σε και превод казвам, винаги имало свои специфични неща, които да затруднат преводача. Εδώ ήταν περισσότερο τα αστρολογικά. Тук бяха повече αστρολογичните термини.
1: Ναι. Είναι αυτό το εκεί που για το νησί που κάνουμε. Τη...
0: Όχι, όχι. Η μία ηρωίδα ασχολείται αρκετά με αστρολογικά. Ενώ την κυρία Νικάδου που σε ζητήμα λόγω σε αστρολόγια και μεταφυσικά επίσης. Στα μεταφυσικά ήταν πιο εύκολο στα αστρολογικά. Μεταφυσικά νησιά πέσει πολλέσνο. Τα μπλε του πράττουν εκεί. Εκεί που κάνει μάγια, κάνει μάγια. Ενώ στα αστρολογικά ήταν λίγο πιο. Επειδή οι Βούλγαροι χρησιμοποιούν λατινική ορολογία στα αστρολογικά, ενώ εμείς έχουμε τη δικιά μας την ορολογία, την ελληνική.
1: Α, και έπρεπε να δεις αντιστοιχίες.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να κάνουν, Βουλγαροί използват λατινската терминология за αστρολογията, докато тук използват гръцка терминология и това затруднява нещата.
1: Και άλλη δυσκολία?
0: Όχι, όχι. Όχι, дори други трудности казвам не. Επειδή η ροή της γραφής είναι πολύ άνετη και τρέχει, ήταν πολύ άνετο και εύκολο το κείμενο. Δηλαδή δεν δυσκολεύει το κείμενο τον αναγνώστη. Κάθομαι, ότι πονέζε ποτόκα να ρετσιτά είναι πλάβεν ή να ζατρουνέω τσιτάτελια. Και μάλιστα είναι και ευχάριστη, ειδικά η μία ηρωίδα, ουσόμενο ένα τέτοιο ηρωίνια, η Άσια, επειδή είναι δύο αφηγήσεις, πονέζει σε δύο ράσκαζα, η μία είναι γραμμένη με πλάγια γραφή, η άλλη με κανονική. Για να ξεχωρίσουμε.
1: Σαν μια συνομιλία ουσιαστικά γίνεται.
0: Είναι ξεχωριστά κεφάλαια. Η κάθε μία έχει το κεφάλαιό της. Σιά και να είμαι σφόλα γλαβά. Και όταν διαβάζεις την Άσια, τη μία την ηρωίδα που είναι ωραία, περήφανη, αγέροχη, εκεί η ηρωή τρέχει. Πού είναι, κάζουμε ζερά τα κεφάλαια του, χούλουβα, κρεσίβα, γόρδα. Там разказа тече плавно. Едно и али не пьо
1: сфигмени.
0: Пьо сфигмени.
1: Пьо клисти графи.
0: Там, не, и не пьо скотини графи, се лега. Там е по-тъмно. Там разказа тече по-тъмно, малко по-трудно.
2: Да, аз искам да кажа, че съвсем нарочно съм се старала в различен стил да пиша това героиня.
0: Итан е дало скопни проспатиатис, но ехам дио диафоретика δύο διαφορετικούς τρόπους γραφής, οι δύο γυναίκες αυτές οι διαφορετικές είναι ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ την Νόβα.
1: Καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστώ.
1: Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε μετά από καιρό για να έχετε και μια εικόνα το πώς πήγε το βιβλίο εδώ και να πούμε περισσότερα. Να το έχω διαβάσει κι εγώ δηλαδή.
0: Θα δούμε ένα представа как επηρέασε книгата и когато и той ще е прочел.
2: Много благодаря, да, заповядайте на представяне.
0: Ορίστε στην παρουσία си.
2: Поканете хората на представяне.
1: Να είστε καλά. Εδώ ήταν μαζί μας όλοι για αυτή την ώρα στην εκπομπή που μεταδίδεται μέσα από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, είναι Βαλτσάνοβα με αφορμή το βιβλίο της Νίσος Κράχ που μετέφρασε ο Χρήστος Χαρτοματσίτης, πεζογράφος και γνώστης της βουλγαρικής λογοτεχνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συναντήσαμε και δεν συναντούσαμε την Ευδή Καρκίτη.
1: Εδώ πέρα και την κορυφή.
0: Πριν περάσουμε στον Αθανάη στο Χατζόπουλο, τον ποιητή που έχει έρθει εδώ με αφορμή την ποιητική τη δημοσιολογία Ο Χρόνος Επιούσιος, που έχει προφορήσει και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Θέλω μια έτσι εικόνα της Εύης Καρκίτη για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Γεια σου Γιώργο μου, είμαι εδώ από την Πέμπτη, το απόγευμα. Νομίζω ότι έχω σχηματίσει μια πρώτη γνώμη. Καταρχάς να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ακόμη και χθες το πρωί, Παρασκευή, είχε πάρα πολύ κόσμο η έκθεση και τώρα είναι ασφυκτικά γεμάτη από εκδηλώσεις όπως θα πρέπει να γίνεται. Εντάξει, προφανώς και εντοπίζουμε και κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο περίπτερο 12 είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία, καθώς επειδή μία εκδήλωση διαδέχεται την άλλη, μερικές φορές ο ήχος και τα λόγια και τα χειροκροτήματα από τη μία εκδήλωση περνάει στην άλλη. Μόλις είδα στο 12 μία καταπληκτική βιβλιοπαρουσίαση. Εμείς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε βιβλιοπαρουσίαση και πάντοτε ψάχνουμε τρόπους για να το κάνουμε πιο ζωντανό και πιο ενδιαφέρον, ήμουν στη βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος του Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Είναι ο ίδιος Παναγιώτης Ευαγγελίδης που μεταφράζει από τα Ιαπωνικά, που έχει κάνει αυτούς τους μεταφραστικούς άθλους, ο οποίος τη δεκαετία του 90 είχε γράψει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, το λέω γιατί το διάβασα, τον Κωνσταντίνο, και το οποίο, και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση γύρω από αυτό, ανήκει σε αυτό που θα έλεγε κανείς queer λογοτεχνία. Τόσο απολαυστικές παρουσιάσεις, τόσο απολαυστικός ο λόγος από τον ίδιο τον συγγραφέα, τέτοιο βάθος επικοινωνίας με το κοινό, τόσο χιούμορ, επιτέλους το χιούμορ να ξεχυλίζει, την έκανε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις που είδα φέτος, όπως και λίγο νωρίτερα του ιστορικού της τέχνης, του Άλκη Χαραλαμπίδη για την ιστορία της γλυπτικής, την ιστορία της γλυπτικής στο δυτικό κόσμο, που ήταν πραγματικά εξαιρετικό, με πολύ εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που νιώθω λιγάκι φέτος να μου λείπει, είναι κάποιες εκδηλώσεις, αυτό σαν έτσι μια έτσι πολύ πρώιμη κριτική αποτίμηση, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον μιας νεότερης γενιάς, αυτή η περίφημη Gen Z για την οποία έχουμε συζητήσει τόσο πολύ, αυτό το ζόρικο παιδί.
0: Υπάρχει τελικά.
1: Υπάρχει, όπως βλέπω και με βλέπεις, διότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μας, οπότε ξέρω το τα... Όχι απλά υπάρχει. Υπάρχει και δεν ξέρεις και πώς θα τη συμπεριφερθείς. Και το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται, επειδή προφανώς συμφωνούμε στο ότι όταν είναι κανείς αναγνώστης, όταν κανείς διαβάζει βιβλία, ζει σίγουρα μια ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Από... Συνήθως, δεν ξέρω κιόλας πάλι, δεν παίρνω όρκο για τίποτα στη ζωή μου. Συνήθως όμως, το βιβλίο πραγματικά σου ανοίγει τις πόρτες σε πολλαπλούς κόσμους και τέλος πάντων με πολλαπλές πραγματικότητες. Νομίζω ότι μου λείπουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες όμως θα είναι έτσι φτιαγμένες, έτσι στοχευμένες, που να έχουν μια πιο ξεκάθαρη απεύθυνση σε μια δύσκολη, όπως όλα δείχνουν, γενιά αναγνωστική, που τώρα ψάχνει να διαμορφώσει την αναγνωστική της συνείδηση.
0: Έχεις κάποια παρουσίαση αύριο?
1: Εγώ σήμερα έχω μια παρουσίαση στις 5. Θα είναι μια συζήτηση με τον Νίκο Δαβέτα για την πολύ πετυχημένη Δεσμοφύλακα. Είναι ίσως το πιο προσωπικό βιβλίο του Δαβέτα. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συζητήσω με τη μεταφράστρια Τούλα Παπαπάντου για έναν ογκόλιθο των ευρωπαϊκών γραμμάτων, παγκοσμίως γνωστό, όχι όμως τόσο γνωστό στην Ελλάδα, τον Ούλαφ Χάουγκ. Είναι ένας καταπληκτικός ποιητής, τον οποίο αξίζει να ανακαλύψουμε. Και στις 3 το μεσημέρι θα λάβω μία συζήτηση για τη μελέτη, την πρώτη μελέτη που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα για την μπλοκή στη λογοτεχνική συγγραφή, το οποίο το υπογράφει ο Αλέξανδρος Μυροφορίδης, και θα βρίσκομαι κι εγώ να μιλήσω ανάμεσα σε δύο μιλητές θηρία, όπως είναι ο Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος και ο Πέτρος Μαρτινίδης.
0: Θα προλάβεις όλες αυτές τις εκδηλώσεις?
1: Κοίταξε, προλάβεις, έτσι. Προλαβαίνω, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Το βράδυ της Κυριακής θα πάμε λιπόδιμοι στο σπίτι μας.
0: Λοιπόν, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.

0: Η Ελένη Κουρτίδου θα κλείνει με ποίηση και εμείς με ποίηση θα κλείσουμε. Θανάης Χατζόπουλος εδώ μαζί μας, ο χρόνος επιούσιος, η ποιητική συλλογή. Σας είπα και χθες, μπερδεύτηκα, εγώ νόμιζα ότι είναι συγκεντρωτική έκδοση. Λοιπόν, εκδόσεις πόλης. Δεν θέλω να πω ότι γράφετε πολύ καλά ποίηματα, αυτό εξυπακούεται, γι' αυτό είστε και εδώ. Απλά ήταν και η δομή τέτοια που παρασύρθηκα και πίστεψα ότι, επειδή δεν θυμόμουν και τις ποιητικές συλλογές, αυτή είναι η 10η.
1: Είναι η 17η.
0: 17η. Αλλά είστε ένας άνθρωπος, θα πάμε πάλι στην ποιητική συλλογή, πολύ γραφότατος και πολύ βραβευμένος. Και είστε ταυτόχρονα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχετε σπουδάσει ιατρική, εξειδίκευση στην παιδοψυχιατρική, ψυχαναλυτής. Και λέω, κοίταξε τώρα πώς τα καταφέρετε και τα συνδυάζετε όλα αυτά. Μπράβο σας, δεν ξέρω.
1: Σας ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Τώρα,
0: καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, χωράνε.
0: Χωράνε
1: στη ζωή, γιατί εκτός από αυτά υπάρχει και η προσωπική ζωή, υπάρχουν και οι φίλοι και η οικογένεια, οπότε χωράνε, υπάρχει τρόπος, γιατί ξέρετε, όλα αυτά και η ποίηση και η ψυχανάλυση απαντούν σε ένα υπαρξιακό ερώτημα, οπότε γίνονται κατά κάποιο τρόπο εξ ανάγκης και εκ του περισσεύματος. Οπότε συγχρόνως αυτά τα δύο δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει κανείς μέσα σε όλα αυτά.
0: Και πώς το προλαβαίνετε κιόλας? Πρέπει να έχετε πολύ καλή αίσθηση του χρόνου, γιατί αυτά που έχετε κάνει είναι πάρα πολλά, δεν είναι λίγα.
1: Όπως είπα και σε ένα φίλο ποιητή, τρώω από το χρόνο των επιούσιων, οπότε
0: ο επιούσιο,
1: από τον καθημερινό χρόνο δηλαδή. Και ξέρετε, όταν κανείς στη ζωή του αντιληφθεί ότι αυτή η ζωή είναι μία, δεν θα υπάρξει άλλη,
0: ο καιρός της
1: είναι περιορισμένος και δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια της, και ευτυχώς που δεν ξέρουμε, γιατί θα ήμασταν δυστυχισμένοι αν ξέραμε την ημερομηνία του θανάτου μας. Αυτό τουλάχιστον εμένα ψυχικά με κάνει να θέλω κάθε στιγμή να ζω με κάτι από αυτά τα οποία είναι μέσα στην επιθυμία μου και τα οποία αγαπώ.
0: Ναι. Ερώτηση που προκύπτει έτσι αβίαστα, πέρα από ότι να πω ότι είναι πολύ όμορφο το εξώφυλλο, αυτή η δουλειά των εκδόσεων πόλης είναι πάντα έτσι, θα έλεγα, ζηλευτή. Γιατί τόσο μεγάλη συλλογή?
1: Κοιτάξτε, το τόσο μεγάλη προέκυψε εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι 280 σελίδες το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Ακόμα και για μένα αυτό αποτέλεσε ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά το πώς θα σελιδοποιηθεί ένα τόσο πυκνό βιβλίο, το οποίο επίσης έχει ποίηματα τα οποία κάποια φτάνουν τις 3-4 σελίδες, κάποια άλλα είναι 2 στίχοι μόνο. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η αυξομοίωση ως προς το μέγεθος, οπότε η ουσία είναι ότι αυτά τα ποίηματα έχουν γραφτεί στάγδιν μέσα σε μια 20ετία, δεν είναι δηλαδή, παρόλο που βεβαίως, όπως είπε και ο Σταύρος ο Ζαφυρίου χθες στην παρουσίαση, αυτό που αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης είναι ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που απλώς δεν είναι ένα σημάζεμα ποιημάτων, αλλά έχει άξονες που αφορούν το χρόνο και τους διάφορους χρόνους της ζωής, από τον κοινωνικό χρόνο και τον ιστορικό χρόνο μέχρι τον υπαρξιακό χρόνο, τον φυσικό χρόνο, τον κυκλικό χρόνο της ζωής. Ο Σταύρος αναφέρθηκε στο χρόνο του Προύστ και στο χρόνο του Έλιοτ, αλλά εν πάση περιπτώσει η χρόνη των ανθρώπων είναι αυτό το μοίρασμα ανάμεσα στον κυκλικό χρόνο της φύσης, που είναι αιώνιος, θέλουμε να πιστεύουμε, εκτός και αν οι άνθρωποι αποφασίσουμε να τον καταστρέψουμε κι αυτόν, και στον ιστορικό χρόνο που μας είναι δοσμένος και περιορισμένος. Οπότε όλα αυτά τα ποίηματα προσπαθούν να προσεγγίσουν όλα αυτά τη φαινομενολογία του χρόνου, έτσι όπως μπορεί να τη ζει ένας άνθρωπος σε διάφορες στιγμές της ζωής του, και από εκεί και πέρα να ζει μέσα από αυτό, να μην χάνει τις στιγμές, να μην χάνει τις ώρες, αλλά ούτε και τις μέρες.
0: Θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες ότι αυξήθηκε η ένταση του θορύβου, γιατί έχει αυξηθεί και ο κόσμος, ο αριθμός των επισκεπτών της έκθεσης, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το απολαμβάνετε και εσείς, βλέπω.
1: Εννοείται. Όταν ξέρετε, μπορούμε να απευθυνθούμε σε περισσότερους ανθρώπους, μας ακούν περισσότεροι, χαιρόμαστε πάντα, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι από κάτι όλα αυτά, γίνεται, σε κάποιον κάτι, ναι, κάτι σε θα κάποιον. Πει. Και ξέρετε, πολλές φορές...
0: Αυτά είναι τις πιθανότητες.
1: Ναι, ναι. Ακόμα και για μας τους ίδιους ξέρουμε ότι ένα άκουσμα, ένα διάβασμα, μια συνάντηση, το τυχαίο που παίζει τρομερό ρόλο στη ζωή, ο Λακάν λέει είναι συνάντηση με το πραγματικό, δηλαδή με τον άλλον ως φυσική παρουσία, έχει διαμορφώσει την τύχη του καθενός, μέσα βεβαίως στα πλαίσια, στο πλαίσιο της ιστορικής πραγματικότητας μέσα στην οποία έχει γεννηθεί, που τι σημαίνει, πού γεννήθηκε, σε ποιο τόπο και από ποιους.
0: Να ξαναγυρίσω στη συλλογή σας, Χρόνος επιούσιος. Είναι περίπου 10 θεματικές, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Είναι 10 θεματικές.
1: Ναι.
0: Ένα, μάλιστα, μια θεματική είναι και ένα ποίημα μόνο του. Μια θεματική, αν θυμάμαι, πρώτη, τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, είναι το κλίμα, τη κλίμαξ, το οποίο είναι ένα μεγάλο ερωτικό ποίημα.
0: Εγώ δεν ξέρω, θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό. Αυτά προφανώς ήταν ποίηματα τα οποία έχετε γράψει, είπατε, στα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν θελήσατε να την κάνετε τη συλλογή, αρχίσατε και ταξινομούσατε τα ήδη υπάρχοντα ποίηματα, μάλλον, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τα ταξινομούσα ενώ ήδη γραφόντουσαν, δηλαδή αυτό δεν έγινε μια στιγμή και μετά. Κάποιοι, και μάλιστα ο τίτλος, ο αρχικός, ας πούμε, του πρώτου πυρήνα των ποιημάτων ήταν τελείως άσχετος από αυτό. Πρέπει να πω βεβαίως ότι αισθάνθηκα πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν σκέφτηκα αυτόν τον τίτλο, που μου φάνηκε ότι μου έλεγε ακριβώς αυτό που ήθελα να πω και με τον τρόπο, γιατί ξέρετε, αυτή η αναφορά η βιβλική που υπάρχει στη λέξη επιούσιος δίνει στην έννοια του χρόνου μια άλλη διάσταση, ενώ μιλάει για κάτι τόσο απλό, τόσο γνωστό σε όλους, το οποίο έρχεται από τον Άρτον. Ο Άρτος έγινε χρόνος και τον χρόνο τον τρώμε. Τρώμε τη ζωή μας με τον χρόνο που τρώμε.
0: Μάλλον τρώμε πιο γρήγορα τον χρόνο από τον Άρτον.
1: Εννοείται. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει.
0: Να σας πω,
1: από
0: επειδή
1: αυτό
0: δεν είχα όλη τη δυνατότητα, και θα με συγχωρέσετε, να δω όλα τα ποίηματα, γιατί και εγώ το πήρα πρόσφατα, θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο σας ποίημα.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, διαβάστε το, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να έχουμε και μια γεύση, μια επίγευση αυτού του πράγματος, που, αυτής της ποιητικής συλλογής.
1: Το ποίημα έχει τον τίτλο «Τελευτή». Πάψανε πια τα σώματα. Οι ψυχές απομακρύνθηκαν. Ποιος ξέρει πού. Τώρα η μνήμη μόνο με τη λύθη θα παλεύουν. Άλλη ζωή εις το εξής. Νύχτες δίχως γαυγίσματα. Αυγές χωρίς κοκόρια.
0: Είναι, δεν ξέρω, το διάβασα και είχα την αίσθηση ότι λέω και μόνο αυτό το οποίο να ήταν η συλλογή αρκούσε.
1: Ξέρετε, αυτό το ποίημα πάντως είναι από τα τελευταία που γράφτηκαν. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο στον απόϊχο της προετοιμασίας του βιβλίου, γιατί πολλές φορές όταν μπαίνει κανείς στη δουλειά της επεξεργασίας ενός υπάρχοντος υλικού, την ίδια ώρα, είναι αυτό που ο Ελίτης λέει, η κουζίνα του ποιητή, την ίδια ώρα βγαίνουν και πράγματα τα οποία ούτε τα είχε προγραμματίσει, ούτε τα είχε σκεφτεί, προκύπτουν από την ίδια την επεξεργασία του υλικού.
0: Και πώς, ξεκινώντας από τα σώματα, φτάνουμε σε αυτή την εικόνα που δίνεται, που το λέω και να τυχιάζει κιόλας, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Νύχτες δίχως γαυγίσματα, κάποιος που ζει, έχει ζήσει σε χωριό μόνο, το αντιλαμβάνεται αυτό όμως.
1: Ενδεχομένως.
0: Στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο να πιάσει όλη αυτή την, το ηχητικό, πώς θα το πω, τον ηχητικό έτσι κόσμο που δημιουργείται, και αυγές χωρίς κοκόρια.
1: Κοιτάξτε, είχα την τύχη να μεγαλώσω στην επαρχία, οπότε αυτό για μένα ήταν ένα δεδομένο βιωματικό. Επίσης, το σπίτι είχε τουλάχιστον κάθε φορά 2 ή 3 σκυλιά στην αυλή, που, γιατί ο πατέρας μου ήταν κυνηγός. Οπότε, επίσης, υπήρχαν κοτέτσια γύρω-τριγύρω. Δεν μιλάμε για τη δεκαετία 60-75, ας πούμε, που ήμουν έφηβος. Οπότε όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και, ξέρετε, έρχονται στην επιφάνεια εκεί που δεν τα περιμένει κανείς.
0: Είστε ευχαριστημένος με τη συλλογή αυτή?
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένος, και είμαι πολύ ευχαριστημένος και με την έκδοση, και ενδεχομένως να κλείνω και την πορεία μου στην ποίηση με αυτό το βιβλίο. Δεν
0: κλείνετε?
1: Ξέρω. Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε, είπαμε, είναι ένα τεράστιο βιβλίο σε έκταση, οπότε...
0: Δεν έχετε το δικαίωμα να ξαναβγάλετε?
1: Όχι, έχω, απλώς...
0: Το έχετε.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια μεγάλη καλή τελεία αυτό.
0: Ναι, άρα φαντάζομαι η φροντίδα που είχατε για αυτή τη συλλογή θα ήταν ίσως μεγαλύτερη από κάθε άλλη. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγαλύτερη, ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί όταν ένα βιβλίο έχει την έκταση που έχουν κανονικά 4 ή 5 βιβλία ποίησης, το άθροισμα του όγκου της δουλειάς δημιουργεί ένα θέλω να πω, είναι το άθροισμα που δίνει ακόμα περισσότερη, κάνει ακόμα πιο εργώδη τη διαδικασία και της γραφής και της προετοιμασίας του βιβλίου, γιατί ξέρετε, για να φτιαχτεί ένα βιβλίο δεν είναι μόνο να έχεις γράψει τα βήματα, να τα βάλεις και σε μια ορισμένη σειρά, το οποίο εγώ θεωρώ...
0: Και να έχουν και ένα νόημα.
1: Βέβαια, η σειρά έχει δίνει η σειρά
0: να έχουν την υποψία
1: νόημα
0: ενός κοινού παρονομαστή.
1: Βεβαίως, και επίσης να το ένα να διαδέχεται το άλλο με έναν τρόπο που και αυτό να δημιουργεί νόημα, όπως δημιουργεί νόημα, αν θέλετε, σε ένα πεζό ή μια παράγραφος μετά την άλλη. Και αυτό δεν σημαίνει όμως βεβαίως ότι κάθε βήμα δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του. Αλλά για μένα, για τη σύνθεση κάθε βιβλίου, όχι μόνο αυτό, αλλά από το πρώτο μου βιβλίο, ήταν μια συνεχής μέρημνα το σε ποια σειρά θα μπουν τα ποίηματα μέσα στο βιβλίο. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με 150, δεν ξέρω πόσα ποίηματα είναι, 170, αυτό καταλαβαίνετε έπαιρνε άλλες διαστάσεις.
0: Ήταν μεγαλύτερη προσπάθεια δική σας, έτσι. Ετοιμάζετε κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, ετοιμάζω πράγματα που έχουν να κάνουν με το δοκίμιο και την πεζογραφία. Και με το ψυχαναλυτικό δοκίμιο που είναι η άλλη πλευρά της ζωής μου. Υπάρχει ένα βιβλίο που αφορά σε δοκίμια γύρω από τον Άγγελο Σκελιανό, όπως υπάρχει και ένα βιβλίο με δοκίμια που αφορά το θέμα της ανάγνωσης, και εκεί αναφέρομαι κυρίως σε παιδικά αναγνώσματα, εξού και το βιβλίο θα έχει τον τίτλο «Αναμνήσεις από τα βιβλία».
0: Αναμνήσεις από τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Βήθισμα στο χρόνο.
1: Πώς έχουμε αναμνήσεις από τα βιβλία που διαβάζουμε.
0: Ναι, βουτιά στο χρόνο.
1: Αναμνήσεις, βεβαίως, ασφαλώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχουμε αναμνήσεις μόνο από τα γεγονότα, γιατί και μια ανάγνωση μπορεί να είναι ένα γεγονός στη ζωή κάποιου. Να του ανοίξει πόρτες που πριν δεν υποψιαζόταν καν ότι υπάρχουν. Άλλωστε, κάπου λέω ότι η ποίηση δεν είναι παρά μια πόρτα που την ανοίγει κανείς χωρίς να το καταλάβει, σπρώχνοντας έναν τοίχο στον οποίο δεν έβλεπε να υπάρχει καμία πόρτα, και ξαφνικά ο τοίχος υποχωρεί και υπάρχει ένα άνοιγμα εκεί που τον πηγαίνει κάπου που δεν ξέρει από πριν πού.
0: Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρουσία. Να ευχηθώ ο χρόνος επιούσιος να είναι καλοτάξιδος.
1: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Και να μείνει η τελευταία ποιητική.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σήμερα της διαδρομής αυτής, της ωραίας διαδρομής, που ήταν στη Σκυτάλη ο Γιώργος Καλιατζίδης, στις ρυθμίσεις των ήχων ο Νίκος Κακαρίκος, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αύριο πάλι, τώρα γυρνάμε στο στούντιο για να μπούμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Αύριο πάλι εδώ από τις 11, στις ρυθμίσεις των ήχων ήταν και ο Απόστολος Κοσμόγλου τις ώρες που προηγήθηκαν. Να είστε καλά, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, κυρίες και κύριοι, σας περιμένει. Να έρθετε, ακόμα και αν δεν έχετε αγγίξει και δεν έχετε ανοίξει ποτέ βιβλίο, θα είναι μια ευκαιρία να μυρίσετε τα βιβλία, να τα αγγίξετε και γιατί όχι, και να τα αγοράσετε. Να είστε καλά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 9 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών για το 3% της Βίλης Σωτηροπούλου. Ένα σκοτεινό sci-fi πολιτικό θρίλερ για μια κοινωνία ελέγχου, φόβου και διαρκούς επιτήρησης. Σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι ανελεύθεροι εκτίουν ποινές κατοίκων, οι ελεύθεροι ζουν σε κοντέινερ και οι πόλεις φικτιά κάτω από μηχανισμούς προπαγάνδας και καταστολής, η παράσταση χτίζει ένα εφιαλτικό αλλά αναγνωρίσιμο κόσμο, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της ανθρώπινης αντίστασης. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η θεατρική κωμωδία Group Therapy σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνα συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Εθνικός Θησαυρός» του Σανγκ Ι Λι. Το 1964 και μετά το θάνατο του πατέρα του, ο 14χρονος Κιούκο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Θα ακολουθήσει τα βήματά του και θα γίνει φίλος με το Σουνσούκε, το γιο του ηθοποιού, ζώντας μαζί μια ζωή γεμάτη θριάμβους, σκάνδαλα και διαρκή σκληρό ανταγωνισμό. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Καζαμπιάνκα, το Δημοτικό Δίο Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην κιθάρα φλαμέγκο με σεμινάριο και δωρεάν ρεσιτάλ του κιθαρίστα και συνθέτη Θωμά Νάτσι. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι Plaza Ensemble παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουλιουμτζή με τη συμμετοχή του Ανδρέα Καρακότα και τη Έλσας Μουρατίδου. Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ζωντανεύει ένα από τα πιο ποιητικά και δραματικά αριστουργήματα του παγκόσμιου μπαλέτου, η Αθάνατη Ζιζέλ του Αντόλφ Άνταμ με σολής της κρατικής όπερας της Βουδαπέστης. Στον κήπο των Γλυπτών διοργανώνεται μια πρωτότυπη υπαίθρια εικαστική έκθεση με τίτλο «Pare Art 3 Εφημεριτέχνη Ατέλειο» με 38 έργα, 4 performances και τη συμμετοχή 37 καλλιτεχνών και ομάδων, προτείνοντας ένα ανοιχτό διάλογο με την πόλη γύρω από την ομορφιά της ατέλειας, της φθοράς, του εφήμερου και του αυθεντικού. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από κόμματα αριθμός 3. Το ενδοκτήριο ιδεών μπορεί να αρχίσει τώρα.

Ευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

«Ο ποιητής και τα παρτέρια του», ένα άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη. «Μην τον φοβάσαι, δεν θα πάθει τίποτε. Μπορεί να είναι ρηγμένος σε μια ξένη πόλη που την επισκέφτηκε μόνο για λίγες φορές στη ζωή του. Μπορεί να τον κάρφωσαν εκεί, μες στην πολύ συνάφεια του κόσμου, ενώ εκείνος προτιμούσε το μονήρες σπίτι του. Μπορεί να τον πλησιάζει ο πας άσχετος για να καθίσει δίπλα του και να σαχλαμαρίσει, να φωτογραφηθεί και να τον αναρτήσει, αλλά μην τον φοβάσαι. Εκείνοι που με ρίμνιζαν για τη σμίλευσή του και τον εξέθεσαν στον τουριστικό χήμαρο της πόλης διαβεβαιώνουν ότι τον κατασκεύασαν από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο. Ο καινούριος μπρούντζινος καβάφης στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγήτου, απέναντι από την πύλη του Ανδριανού, πίσω από τη μαρμάρινη Μελίνα, θα αντέξει. Δεν θα τον φθείρουν οι βροχές και οι ανελαίητοι αθηναϊκοί καύσονες, ούτε θα τον ραγίσουν εσωτερικώς τα απανωτά αγοραφοβικά σοκ που θα του προκαλέσουν τα στήθη από ινσταγκραμικούς εφαψίες. Η στάση του στο ανάκλυντρο είναι σκοπίμως, λέει, προσβάσιμη. Αλλά παρά τις ακατάπαυτες προσβάσεις που θα υποστεί, το υλικό του δεν θα του επιτρέψει να λυγίσει. Άλλωστε, αυτός που από προχθές κάθεται εκεί δεν είναι ο ποιητής. Είναι ένα νέο τοπόσημο, πλαισιωμένο από τα αναδιαμορφωμένα παρτέρια και τα βελτιωμένα δάπεδα. Ένα αξιοθέατο ιδιωτικής φύτευσης που συνεχίζει τον αισθητικό απικισμό του δημόσιου χώρου υποκλέπτοντας την όψη του ποιητή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Το καβαφόμορφο αξιοθέατο και τα παρτέρια του ταιριάζουν καλύτερα στη ζωή της πόλης από την ανάρτηση των στίχων του σε τοιχογραφίες και λεωφορεία. Τα κείμενα δεν προσφέρονται για φωτογράφηση. Το άγαλμα, μαζεμένο σε μια ακρούλα και τρομαγμένο, σαν να ξέρει τι το περιμένει, είναι αρμονικότατα ενταγμένο στη Νέα Αθήνα, στην πόλη προορισμό, όπου ακόμη και ο αστικός ιστός προορίζεται για να καταναλωθεί social mediaκά, για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό σκηνογράφησης δημοσιεύσιμων εμπειριών. Όποιος αισθάνεται ότι αυτή η χρήση του αναπαριστάμενου προσώπου συνιστά κάποιου είδους σύλληση, θα κατηγορηθεί ως μίζερος και οπισθοδρομικός. Ο αναπαριστάμενος που αισθηματοποίησε τον μικρό κοσμό του και έτσι ύφανε το δικό μας αισθητήριο για να υποδεχόμαστε τον κόσμο στην ελληνική λαλιά, δεν πρέπει, θα πούν, να είναι άειλο σύμβολο, κλεισμένο σε πνευματική σαρκοφάγο. Πρέπει να είναι βουτυγμένος στο παρόν, προσβάσιμος. Έστω και αν αυτή η προσβασιμότητα δεν δίνει πρόσβαση στην αξία του, αλλά στην παγκόσμια μόδα του, σε μια εκδοχή του χυτευμένη για τα σουβενιράδικα. Είναι ένας γέροντας, εξαντλημένος και κυρτός, σακατεμένος από τα χρόνια. Κι όμως θα βρίσκει το μερτικό που έχει ακόμη αυτό στα νιάτα. Θα το βρίσκει ίσως τις νύχτες που ο πεζόδρομος θα ερημώνει και θα μένει μόνος, χωρίς την πατίνα του τοποσίμου, χωρίς τις χρήσεις που του έχουν αναθέσει οι μεταπράτες της μνήμης του.

0: η πόλης. Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί, στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις, για τα αλλού μη ελπίζεις, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη την γη την χάλασες. Τρώες. Είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων, είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλλεύς την Τάφρον εμπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Θαρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τις τύχεις την καταφορά και έξω στεκόμεθα να αγωνιστούμε. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έρθει, η τόλμη και η απόφασή μας χάνονται. Ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει και ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε ζητώντας να γλιτώσουμε με την φυγή. Όμως οι πτώσεις μας είναι βεβαία. Επάνω, στα τείχη, άρχισε ήδη ο θρήνος. Των ημερών μας αναμνήσεις κλαίν και σθήματα. Πικρά για μας ο Πρίαμος και η Εκάβη κλαίνε. Τελειωμένα, μέσα στον φόβο και στις υποψίες, με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια, γιώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάνουμε για να αποφύγουμε τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. Κι όμως λανθάνουμε, δεν είναι αυτός τον δρόμο, ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα, ή δεν τα ακούσαμε ή δεν τα νιώσαμε καλά. Άλλη καταστροφή που δεν τη φανταζόμεθαν, εξαφνική ραγδαία πέφτει επάνω μας και ανέτοιμος που πια καιρός μας συνεπέρνει. Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον, σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί, αόρατος θείεσος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος αποχαιρέτατην την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων, να μη γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζησε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλώντα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
1: Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Κατσάκου «Ιστορίες χωρίς φωνή», όπως την αλίευσα από την εφημερίδα «Τα Νέα», 11 Οκτωβρίου 2025. Ο Πέτρος Κατσάκος με το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις «Οκτάνα» μετατρέπει τη σιωπή των ζώων σε φωνή και τη λογοτεχνία σε πράξη ηθικής και κοινωνικής αφύπνισης. Υπάρχουν βιβλία που διαβάζονται και υπάρχουν βιβλία που σε κοιτούν πίσω στα μάτια. Αυτό το βιβλίο του Πέτρου Κατσάκου «Ιστορίες χωρίς φωνή», εκδόσεις «Οκτάνα», ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι μία λογοτεχνική πράξη αλλά και ένα πολιτικό κάλεσμα, μια υπενθύμηση πως τα ζώα, όσο σιωπηλά κι αν είναι, κουβαλούν μέσα τους μια ζωή που αξίζει να ακουστεί. Με γραφή που κινείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ποιητικό, ο Κατσάκος δίνει λόγο σε εκείνους που δεν έχουν φωνή. Από τις ζούγκλες της Ινδονησίας μέχρι τις κουζίνες των πόλεων, τα διηγήματά του φωτίζουν τα σκοτάδια της ανθρώπινης κυριαρχίας και μας αναγκάζουν να δούμε όσα συχνά επιλέγουμε να αγνοούμε. Τα ζώα που έγιναν αντικείμενα τροφής, διασκέδασης ή κέρδους, χωρίς ποτέ να ερωτηθούν. Δεν πρόκειται για απλές ιστορίες, είναι πράξεις μνήμης, συνείδησης και ευθύνης. Ο συγγραφέας δεν γράφει για τα ζώα, γράφει μέσα από αυτά. Μας καλεί να τα δούμε όχι ως σύμβολα αθωότητας ή θύματα, αλλά ως υποκείμενα με συνέστημα, επιθυμία και πόνο. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα, «Με το βιβλίο μου «Ιστορίες χωρίς φωνή» ήθελα να δώσω φωνή σε όσα πλάσματα ζουν δίπλα μας σιωπηλά, υποφέρουν και στερούνται το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν πρόκειται μόνο για λογοτεχνία, πρόκειται για πράξη δικαιοσύνης, για μια πρόσκληση να δούμε τα ζώα όχι ως αντικείμενα, αλλά ως όντα με συναισθήματα και προσωπικότητα. Ελπίζω οι αναγνώστες να σταθούν δίπλα τους με σεβασμό, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση και μέσα από αυτό να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τον κόσμο γύρω μας. Οι ιστορίες χωρίς φωνή είναι μια λογοτεχνική κραυγή που δεν σε αφήνει αμέτωχο. Είναι το είδος της σιωπής που όταν τη διαβάσεις δεν μπορείς πια να κάνεις πως δεν την άκουσες. Ο Πέτρος Κατσάκος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καλύπτοντας κοινωνικά, πολιτικά και φιλοζωικά θέματα. Το βιβλίο του «Ιστορίες χωρίς φωνή» είναι μια λογοτεχνική καταγραφή της σιωπής των ζώων και των ανθρώπων που τα προσπερνούν.

Λένι Ρίφενσταλ, «Η επιστροφή», ένα άρθρο του Άρη Χατζηστεφάνου. Καθισμένη σε μια παλιά μονταζιέρα, παρακολουθούσε με έκσταση μία από τις σκηνές της ταινίας της «Ο θρίαμβος της θέλησης» για τις παρελάσεις του ναζιστικού κόμματος στην Ιρεμβέργη το 1934. Η Λένι Ρίφενσταλ μιλούσε στον δημοσιογράφο απέναντί της για τεχνικά θέματα των γυρισμάτων, όπως την κίνηση της κάμερας που έδινε μια μοναδική αίσθηση προοπτικής στους χιλιάδες στρατιώτες του Χίτλερ. Από τον τρόπο όμως που μιλούσε και κυρίως από το πώς κουνούσε το χέρι της στον ρυθμό των ναζιστικών εμβατηρίων, καταλάβαινες ότι την είχε συνεπάρει για άλλη μια φορά η φρικτή ορμή του εθνικοσοσιαλισμού. Και μόνο αυτή η σκηνή από το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Άντρες Βάιελ εμπεριέχει όσα θέλει να μας εξηγήσει ο Γερμανός δημιουργός. Την ιστορία μιας γυναίκας που πέρασε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα προσπαθώντας να πείσει τον κόσμο και τον εαυτό της ότι δεν ταυτιζόταν ιδεολογικά με την ναζιστική Γερμανία. «Έλαβα εντολή να το κάνω και έκανα το καθήκον μου», έλεγε η ίδια, και αμέσως έσπευδε να συμπληρώσει. «Αν μου έλεγε ο Ρούσβελτ να κάνω μία ταινία για τα αεροπλάνα, θα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το ίδιο και αν μου το ζητούσε ο Στάλιν». Στο νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της όμως, η Ρίφενσταλ παραπέμπει περισσότερο σε μια σοβαρή εκδοχή του Dr. Strangelove του Stanley Kubrick, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει το χέρι του από τον αχαιρετά ναζιστικά. Η αποδόμηση της εικόνας της Ρίφενσταλ δεν είναι εύκολη. «Ο Βάιελ», μου εξηγεί ο ίδιος, «δέχτηκε πριν από μερικά χρόνια μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην καριέρα του. Όταν το αρχείο της Ρίφενσταλ πέρασε στον έλεγχο του Μουσείου του Βερολίνου, η παραγωγός Σάντρα Μάιεσμπέργκερ απέκτησε αποκλειστικά δικαιώματα και τον κάλεσε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Ο Βάιελ βρέθηκε σε μια αίθουσα με 700 κούτες που περίχαν τα ημερολόγια της Ρίφενσταλ, προσωπικές σημειώσεις, το προσχέδιο της βιογραφίας της και εκατοντάδες ώρες μαγνητοφωνημένων συνομιλιών που η ίδια κατέγραφε με την επιμέλεια μυστικών υπηρεσιών. «Η πρώτη ερώτηση που έθεσα στον εαυτό μου», λέει ο Γερμανός σκηνοθέτης, «ήταν αν θα αποκτούσα οποιαδήποτε νέα πληροφορία για τη ζωή της. Και η δεύτερη, αν θα μάθαινα τι σηματοδοτεί σήμερα το έργο της. Χρησιμοποιώντας τη διορατικότητα ενός detective και τη μεθοδικότητα Γερμανού εισαγγελέα, ο Βάιελ έδωσε απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα. Και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει από άγνωστες πληροφορίες, όπως την ενεργό, αν και ίσως ακούσια, εμπλοκή της εγκλήματα πολέμου στην Πολωνία, έως τις ρομαντικές περιπτύξεις της με τον Γκέμπελς.

Και συνεχίζει το κείμενο του Άρη Χατζηστεφάνου για τη Ρίφενσταλ. Η αποδόμηση που πραγματοποιεί ο Βάιελ δεν αφορά μόνο τις πολιτικές θέσεις της, αλλά και το καλλιτεχνικό της έργο. Πρέπει καταρχάς να κάνουμε ορισμένες διακρίσεις, εξηγεί. Η Ρίφενσταλ έκανε εξαιρετικό μοντάζ. Αν δείτε τις σκηνές με τις καταδύσεις στην ταινία «Ολυμπία» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, είναι σαν να αμφισβητούν τη βαρύτητα. Ο τρόπος με τον οποίο κρατά τους αθλητές να ύπτανται στον αέρα είναι καινοτόμος ακόμη και σήμερα. Ήταν επίσης καλή σκηνοθέτης. Ήξερε να βρίσκει τον καλύτερο εικονολήπτη για κάθε σκηνή και, αν κάποιος δεν ήταν καλός, τον απέλυε αμέσως. Η ίδια όμως ήταν πολύ κακή σεναριογράφος. Η ταινία της «Η Παιδιάδα» είναι εξαιρετικά ρηχή, με αδύναμους χαρακτήρες, γεμάτη κλισέ και κακές ερμηνείες. Αυτό που πραγματικά απασχολεί τον Βάιελ είναι ότι η αισθητική αλλά και η ιδεολογία της Ρίφενσταλ επανέρχονται στο προσκήνιο. Όταν ξεκινήσαμε το μοντάζ, εξηγεί, άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αντιλαμβανόμασταν ότι επαναλαμβάνεται το μοντέλο του εθνικού ηρωισμού. Υπήρχε μια αναγέννηση στην αισθητική της Ρίφενσταλ σε χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Κίνα ή η Ρωσία. Στη Γερμανία, συνεχίζει ο Βάιελ, το 40% του πληθυσμού στηρίζει ένα κόμμα που προωθεί τις ιδέες της φυλετικής ανωτερότητας, της εθνικής τάξης και της ασφάλειας. Αναπολούν το παρελθόν και αναζητούν από διοπομπαίους τράγους στους μετανάστες, αλλά ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν γερμανική υπηκότητα αλλά διαφορετική καταγωγή. Στην τελευταία μου ερώτηση, γράφει ο Άρης Χατζηστεφάνου, του επισήμανα ότι το ντοκιμαντέρ του μου θύμισε την ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ, καθώς παρουσιάζει και αυτός ανθρώπους που ζούσαν δίπλα σε μία γενοκτονία, αλλά δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να μιλήσουν για αυτήν. Στο μυαλό μου επέστρεφε η εικόνα του Γκλέιζερ στα Όσκαρ που συνέδεε την ταινία του με τη γενοκτονία στη Γάζα. Μπορεί η γερμανική κοινωνία σήμερα να αναγνωρίσει μια γενοκτονία αν τη δει, ρώτησα τον Βάιελ. Μου μίλησε για τα κινητά τηλέφωνα που μας επιτρέπουν να καταγράψουμε κάθε έγκλημα, αλλά και για την τεχνική νοημοσύνη που κάνει πιο δύσκολο να διαπιστώσεις τι είναι αληθινό και τι όχι. Αναφέρθηκε στο κυνήγι των κλικ στο ίντερνετ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πεδία των μαχών για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες τους και στην ανάγκη να υπερασπιστούμε την ελευθερία στην τέχνη, στον λόγο και στην επιστήμη. Με έναν τρόπο νομίζω πως πήρα μια απάντηση. Όχι, η γερμανική κοινωνία δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί μια γενοκτονία που πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια της, αν και ξέρει να περιγράφει με συναρπαστικό τρόπο τα εγκλήματα του παρελθόντος της.

Φραντς Φανόν, 1925-1961, ένα άρθρο του Σταύρου Ζουμπουλάκη στην Καθημερινή 12 Οκτωβρίου 2025. Συμπληρώθηκαν φέτος 100 στρογγυλά χρόνια από τη γέννηση του Φραντς Φανόν στις 20 Ιουλίου 1925 στη Μαρτινίκα των Γαλλικών Αντιλών. Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου 1961 στα 36 του χρόνια από λευχαιμία σε νοσοκομείο της Μισητής του Αμερικής. Τρεις μέρες νωρίτερα έπιασε στα χέρια του το βιβλίο «De Dame de la Terre» με πρόλογο του Σάρτρ, τον οποίο ο ίδιος επιθυμούσε λέγοντας μόνο «Αυτό δεν θα μου δώσει πίσω τον μυελό μου». Το έγραψε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, γνωρίζοντας ότι ο θάνατος δεν είναι πολύ μακριά. Τάφηκε, σύμφωνα με δική του τελευταία επιθυμία, στην Αλγερία. Το 1971, κατά μεσής της δικτατορίας, το θρυλικό ήδη βιβλίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Τίτλος του «Της γης η κολασμένη», μετάφραση Αγγέλα Αρτέμι, εκδόσεις Κάλβος, χωρίς τον πρόλογο του Σάρτρ, ο οποίος ωστόσο μεταφράστηκε αργότερα από τον Κώστα Σταματίου και συμπεριλήφθηκε στη συναγωγή δοκιμίων του Σάρτρ «Καταστάσεις» από τις εκδόσεις Αρσενίδη. Δεν νομίζω ότι έχει εκδοθεί άλλο βιβλίο του Φανόν στα ελληνικά. Διάβασα τότε, το φθινόπωρο του 1971, άρτη εισαχθής στη νομική σχολή του Αθήνηση, το βιβλίο του Φανόν και συγκλονίστηκα. Δεν ήταν το βιβλίο ενός πολιτικού αναλυτή ή κοινωνιολόγου, αλλά ενός προφήτη που, όπως η βιβλική, περιέγραφε ή ανήγγειλε με ίστρο την καταστροφή του κόσμου της αδικίας και της καταπίεσης και κήρυτε την ελπίδα για έναν καινούριο κόσμο δικαιοσύνης και ελευθερίας για τους απόκληρους. Από τότε, ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν πούν, όσες μεγάλες αντιφάσεις και αν έχω εγώ ίδιος, ο Φανόν μένει στη ζωή μου ως ιερό πρόσωπο.

Ποιος ήταν και τι πίστευε αυτός ο Φραντς Φανόν που άσκησε κάποτε μεγάλη πολιτική επιρροή και σαγίνεψε τόσο πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους όπως τον Εβραίο αντιστασιακό και επιζήσαντα Ζαν Αμερί, τον καθολικό μοναχό Τόμας Μέρτον, ακόμη και τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά προκάλεσε και σφοδρές αντιδράσεις. Ποια σημασία έχει το έργο του σήμερα όταν τίποτε από ό,τι οραματίστηκε δεν έγινε πραγματικότητα και πώς να σταθούμε απέναντι στο κήρυγμά του υπέρ της βίας μάλιστα μετά τη Ρουάντα. Η συζήτηση για όλα αυτά είναι πολύ μεγάλη και δεν χωράει εδώ. Θα πω μόνο, γράφει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, πως όσο και αν έπεσε έξω σε πολλές εκτιμήσεις του, υποτίμησε επί παραδείγματι τον ρόλο της θρησκείας, ήταν ωστόσο ο μόνος που διείδε και ανέλησε το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί μετά το τέλος της απειοκρατίας μια ληστρική νεομπουρζουαζία από τους πρώην απεικιοκρατούμενους σε στενή σύνδεση με τους απεικιοκράτες. Δεν μπορώ ωστόσο να προσπεράσω το ζήτημα της βίας, στο οποίο στέκονται σχεδόν όλοι όσοι μιλάνε για τον Φανόν, είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα. Ήταν πράγματι κήρυκας της βίας? Ας μην μασάμε τα λόγια μας, ναι ήταν. Για τον Φανόν η βία αποτελεί μονόδρομο για τον απεικιοκρατούμενο προκειμένου να απαντήσει στη βία του απεικιοκράτη και να γίνει από πράγμα άνθρωπος, να αποκατασταθεί στα ίδια του τα μάτια. Όταν πάντως διαβάζω σήμερα ορισμένες διατυπώσεις του για την αναγκαία βία του απεικιοκρατούμενου, παγώνω και δεν μου αρκεί η απάντηση ότι τα έγραφε όλα αυτά την περίοδο του πολύχρονου πολέμου της Αλγερίας, την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο πρόλογος του Σάρτρ μάλιστα στους κολασμένους της γης, όπως δέχονται οι περισσότεροι, όξινε ακόμη πιο πολύ την άποψη του Φανόν για τη βία και οδήγησε να διαβαστεί το βιβλίο μονόπλευρα, παραβλέποντας τον πλούτο των επισημάνσεων και των παρατηρήσεών του. Η Χάνα Άρεντ, ανήσυχη εν όψη του ενδεχομένου το κίνημα κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, στο οποίο ο Φανόν ασκούσε επιρροή, να εκτραπεί προς την κατεύθυνση της βίας, τον καθαρτήριο και χειραφετητικό ρόλο της οποίας δεν δέχτηκε ποτέ, στο διάσημο κείμενό της για τη βία, On Violence 1969, στρεφόταν περισσότερο εναντίον του Σάρτρ παρά εναντίον του Φανόν, για τον οποίο θεωρούσε ότι ήταν πολύ πιο επιφυλακτικός από όσο οι θαυμαστές του όσον αφορά τα αποτελέσματα της βίας.

Ο Εμέ Σεζέρ, ο αγαπημένος ποιητής του Φανών, λίγες μέρες μετά τον θάνατό του, τον θάνατο του Φανών φυσικά, εξήγησε καλύτερα από κάθε άλλον τη βία του Φανών, γράφοντας στο περιοδικό «Ζεν Αφρίκ», «Βίαιος είπαν γι' αυτόν». Και είναι αλήθεια ότι ο Φανών καθιερώθηκε ως θεωρητικός της βίας, το μόνο όπλο σκεφτόταν του απικιοκρατούμενου εναντίον της απικιοκρατικής βαρβαρότητας. Αλλά η βία του ήταν χωρίς παραδοξολογία η βία του μη βίαιου, θέλω να πω η βία της δικαιοσύνης, της αγνότητας, του ασυμβίβαστου φρονήματος. Πρέπει να τον κατανοήσουμε. Η εξέγερσή του ήταν ηθική και το εγχείρημά του ήταν ένα εγχείρημα γενναιοδορίας. Δεν προσχωρούσε σε μια υπόθεση, δινόταν ολόκληρος, ανεπιφύλακτα, αμέριστα. Υπάρχει σε αυτόν το πάθος του απόλυτου. Θεωρητικός της βίας, χωρίς αμφιβολία, μα ακόμα περισσότερο της πράξης. Από μίσος για τη φιλιαρία, από μίσος για τη δειλία. Κανείς δεν σεβόταν περισσότερο από εκείνον τη σκέψη. Κανείς δεν είχε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην ίδια του τη σκέψη. Κανείς δεν ήταν πιο απαιτητικός απέναντι στη ζωή, την οποία δεν μπορούσε να φανταστεί αλλιώς παρά μόνο ως βιωμένη σκέψη. Υπ' αυτή την έννοια, καταλήγει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο Φραντς Φανών υπήρξε ένας παράκλητος και γι' αυτό η φωνή του δεν πέθανε. Μέσα από τον τάφο καλεί ακόμη τους λαούς στην ελευθερία και τον άνθρωπο στην αξιοπρέπεια.

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Η ώρα είναι 7.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 9 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών για το 3% της Βίλης Σωτηροπούλου. Ένα σκοτεινό sci-fi πολιτικό θρίλερ για μια κοινωνία ελέγχου, φόβου και διαρκούς επιτήρησης. Σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι ανελεύθεροι εκτίουν ποινές κατοίκων, οι ελεύθεροι ζουν σε κοντέινερ και οι πόλεις φικτιά κάτω από μηχανισμούς προπαγάνδας και καταστολής, η παράσταση χτίζει ένα εφιαλτικό αλλά αναγνωρίσιμο κόσμο, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της ανθρώπινης αντίστασης. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η θεατρική κομμωδία Group Therapy σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνα συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Εθνικός Θησαυρός» του Σανγκ Ι Λι. Το 1964 και μετά το θάνατο του πατέρα του, ο 14χρονος Κιούκο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Θα ακολουθήσει τα βήματά του και θα γίνει φίλος με το Σουνσούκε, το γιο του ηθοποιού, ζώντας μαζί μια ζωή γεμάτη θριάμβους, σκάνδαλα και διαρκή σκληρό ανταγωνισμό. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Καζαμπιάνκα, το Δημοτικό Δίο Θεσσαλονίκης οργανώνει ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην κιθάρα φλαμέγκο με σεμινάριο και δωρεάν ρεσιτάλ του κιθαρίστα και συνθέτη Θωμά Νάτσι. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Plaza Ensemble παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουλιουμτζή με τη συμμετοχή του Ανδρέα Καρακότα και τη Έλισσα Μουρατίδου. Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ζωντανεύει ένα από τα πιο ποιητικά και δραματικά αριστουργήματα του παγκόσμιου μπαλέτου, η Αθάνατη Ζιζέλ του Αντόλφ Άνταμ με σολίς της κρατικής όπερας της Βουδαπέστης. Στον κήπο των Γλυπτών διοργανώνεται μια πρωτότυπη υπαίθρια εικαστική έκθεση με τίτλο «Pare Art 3 Εφημεριτέχνη Ατέλειο» με 38 έργα, 4 performances και τη συμμετοχή 35 καλλιτεχνών και ομάδων, προτείνοντας ένα ανοιχτό διάλογο με την πόλη γύρω από την ομορφιά της ατέλειας, της φθοράς, του εφήμερου και του αυθεντικού. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι ένα μικρό δοκίμιο που έχει την υπογραφή της Edith Wharton και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα βιβλίο που μιλά για την ανάγνωση και τα βιβλία. Τίτλος του «Η διαστροφή της ανάγνωσης» και στις σελίδες του η συγγραφέας θίγει κάποια σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τον πλούτο της λογοτεχνίας, εάν τελικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι βιβλία επιλέγουμε να διαβάσουμε, με τι κριτήριο, ποιο κίνητρο, αλλά και πώς ακριβώς διαβάζουμε, ειδικά σήμερα, στην εποχή της πληθώρας εκδόσεων και της πανταχού παρούσας πληροφορίας βεβαίως. Ένα κείμενο γραμμένο πολλά χρόνια πριν, ωστόσο διαχρονικό και εξαιρετικά επίκαιρο. Ποια ήταν όμως η Edith Wharton? Δημιουργός αλλά και τέκνο των χρόνων της αθωότητας, γεννήθηκε το 1862 στους κόλπους μιας μεγαλοαστικής νεοϊορκέζικης οικογένειας. Στα 4 της χρόνια η οικογένεια αναχώρησε για την Ευρώπη σε αναζήτηση υψηλότερου πολιτιστικού επίπεδου από αυτό που προσέφερε η άξεστη και επαρχιακή Αμερική, ενώ στη Νέα Υόρκη επέστρεψαν το 1874. «Στα μάτια της επαρχιώτικης κοινωνίας μας», έλεγε αργότερα η Wharton, «η συγγραφή θεωρείται κάτι μεταξύ μυστηριακής δύναμης και χειρονακτικής εργασίας. Δύο πράγματα εξίσου απεχθή στον κοινωνικό της περίγυρο». Η Edith Wharton δεν αποθαρρύνθηκε και το 1899 εξέδωσε για πρώτη φορά ορισμένα από τα διηγήματά της, έχοντας εντωμεταξύ αποκτήσει τη φιλία και την εκτίμηση του Henry James. Το 1905 κυκλοφόρησε το πρώτο best-seller της, «Το σπίτι της ευθυμίας», ενώ το περίφημο «Τα χρόνια της αθωότητας» κυκλοφόρησε το 1920, ένα βιβλίο που της χάρισε το βραβείο Pulitzer, διάκριση η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά τότε σε μια γυναίκα.

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία πολλά χρόνια, στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό. Οπότε μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι εντάξει, ας διαβάζουμε λίγο περισσότερο και ας διαβάζουμε ό,τι να είναι. Είναι πρόσφατο το γεγονός της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος, και βεβαίως αυτό είναι παρήγορο, για να ξεφυλίσει βιβλία, για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις, για να γνωρίσει συγγραφείς, και βέβαια αυτό μας δίνει μια ελπίδα. Από την άλλη πλευρά όμως σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που διαβάζουμε, γιατί το διαβάζουμε, ποια είναι η ποιότητά του, και κάπως έτσι να προλάβουμε μια κατάσταση όπου το βιβλίο θα γίνει αποκλειστικά ένα εμπορικό προϊόν. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο αυτό, μπορεί να του φανεί ιδιαίτερα σκληρό, διότι μιλάει για αναγνώστες που αντιμετωπίζουν λίγο ως πολύ την ανάγνωση όπως τη μόδα. Ας δούμε τι λέει η Edith Wharton σχετικά με τα είδη αναγνωστών που υπάρχουν. Η λεγόμενη διάδοση της γνώσης, που συνήθως την κατατάσσουμε στην κατηγορία των σύγχρονων πρόοδων μαζί με την κεντρική θέρμανση και την καθολική ψήφο, έχει συμπτωματικά οδηγήσει στη γέννηση μιας νέας διαστροφής, της διαστροφής της ανάγνωσης. Από όλες τις διαστροφές, οι πιο δύσκολες να ξεριζωθούν είναι εκείνες που από τον πολύ κόσμο θεωρούνται αρετές. Ανάμεσά τους η ανάγνωση κατέχει την πρώτη θέση, ότι το να διαβάζεις σκουπίδια αποτελεί διαστροφή είναι γενικά παραδεκτό. Το διάβασμα όμως κάθε αυτό, το διάβασμα ως συνήθεια παρότι πρόσφατη, συναγωνίζεται ήδη φτασμένες αρετές όπως η αποταμίευση, η εγκράτεια, το πρωινό ξύπνημα και η τακτική άσκηση. Υπάρχει ωστόσο κάτι το παράξενα επιθετικό στην αρετή του αναγνώστη από αίσθηση καθήκοντος. Από όσους μένουν προσκολλημένοι στα ταπεινά μονοπάτια των κανόνων, ο άνθρωπος αυτός χαίρει μεγάλης εκτίμησης γιατί ακολουθεί μία επιταγή τελειότητας. «Μακάρι να διάβαζα κι εγώ όσο εσείς», δηλώνει ο αδαής αρχάριος σε αυτόν τον ηδήμονα του περιτού. Και ο αναγνώστης, συνηθισμένος στο άρωμα της άκρητης επεφημίας, είναι φυσικό να βλέπει την ασχολία του σαν ένα αξιοσημείωτο πνευματικό επίτευγμα.

Υπάρχει περίπτωση να διαβάζει κάποιος από υποχρέωση, επειδή το επιτάσσει ένα συγκεκριμένο lifestyle που θέλει να υιοθετήσει, επειδή έχει ανάγκη να παρουσιάσει στους άλλους μία ευγενή και καλλιεργημένη προσωπικότητα? Ας δούμε τι λέει η συγγραφέας. Το διάβασμα ως σκόπιμο εγχείρημα, αυτό που θα ονομάζαμε βουλητική ανάγνωση, δεν είναι διάβασμα, περισσότερο από όσο η πολυμάθεια είναι κουλτούρα. Η αληθινή ανάγνωση είναι πράξη αντανακλαστική. Ο γεννημένος αναγνώστης διαβάζει ασυνείδητα, όπως αναπνέει. Και για να προεκτείνουμε την αναλογία, όσο είναι αρετή η αναπνοή, άλλο τόσο είναι και η ανάγνωση. Όσο πιο αξιέπαινη θεωρείται, τόσο πιο ανώφελη καταλήγει. Τι είναι η ανάγνωση σε τελευταία ανάλυση παρά μία ανταλλαγή σκέψεων ανάμεσα σε συγγραφέα και αναγνώστη? Αν το βιβλίο μπαίνει στο μυαλό του αναγνώστη ακριβώς όπως βγήκε από το μυαλό του συγγραφέα, χωρίς καμία από τις προσθήκες και τις μετατροπές που αναπόφευκτα γεννά η επαφή με ένα νέο κορμό σκέψης, τότε διαβάστηκε μάταια. Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια δεν φταίει πάντα ο αναγνώστης. Υπάρχουν βιβλία που είναι πάντα ίδια, ανίκανα να μεταβάλουν ή να μεταβληθούν. Αυτά όμως δεν υπολογίζονται ως σημαντικά για τη λογοτεχνία. Η αξία των βιβλίων είναι ανάλογη με αυτό που θα ονομάζαμε πλαστικότητά τους. Την ιδιότητά τους δηλαδή να αντιπροσωπεύουν οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε, να διαπλάθονται με διαφορετικούς τρόπους υπό την επίδραση φρέσκων μορφών σκέψης. Όπου για τον ένα ή τον άλλο λόγο λείπει αυτή η αμοιβαία προσαρμοστικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επαφή μεταξύ βιβλίου και αναγνώστη. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι στη λογοτεχνία δεν υπάρχουν αφηρημένα αξιολογικά κριτήρια. Για το μεμονωμένο αναγνώστη, η αξία των σπουδαιότερων βιβλίων που γράφτηκαν ποτέ προσδιορίζεται από το τι είναι σε θέση να πάρει από αυτά. Τα καλύτερα βιβλία είναι εκείνα από τα οποία οι καλύτεροι αναγνώστες μπόρεσαν να αντλήσουν τη μεγαλύτερη αναλογία σκέψεων υψηλής ποιότητας. Συνήθως όμως από αυτά ακριβώς τα βιβλία είναι που ο ανεπαρκής αναγνώστης παίρνει τα λιγότερα.

Το να είσαι λοιπόν ανεπαρκής αναγνώστης, λέει η Edith Wharton, μπορεί να θεωρηθεί δυστύχημα. Οπωσδήποτε όμως δεν είναι ελάττωμα. Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε αναγνώστες? Δεν είναι αναμενόμενο να είμαστε όλοι μουσικοί. Να διαβάζουμε όμως έχουμε υποχρέωση. Και έτσι όσοι δεν μπορούν να διαβάσουν δημιουργικά, διαβάζουν μηχανικά. Φανταστείτε, ένας άνθρωπος που δεν έχει κλείσει στο βιολί να θεωρεί το γύρισμα μιας λατέρνας ισοδύναμο κατόρθωμα. Πρέπει να καταλάβουμε μια και καλή ότι στο ζήτημα της ανάγνωσης οι πραγματικοί φταίχτες δεν είναι εκείνοι που περιορίζονται στα κατά γενική ομολογία σκουπίδια. Είναι μικρό το κακό όταν ένας άνθρωπος παραδέχεται ότι καταβροχθίζει με τα μανίας ανόητη πρόζα. Εκείνος που τρέφεται με το μυθιστόρημα του μήνα δεν παρεμποδίζει τελικά σοβαρά την ανάπτυξη της λογοτεχνίας. Η Θεία Πρόνοια μας εξασφαλίζει ένα ανεξάντλητο απόθεμα συγγραφέων που η προφανής τους αποστολή είναι να προστατέψουν τη λογοτεχνία από την επιδρομή των ανοήτων. Μόνο όταν απομακρύνεται από τα προκαθορισμένα βοσκοτόπια του, γίνεται ο μηχανικός αναγνώστης επικίνδυνος για τον κορμό της γραμματείας. Η ιδέα ότι το διάβασμα είναι ένα ηθικό προτέρημα έχει δυστυχώς οδηγήσει πολλούς ευσυνείδητους ανθρώπους να αρνηθούν την αυλαβή ερωτοτροπία τους με την ελαφρά λογοτεχνία προς χάριν πολύ πιο επίμοχθων επαφών. Είναι εκείνοι για τους οποίους το διάβασμα είναι κανόνας. Στις προγραμματικές δηλώσεις, εντός εισαγωγικών οι δύο λέξεις, μάλιστα, των πιο φιλόδοξων, περιλαμβάνεται η μεγάλη απόφαση να μην τους ξεφύγει τίποτε από όλα όσα γράφονται. Ο πόθος να μην τους ξεφύγει οτιδήποτε αποτελεί, κατά τα φαινόμενα, το ισχυρότερο κίνητρο για αυτή τη συνωμοταξία αναγνωστών. Μοιάζουν να βλέπουν τη λογοτεχνία σαν ένα τραμ, στο οποίο επιβιβάζεται κανείς μόνο τρέχοντας. Ενώ πολλούς γεννημένους αναγνώστες τους βλέπεις να χασομερούν, χωρίς ντροπή, στις αργόσυρτες εποχές των λαντό και των ταχυδρομικών αμαξών και να μην έχουν καν πάρει είδηση ότι υπάρχουν πλέον νέα μεταφορικά μέσα. Όταν ο μηχανικός αναγνώστης, οπλισμένος με αυτή τη μεγάλη ιδέα για το καθήκον του, εισβάλλει στην επικράτεια των γραμμάτων, συζητά, κριτικάρει, καταδικάζει ή ακόμα χειρότερα επαινεί, τότε είναι που η διαστροφή της ανάγνωσης γίνεται απειλή για τη λογοτεχνία.

Λοιπόν, ήρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πραγματικά ιδιαίτερο κείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τίτλο «Η διαστροφή της ανάγνωσης». Το υπογράφει η Edith Wharton και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Ευαγγελίας Ανδριτσάν. Νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει το κείμενο αυτό, μπορεί να σκεφτεί ότι οι σκέψεις και οι απόψεις της συγγραφέως μπορεί να χαρακτηριστούν ελιτίστικες. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι με αυτά που λέει μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους ανθρώπους από το να πιάσουν ένα βιβλίο στα χέρια τους. Είναι όμως έτσι? Αν το καλοσκεφτούμε, ίσως και να μην έχει τόσο άδικο η Edith Wharton, διότι στην ουσία υποστηρίζει ότι η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου είναι ανάγκη, δεν είναι επιταγή της μόδας, των καιρών ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου για να τον πιέζει ώστε να κάνει κάτι που θεωρείται ωραίο, ενάρετο, ηθικό ή οτιδήποτε άλλο. Το να διαβάζεις, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, δεν είναι αρετή. Το να διαβάζεις καλά όμως είναι τέχνη. Μια τέχνη που μόνο ο γεννημένος αναγνώστης μπορεί να την κατακτήσει. Το χάρισμα της ανάγνωσης δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι όλα τα φυσικά χαρίσματα χρειάζεται να καλλιεργούνται με εξάσκηση και πειθαρχία. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει η εγγενής ικανότητα, η εξάσκηση θα πάει χαμένη. Η αυταπάτη του μηχανικού αναγνώστη είναι ότι νομίζει πως οι προθέσεις μπορούν να υποκαταστήσουν την ικανότητα. Αυτό απέχει τόσο πολύ από την αλήθεια, ώστε υπάρχουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά από τα οποία ο γεννημένος αναγνώστης αναγνωρίζει το τεχνητό του αντίγραφο με όποια μορφή και αν εμφανίζεται. Μία από αυτές τις ιδιομορφίες είναι η συνήθεια να αντιλαμβάνεται την ανάγνωση με όρους αντικειμενικούς. Ο μηχανικός αναγνώστης, καθώς πάντα διαβάζει συνειδητά, ξέρει ακριβώς πόσο διαβάζει και θα σου το πει με την περηφάνεια της προσεκτικής νοικοκυράς που έχει υπολογίσει με ακρίβεια, ξέρει ακριβώς πόσο διαβάζει

ώρα. Συχνά δεν έχει ώρα να διαβάσει. Μια κατάρα άγνωστη στο γεννημένο αναγνώστη, για τον οποίο το διάβασμα αποτελεί ένα συνεχές υπόγειο ρεύμα που διατρέχει όλες τις άλλες ασχολίες του.

Για τη συγγραφέα του βιβλίου λοιπόν, ο μηχανικός αναγνώστης όπως τον ονομάζει, είναι σκλάβος του σελιδοδείκτητου. Αν χάσει το σημείο που βρισκόταν, έρχεται αντιμέτωπος με την οχληρή ανάγκη να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Ενώ ο γεννημένος αναγνώστης είναι σελιδοδείκτης ο ίδιος. Θυμάται ενστικτοδός σε ποια φάση της ανάπτυξης του θέματος είχε αφήσει το βιβλίο και οι σελίδες ανοίγουν από μόνες τους στο σημείο που γυρεύει. Οφείλουμε να πούμε για το μηχανικό αναγνώστη ότι είναι ομοιόμορφα σχολαστικός στην εκτέλεση του έργου του. Ένας από τους κανόνες του είναι να μην του ξεφύγει ποτέ ούτε λέξη και είναι πάντοτε σε θέση να απαντήσει με μια θριαμβευτική κατάφαση σε εκείνη την αθάνατη απορία του Δόκτωρα Τζόνσον. Διαβάζετε τα βιβλία από την αρχή ως το τέλος? Η απαρέγκλητη αυτή αρχή οφείλεται να

αμφίβολα στο γεγονός ότι ο μηχανικός αναγνώστης είναι ανίκανος να διακρίνει διαισθητικά αν ένα βιβλίο αξίζει να διαβαστεί ή όχι. Για την ακρίβεια, του είναι αδύνατο να διαμορφώσει οποιαδήποτε άποψη για το συγκεκριμένο βιβλίο προτού διαβάσει και την τελευταία γραμμή. Ούτε μπορεί να παρουσιάσει επαρκείς λόγους για τη γνώμη του όταν τη διαμορφώσει. Βλέποντας όλα τα βιβλία απ' έξω και μην έχοντας σημείο επαφής με το νου του συγγραφέα, δεν λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες της ιδιοσυγκρασίας ή του περιβάλλοντος, πόσο μάλλον τη διαδικασία μετάθεσης και επιλογής που καθιστά το πιο απρόσωπο βιβλίο προϊόν μοναδικών συνθήκων. Είναι προφανές ότι ο μηχανικός αναγνώστης, αντιμετωπίζοντας το κάθε βιβλίο ως αυτόνομη οντότητα που αιωρείται στο κενό, χάνει όλες τις παρόδους και όλες τις διόδους του θέματός του. Είναι σαν τον τουρίστα που πηγαίνει από το ένα αξιοθέατο στο άλλο χωρίς να κοιτάζει τίποτε πέρα από ό,τι είναι γραμμένο στον τουριστικό οδηγό. Για τις χαρές της πνευματικής περιπλάνησης, για το αυτοσχέδιο κυνήγι ενός φευγαλαίου υπαινιγμού που υπονοείται κάποτε από τη σύνταξη μιας φράσης ή και μόνο από τη φυσιογνωμία μιας λέξης, έχει μακάρια άγνοια.

Ο μηχανικός αναγνώστης θεωρεί καθήκον του να διαβάσει κάθε βιβλίο που συζητιέται. Ένα καθήκον που γίνεται πιο ανάλαφρο χάρη στο γεγονός ότι μπορεί να κρίνει εκ των προτέρων από τις υλικές διαστάσεις του κάθε βιβλίου πόσο χώρο θα πιάσει μέσα στο κεφάλι του. Δεν χρειάζεται να του αφήσει αέρα να επεκταθεί. Για το μηχανικό αναγνώστη τα βιβλία που μόλις διάβασε δεν μοιάζουν με αναπτυσσόμενα όντα που πιάνουν ρίζες και πλέκουν κλαριά, αλλά με απολιθώματα που ο γεωλόγος τους κολλάει τα μπελίτσα και τα αποθηκεύει στα συρτάρια του γραφείου του. Ή μάλλον με φυλακισμένους που καταδικάστηκαν σε ισόβια απομόνωση. Μέσα σε ένα τέτοιο μυαλό, τα βιβλία δεν συνομιλούν ποτέ το ένα με το άλλο. Ο μηχανικός αναγνώστης, γράφει η Edith Wharton, με την απέτησή του για εύπεπτη λογοτεχνία και με την ανικανότητά του να ξεχωρίσει το σκοπό από τα μέσα, έχει οδηγήσει σε λάθος δρόμο και τις τάσεις της κριτικής ή μάλλον έχει φτιάξει ένα πλάσμα κατ' εικόνα του, τον μηχανικό κριτικό. Ο ανταποκριτής μιας νεοϋορκέζικης εφημερίδας στο Λονδίνο ανέφερε πρόσφατα ότι ένας πολύ γνωστός Άγγλος κριτικός είπε πως οι άνθρωποι δεν έχουν πια χρόνο να διαβάζουν κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων. Εκείνο που θέλουν είναι μια περίληψη του περιεχομένου. Παραμένει βεβαίως ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ωφελείται η λογοτεχνία από την κριτική. Πάντως, το να ισχυρίζεται κανείς ότι η ανάλυση ενός βιβλίου είναι ένα είδος κριτικής και ότι ένα άλλο είδος κριτικής είναι η απαρίθμηση των περιεχομένων του, είναι κατάφορος παραλογισμός. Ο γεννημένος αναγνώστης ενδέχεται να θέλει ή να μη θέλει να ακούσει τι έχουν να πούν οι κριτικοί για ένα βιβλίο. Αν όμως ενδιαφέρεται να διαβάσει μια κριτική, εκείνο που ζητά είναι το μόνο είδος που δικαιούται να φέρει αυτό το όνομα. Δηλαδή, μια ανάλυση περιεχομένου και μορφής.

Ας κλείσουμε σιγά σιγά την αναφορά μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείμενο με μία φράση του Σταντάλ, «To the happy few», στους ευτυχείς ολίγους. Είναι μία κρυπτική αγγλική αφιέρωση σε δύο έργα του, «Το κόκκινο και το μαύρο» και «Το μοναστήρι της Πάρμας», που ερμηνεύεται συχνά ως αναφορά στους λιγοστούς αναγνώστες που κατανοούσαν πραγματικά το έργο του. Είναι αδύνατο να δώσει κανείς τον αναγνώστη μία ιδέα για την αξία οποιουδήποτε βιβλίου ανακεφαλαιώνοντας τα περιεχόμενά του, εκτός ίσως αν πρόκειται για μία αστυνομική ιστορία. Ακόμη και τα γνωρίσματα εκείνα που διαφοροποιούν την καλή από την κακή αστυνομική ιστορία δεν έχουν τόσο να κάνουν με την ακολουθία των γεγονότων όσο με το χειρισμό του θέματος και με την επιλογή των μέσων που χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Όλες οι μορφές τέχνης βασίζονται στην αρχή της επιλογής και όπου αυτή η αρχή δεν θεωρείται ότι επιδρά στο συνολικό εξαγόμενο της πνευματικής δημιουργίας, δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντική κριτική. Έτσι λοιπόν, ο μηχανικός αναγνώστης δρά συστηματικά ενάντια σε ό,τι καλύτερο συνδέεται με τη λογοτεχνία. Προφανώς, τη μεγαλύτερη βλάβη την προκαλεί στο συγγραφέα. Η φαρδιά λεωφόρος που οδηγεί στην έγκριση του μηχανικού αναγνώστη είναι τόσο ευκολοδιάβατη και τόσο γεμάτη από ακμαίους συνοδοιπόρους που πολλοί νέοι προσκυνητές καταλήγουν εκεί έστω και μόνο από λαχτάρα για συντροφικότητα. Ίσως μάλιστα ο συγγραφέας να χρειαστεί να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, ως το παλάτι των κοινοτοπιών και να καθίσει σε ένα συμπόσιο αδιάκριτων εγκομείων, όπου οι γραφιάδες που του ήταν περισσότερο απεχθείς σερβίρονται, χωρίς κανένας να τους αποδοκιμάζει, από το πιάτο που είχε ετοιμαστεί προς τιμήν του, για να στραφεί τότε η σκέψη του με νοσταλγία σε εκείνη την άλλη οδό, στο ευθύ μονοπάτι που οδηγεί στους ευτυχείς ολίγους.

Edith Wharton, «Η διαστροφή της ανάγνωσης», από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά, μετάφραση της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Η Πέννη τον πρίστο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής «Η ζωή Μούσιου» φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Αριστοφάνη, Πλούτος. Σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και διασκευή για το ραδιόφωνο Ειρήνης Μάρα. Παίζουν οι ηθοποιοί. Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Μάντζαρης, Τάκης Βουτέρης, Τίμος Περλέγκας, Νίκος Κούρος, Νέλη Αγγελίδου, Σοφία Μυρμιγκίδου, Γιώργος Χριστόπουλος, Γιάννης Ευδαίμων, Ντίνα Κόνστα, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Αντώνης Κατσαρής, Κώστας Μπαλαδήμας.

Μουσική σύνθεση Γιώργος Τσαγκάρης. Σκηνοθεσία Μαρία Κωνσταντάρου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.

0: Τη βάσανο να γίνεις δούλος αφεντικό που το έχει στρίψει. Αν πει ο δούλος μια σωστή γνώμη και ο αφέντης δεν τη δεχτεί, αφεντικό και δούλος μαζί υποφέρουν. Μοίρα του δούλου να ορίζει το κορμί του αγοραστής και όχι αυτός που είναι δικό του. Και κάτι ακόμα. Από το Θεό Απόλλωνα που δίνει χρησμούς από το χρυσό του τρίποδο έχω παράπονα. Το λένε σοφό, το λένε γιατρό. Μου ο αφέντης μου από το μαντίο του βγήκε με νου βλαμμένο. Ένα τυφλό έχει πάρει κατά πόδι. Έτσι κάνει τα αντίθετα από ό,τι πρέπει. Πάντα αυτός που βλέπει οδηγάει τον τυφλό. Ενώ ο αφέντης μου ο χρεμήλος τον ακολουθά. Κι εγώ όλο το ρωτώ και αυτός δεν βγάζει άχνα. Αφέντη, αφέντη, θα μου πεις γιατί τον ακολουθάς? Α, δεν μου πεις, σαν το κουνούπι θα σου κόλλω να σε ρωτώ. Δεν μπορείς να με δείρεις, φορώ το στεφάνι του μαντίου.
1: Αν με ενοχλείς, το βγάζω και σε δέρνω. Τα ακούς, Καρύο?
0: Δεν πάω, δεν μου πεις ποιος είναι τούτος.
1: Καλά, θα πω. Γιατί από τους δούλους μου όλους, εσύ είσαι ο πιο πιστός και ο πιο κλέφτης.
0: Εγώ?
1: Άκου, εγώ θεοφοβούμενος και τίμιος, πάντα πεινώ και δυστυχώ.
0: Το ξέρω.
1: Κι άλλοι λοποδίτες, καταδότες κι άθλοι έχουν χρήμα.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Έτσι πήγα στο μαντίο να ρωτήσω, όχι για τον εαυτό μου, τη ζωή μου είσαι ειτωθή και έχει πια αδειάσει. Για το μονάχο γιο μου ήθελα μόνο να μάθω. Αν πρέπει αλλάζοντας πορεία να γίνει άδικος παλιάνθρωπος, γιατί αυτά περνάνε τώρα.
0: Και ο Φίβος τι είπε?
1: Ξεκάθαρα όρισε να κολλήσω στον πρώτο που θα ντάμωνα μπροστά μου βγαίνοντας και να τον πάρω σπίτι μου με κάθε τρόπο.
0: Α, και ποιον πρώτα ντάμωσες?
1: Τούτον, τον τυφλό.
0: Αχ, μην είσαι χοντροκέφαλος αφέντη χρεμήλε. Άλλο ήθελε να πει ο Θεός. Πως πρέπει να συνηθίσεις το γιο σου στα συστήματα του τόπου.
1: Πώς το συμπεραίνεις?
0: Όλο φάνερο. Ακόμα και ο τυφλός το βλέπει, πως μόνο με την παλιανθρωπιά προκόβει ο κόσμος.
1: Αντά, δεν το πάει εκεί ο χρησμός. Κάτι άλλο σημαίνει, πιο βαθύ. Αν ο τυφλός μας φανερώσει ποιος είναι, αμέσως θα μάθουμε το νόημα του χρησμού.
0: Ψήτε, συγχαίρω. Θα πεις ποιος είσαι ή να κοιτάξω να φέρθω αλλιώς?
2: Εσύ να σκάσεις!
0: Αφέντη, κατάλαβες ποιος είναι?
1: Αφού ρωτάς χοντροκομμένα, καλά σου είπε. Κοίτα εμένα, καλέ μου άνθρωπε. Αν σου αρέσει ο τρόπος ενός τίμιου ανθρώπου, μίλα μου εμένα.
2: Σκάσε!
0: Ορίστε ο άνθρωπός σου, ορίστε και ο Ιωνός. Χαιρέτησέ του.
1: Μα τη Δήμητρα λέω! Θα μετανιώσω!
3: Αν δεν μιλήσεις άθλια θα σε λιώσω!
2: Σε φορτωθείτε με άνθρωποι μου!
1: Α, όχι!
0: Το πιο καλό είναι αυτό που λέω, αφέντη! Να τον τζακίσουμε στο ξύλο!
1: Άρχισε τώρα κιόλα! Τότε μίλα!
2: Μα αν μάθετε ποιος είμαι θα μου κάνετε κακό και δεν θα αφήσετε να φύγω!
1: Σου ορκιζόμαστε αν θέλεις!
2: Τότε μην με κρατάτε με τα χέρια σας!
1: Ορίστε, σ' αφήνουμε, λέγε!
2: Είχα σκοπό κρυφό να το κρατήσω, μα ανάγκη να το πω. Ακούστε, είμαι ο Πλούτος.
0: Αχρωμιάρη, ο Πλούτος. Και έχεις κλειστό το στόμα τόση ώρα.
1: Ο Πλούτος. Και έχεις τέτοια χάλια. Θεοί και δαίμονες, αλήθεια?
2: Ναι.
1: Μα ο ίδιος.
2: Ιδιότατος.
1: Μα πού ήσουν φίλε και είσαι τόσο βρώμικος?
2: Στο Πατροκλή, που αφού του γεννήθηκε δεν πνήθηκε ποτέ.
1: Και πώς τυφλώθηκε?
2: Ο Δίας με τύφλωσε. Σαν ήμουν νέος, έλεγα πως μόνο στους καλούς και στους δίκαιους θα πήγαινα. Και αυτός μου πήρε το φως μου για να μην ξεχωρίζω αυτούς που θέλω.
1: Θέλεις να πεις πως αν ξαναβρεις το φως σου, θα αποφεύγεις τους άτιμους?
2: Και βέβαια.
1: Και θα κάνεις παρέα τους τίμιους?
2: Βέβαια. Γιατί έχω να τους δω χρόνια.
1: Μήπως και εγώ που έχω τα μάτια μου ανοιχτά τους βλέπω?
2: Με μάθατε λοιπόν και τώρα ας φύγω.
1: Α, τώρα είναι που σφιχτά θα σε κρατούμε.
2: Δεν σας το είπα πως θα βρίσκα τον πελά μου.
1: Θερμή και εσύ σου κάνω, μη μ' αφήσεις. Άκουσέ με, όσο κι αν ψάξεις άντρα πιο τίμιο από μένα δεν βρίσκεις άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, μα το Δία δεν βρίσκεις άλλον εκτός από μένα.
2: Ναι, όλοι έτσι λένε, αλλά αν με βρουν στα αλήθεια και με τη συντροφιά μου γίνουν πλούσιοι, όρια πια δεν έχει παλιανθρωπιά του.
1: Αν μείνει σπίτι μας, κοίτα πόσα καλά θα δεις. δεις. Άκουσε. Πρώτα-πρώτα από την αρρώστια των ματιών σου, πρώτα ο Θεός θα σε γιατρέψω. Θα δεις το φως.
2: Μην το κάνεις. Δεν θέλω πια να ξαναδώ.
1: Τι λόγια.
3: Τούτος ο τυφλός είναι γεννημένος κακομοίρης.
2: Αν μάθει τις τρέλες ασωδείας, εμένα θα παιδέψει.
1: Και τώρα τι σε κάνει. Δε σε έχει να γυρνάς και να σκοντάφτες.
2: Δεν ξέρω. Μα πολύ τον δρέμω.
1: Είσαι δειλός. Νομίζεις πως η βασιλεία και η κεραυνή του Δία θα αξίζουν μια πεντάρα αν δεις εσύ το φως.
2: Όχι, να μην το λες αυτό.
1: Ησυχία. Έχεις δύναμη ανώτερη από του Δία και τα αποδείχνω.
2: Εσύ, για μέ.
1: Ναι, παίρνω όρκο. Το Δία, τι τον κάνει βασιλιά των θεών.
3: Το χρήμα. Βλέπεις το έχει μπόλικο.
1: Πες μου, στο Δία, ποιος το δίνει.
3: Ο πλούτος.
1: Γι' αυτόν εδώ. Δεν προσφέρουν θυσίες στο Δία.
3: Ναι, ναι, όλοι προσεύχονται για να πλουτίσουν.
1: Αυτός λοιπόν είναι η βάση. Και αν θέλει τις θυσίες, τις σταματάει.
2: Πώς?
1: Γιατί αν δεν σε έχει κάποιος, πώς θα αγοράσει κρέας ή κουλουράκια για θυσία. Και όλα τα ωραία και τα καλά του κόσμου από σένα εξαρτώνται.
3: Κι εγώ, για λίγα χρήματα έχω γίνει σκλάβος. Χρωστούσα στο δημόσιο και δεν είχα να ξοφλήσω.
1: Σωστά. Και όλες οι τέχνες που σκαρφίζεται ο κόσμος οφείλονται σε σένα. Έτσι ο ένας γίνεται τσαγκάρης, ο άλλος μαραγκός, άλλος χαλκιάς.
3: Ο ένας τρυπάει τον τοίχο και άλλος μπαίνει και κλέβει.
1: Ο ένας λευκαίνει.
3: Άλλος πλένει προβιές.
1: Ταμπάκης αυτός.
3: Και δεν ειδάς ο άλλος.
1: Όλοι για σένα δεν μασχίζουν. Για ό,τι καλό και ό,τι κακό στον κόσμο δεν το ξέρεις. Η αιτία είσαι εσύ.
3: Και στους πολέμους ποιοι νικούνε πάντα. Εκείνοι που έχουν πλούτο στα όπλα του.
2: Ένας εγώ και έχω δύναμη τόσο μεγάλη.
1: Ναι, μα το Δία. Και ακόμα πιο μεγάλη. Κανείς ποτέ δεν σε χορταίνει εσένα. Ο άνθρωπος όλα τα άλλα τα μπουχτίζει. Αγάπη,
3: ζωμή,
1: τέχνη,
3: πασατέμπο,
1: τιμές,
3: μπουγάτσες,
1: αντριοσύνη,
2: σίκα,
1: αξιώματα,
3: φακές,
1: πρωτεία,
3: μπομπότες.
1: Μα σε ποτέ. Ποτέ κανείς δεν σε κορτέχει. Αν κάποιος πάρει 13 τάλαντα, ευθύς του ανάβει ο πόθος για 16. Μόλις τα αποκτήσει, ζητάει 40. Αλλιώς λέει η ζωή είναι γεμάτη άγχος.
2: Πολύ σωστά μιλάτε, αλλά φοβάμαι κάτι.
1: Τι?
2: Πώς θα βρω τρόπο να γίνω κύριος της δύναμης που λέτε πως μου ανήκει.
3: Καλά το λένε πως δεν έχει πράγμα πιο δειλό από τον πλούτο.
1: Θάρρος. Λοιπόν, αν δείξεις προθυμία και κάνεις ό,τι σου πω, θα αποκτήσεις μάτια πιο γερά και από τον αετομάτιτο Λιγκαία.
2: Εσύ ο θνητός θα κάνεις τέτοιο πράγμα.
1: Η ελπίδα μου στηρίζεται σε όσα είπε ο Απόλλωνας, κουνώντας την πυθική του δάφνη.
2: Το μυστικό λοιπόν και αυτός το ξέρει.
1: Ναι, μα μη φοβάσαι. Αν χρειαστεί και τη ζωή μου κάνω, μα θα πετύχω.
3: Ναι, κι εγώ αν θέλεις.
1: Κι άλλοι πολλοί θα μας συντρέξουν, όσοι είναι τίμοι και δεν έχουν ψωμί να φάνε.
2: Μου προσφέρνεις αδύνατους συμμάχους.
1: Ας γίνουν πλούσιοι και θα δεις. Καρύον, άπιστε μου δούλε. Τρέξε γρήγορα στα χωράφια και βρες τους αγρότες. Πες τους να έρθουν να πάρουν μερίδι από τον πλούτο.
3: Τρέχω.
1: Μα εσύ, ο Θεέ, πρώτε στη δύναμη, έλα μαζί μου. Να το σπίτι μου που δίκαιη άδικα, πρέπει να του γεμίσεις αγαθά.
2: Μου κάνει κόπο, ορκίζομαι να μπαίνω κάθε τόσο και σε άλλο σπίτι, γιατί ποτέ καλό δεν είδα. Αν μου τύχει η νοικοκύρης Τσιγκούνης, σκάβει τη γη και ευθύς με θάβει μέσα. Κι αν ένας φίλος του ζητήσει δανεικά, αυτός λέει πως ούτε με είδε ούτε με ξέρει. Κι αν μπω στο σπίτι κανενός σπάταλου, σε λίγο να με γυμνός. Όξα από την πόρτα.
1: Γιατί ποτέ δεν σου έλεγε ένας άντρας μετρημένος σαν εμένα. Η οικονομία μου αρέσει, μα ελεύθερα ξοδεύω εκεί που πρέπει. Κόπιεσαι μέσα στο σπίτι μου, να σε δει κυρά μου και γιος μου. Εσένα πρώτα αγαπώ, κι ύστερα εκείνον.
2: Σε πιστεύω.
1: Σου ανοίγω την καρδιά μου.

0: ψωμί και ελιές σαν τον αφέντη μου. Τρέξτε πιο γρήγορα, ήρθε η ώρα να βοηθήσετε.
1: Με τα καρδιά μας τρέχουμε και μόση δύναμη απόμεινε στα γέρικα κορμιά μας. Τι θέλεις, να πετάξουμε? Και ούτε που μας είπες τι μας θέλει ο αφέντης.
0: Τόση ώρα σου το λέω και δεν θέλεις να τ' ακούσεις. Ο αφέντης λέει πως τώρα πια όλοι θα ζείτε πλούσια.
2: Πλούσια.
1: Και πού βασίζει αυτά που τάζει?
0: Απ' το μαντίο των Δελφών γύρισε εδώ, ακολουθώντας ένα βρωμιάρι τυφλό γέρο, άθλιο παθούτη, φαλακρό καμπούρι ζαρωμένο.
1: Χρυσάφι το μαντάτο σου, μωρέ. Για ξαναπέστο. Τη βλέπεις τη μαγκούρα που κρατώ, ε? Θα σου μετρήσω τα πλευρά!
0: Μη με περνάτε για άνθρωπο που μόνο χωρατά ξέρει να κάνει! Μπορώ να μιλάω και σοβαρά!
1: Ήφος που παίρνει ο μασκαράς! Οι γάμπες σου φωνάζουνε πως θένε ξύλο!
0: Εσύ μη κάθεσαι, τρέχα! Κληρώθηκες για το χάρο!
1: Να σκάσεις! Είσαι αδιάνθρωπος! Μας έχεις κοροϊδέψει! Και εξήγηση δεν δίνει σε ανθρώπους που αφήσανε τις δουλειές τους και τρέξανε εδώ περνώντας ρίζες κουρναριών υδροκοπώντας.
0: Τώρα θα πω το μυστικό. Φίλοι καλοί, ο αφέντης μου έχει το πλούτο. Ναι, και θα σας κάνει όλους πλούσιους.
1: Πλούσιους! Μπορούμε!
0: Ναι! Καθένας θα γίνει σωστός μύδας. Φτάνει να βγάλει γαϊδουρινά αυτιά.
1: Τι αναγάλια, τι χαρά! Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, αξίζει να στήσουμε χορό!

0: Εγώ θα παίξω το ρόλο του μπροστάρι! Θα παίξω και θα σας σύρω στο χορό τα πόδια μου χτυπώντας! Ακλουθάτε με! Λαλάτε όπως λαλώ! Εσείς μπε! Σαν πρόβατα! Και εσείς μπε! Σαν τράγικο! Έξω καρδιά! Και θα έχετε τραγίσιο φαγοπότη!
1: Και εμείς οι αγρότες! Εμείς οι αγρότες θα κάνουμε τα αρνιά! Μπε! Μπε! Και θα έχεις τα γάρι και άγρια ρανδίκια του βουνού και θα οδηγείς τα αρνιά πιωμένος! Και αν τύχει και αποκοιμηθείς, με ένα παλούκι σου βγάζουμε το μάτι!

Κι εγώ, κι εγώ θα γίνω η Κίρκη, μάγισσα που βράζει τα ποτάνια. Το ρόλο αυτό θα παίξω εγώ και εσείς από τη χαρά σας θα τρέχετε έξω πίσω μου γουρλίζοντας από ευτυχία. Μα τώρα καιρός να μπει τέρμα στα πειράγματα, ε! Πιάστε άλλο παιχνίδι! Κι εγώ θα πάω μέσα να βοηθήσω τα αφεντικό μου μασόντας!

0: τι μου συνδημότες λέω! Γεια σας! Αυτό είναι πολύ παλιωμοδίτικο! Σας σπάζομαι, λέω, που τόσο γρήγορα και πρόθυμα ήρθατε εδώ! Και στα υπόλοιπα τώρα βοηθήστε με και σώστε το Θεό!
1: Σωστό Άρη θα με δεις εμένα! Θόρος! Στην εκκλησία του Δήμου για τρεις μόνο οβολούς στριμωγνώμαστε! Και τώρα θα αφήσω τον πλούτονα στα χέρια άλλου!
0: Ησυχία! Ησυχία, καθώς βλέπω μας έρχεται και ο Βλεψίδημος! Πως βιάζεται! Κάτι θα έχει ακούσει για τη δουλειά μας!
2: Ήτρε, εσύ! Πλούσιος ο Χρελίνος, ξαφνικά πως και πούθε! Βουίζουν τα κουρία απ' τα νέα! Προπάντων απορώ που ενώ πλούτηνε, εκάλεσε στο σπίτι του τους φίλους. Αυτό δεν συνηθίζεται στον τόπο μας.
0: Βλεψίδι με φίλε μου, τίποτα δεν σου κρύβω. Για μένα το σήμερα είναι καλύτερο από το χθες. Και ως φίλος θα έχεις μερίδιο.
2: Πλούτηνες λένε, είναι αλήθεια.
0: Αν θέλει ο Θεός, σε λίγο θα είμαι πλούσιος. Στο πράγμα υπάρχει κάποιο εμπόδιο.
2: Σαν τι φανέρωσέ το.
0: Αν το εμπόδιο φύγει από τη μέση, θα ευτυχούμε πάντα. Αν όχι, είμαι χαμένος για καλά.
2: Σαν ύποπτη μου φαίνεται η πραμάτια και δεν μ' αρέσει. Υπέρπλουτος να γίνεις, όμως να φοβάσαι, κάποια βρωμοδουλειά θα είναι στη μέση.
0: Βρωμοδουλειά!
2: Δεν ξέρω. Ίσως μας ήρθες με ασήμι χρυσάφι που έχεις κλέψει από το ιερό και τώρα μετανιώνεις.
0: Ω, φυλακά μου, Απόλλωνα, τι λόγια!
2: Δεν με γελάς παράτα τις φλιαρίες.
0: Ποτέ, ποτέ μια τέτοια υποψία για μένα.
2: Αλίμονο, κανένας αψεγάδιαστος δεν είναι. Το χρήμα όλο τον κόσμο τον νικάει.
0: Δεν είσαι στα καλά σου, μα τη Δήμητρα.
2: Ω, Ηρακλή, τι τρόπο να βρω. Τούτος δεν εννοεί να ομολογήσει.
0: Πριν δεις τι τρέχει, λες κακό για μένα.
2: Βρε, φίλε, πριν μάθουν τη δουλειά οι αρχές σου, τα βολεύω εγώ με λίγο χρήμα, βουλώνοντας το στόμα των δικηγόρων.
0: Ναι, θα ξοδέψεις τρεις μνές και σαν φίλος θα με χρεώσεις 12, το ξέρω.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Λέω πως από εδώ και μπρος, εγώ θα κάνω να αποκτούνε πλούτη μόνο οι τίμοι, οι φρόνιμοι και οι δίκαιοι.
2: Παραμιλάς. Τόσα πολλά έχεις κλέψει.
0: Θα με πεθάνεις.
2: Ο ίδιος τον εαυτό σου.
0: Όχι, βρε άθλιε. Κοντά μου έχω τον πλούτο.
2: Εσύ, τον πλούτο.
0: Ναι, το Θεό.
2: Και πού είναι?
0: Μέσα.
2: Πού?
0: Στο σπίτι.
2: Σπίτι σου?
0: Και βέβαια.
2: Βρεάει στην οργή σπίτι σου ο πλούτος.
0: Μάλιστα.
2: Αλήθεια?
0: Αλήθεια.
2: Ορκή σου στην εστία.
0: Στον Ποσειδώνα.
2: Το Θεό της θάλασσας.
0: Υπάρχει κι άλλος? Και στον άλλον.
2: Και δεν τον στέλνεις και σε εμάς τους φίλους?
0: Όχι ακόμα. Ανάγκη πρώτα να του δώσουμε το φως του.
2: Είναι λοιπόν τυφλός στα αλήθεια?
0: Ναι, είναι.
2: Γι' αυτό δεν βρήκε ποτέ την πόρτα μου.
0: Μα τώρα θα τη βρει, αν το θέλουν οι θεοί.
2: Τότε ας καλέσουμε τον γιατρό αμέσως.
0: Πού να βρεθεί γιατρός μέσα στην Αθήνα? Κακή αμοιβή, κακή και τέχνη. Το πιο καλό είναι αυτό που ετοιμαζόμουν να κάνω. Να τον επάω στο ιερό τα Σκληπιού.
2: Ναι, έχεις δίκιο, κάνε το λοιπόν. Και δίχως γαζομέρια
0: πηγαίνω.
2: Εμπρός.
0: Αυτό δεν κάνω. Ξεκινάω.

Και έτσι ο Χρεμήλος και ο πιστός δούλος του Καρίωνας τον Πλούτο αποφάσισαν να πάνε στο ιερό του Ασκληπιού να του γιατρέψει ο Θεός τα μάτια και να βρει το φως του. Ό,τι που ξεκινήσανε και...

0: Κακόμοιρα ανθρωπάκια! Πού τολμάτε να κάνετε πράξη τρανή και νόσια! Στάθητε εδώ! Πού πάτε!
1: Ηρακλή μου, ποια είναι αυτή, κρεμίλε?
0: Θα σας τσακίσω! Όπως σας ταιριάζει η αποκοτσιά σας σαν υποφορή! Ούτε θεός, ούτε θνητός ποτέ του αποτόλμησε ένα τέτοιο έργο!
2: Τι κυτρινιάρα, σαν νεκρή! Να ποια είναι βλεψίδι, ναι!
1: Καμιά ερηνεία, χρεμίλε βγαλμένη από τραγωδία! Και η ματιά της τραγωδική είναι!
2: Μα δεν κρατάει δαδιά!
1: Λοιπόν, θα κλάψει!
0: Ποια λέτε εσείς πως είμαι?
2: Ξενοδόχα, πουλήτρα φάβας. Για να βγάζεις τέτοιες φωνές χωρίς κανείς να σε πειράζει.
0: Και πώς δεν με πειράζετε, αφού από παντού ζητάτε να με διώξετε?
2: Όχι και από παντού, τα βάραθρα εδώ είναι. Μα πρώτα πες μας ποια είσαι.
0: Εγώ είμαι εκείνη που φανερά θα σας παιδέψει, αφού ζητάτε να χαθώ από τον κόσμο.
1: Χρεμίλε, μην είναι η ταβερνιάρης από δίπλα αυτή που πάντα με γελάει στο ζύγι.
0: Είμαι η φτώχεια! Η παλιά σας συντρόφισσα!
1: Απόλλωνα, Θεέ μου, πού να φύγω!
2: Τι κάνεις, άθλια φοβιτσάρι! Εδώ είμαι!
3: Δεν μένω!
2: Πώς δεν μένεις! Δύο άνδρες εμείς να τρέμε μπροστά σε μια γυναίκα!
3: Μα είναι η φτώχεια, κακομοίρη! Τέρας φρικτότερος στον κόσμο δεν υπάρχει!
2: Στάσου, βλαψίδι μου!
3: Ούτε στιγμή φεύγω!
2: Θα είναι άτιμη πράξη αν φύγουμε από το φόβο μας και παρατήσουμε έρμο το Θεό μας, χωρίς να πολεμήσουμε ως το τέλος!
1: Με τι όπλα να πολεμήσουμε και θώρακες και ασπίδες, τούτη η στρίγκλα μας αναγκάζει να τα βάζουμε ενέχειρο.
2: Κουράγιο! Ό,τι κι αν κάνει φτώχεια, ο πλούτος θα την νικήσει, ολομόναχος
0: του. Έχετε ακόμα θράσος να μιλάτε, σκουπίδια. Εγώ που σας έπιασα να κάνετε τέτοιο άνομο έργο.
2: Ποιος σε πείραξε και έρχεσαι και βρίζεις, χαμένη που κακό ψόφωνα έχεις?
0: Πώς? Λέτε πως δεν με πειράξατε, που πασκίζετε να ανοίξετε και πάλι τα μάτια του πλούτου?
2: Εμείς ζητάμε να κάνουμε καλό στον κόσμο. Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τι καλό?
2: Το καλύτερο καλό. Θα διώξουμε τη φτώχεια, δηλαδή εσένα από την Ελλάδα.
0: Εμένα? Και τι μεγαλύτερο κακό από αυτό μπορείτε να κάνετε?
2: Τι άλλο? Να παρατήσουμε αυτό που σχεδιάζουμε.
0: Πάνω σε αυτό θα εκθέσω πρώτα τα επιχειρήματά μου. Θα αποδείξω πως όλων των καλών η ρίζα είμαι εγώ. Πως τη ζωή σε με χρωστάτε. Αν όχι, ό,τι θέλετε κάντε με.
2: Βρε τόλμη να λέει τέτοια λόγια ησυχαμένη.
0: Ναι, κι άκουσε να μάθεις. Αν τους τίμιους θέλεις να κάνεις πλούσιους, θα κάνεις λάθος πέρα για πέρα. Εγώ σου τα αποδείχνω.
2: Μαγκούρες και ραβιά, βοηθήστε, τρέξτε.
0: Φωνάζεις και γκρινιάζεις πριν να μάθεις.
2: Και ποιος δεν θα φωνάξει αν ακούσει τέτοια λόγια?
0: Όποιος έχει νου και γνώση.
2: Κι αν χάσει τον αγώνα, ποια η ποινή σου?
0: Όποιος αρέσει εσένα.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Ισχύει η ίδια ποινή για εσάς αν νικηθείτε.
2: Σου αρκούν 20 θανάτοι.
1: Για αυτήν εντάξει, για εμάς από ένας μας αρκεί.
0: Βιαστείτε να τους βρείτε, γιατί αλήθεια αντίλογος εδώ πια δεν υπάρχει.
2: Στον αγώνα που αρχίζουμε τώρα με αυτήν βλεψίδινε, πρέπει λόγια σοφά να σκεφτούμε.
1: Μην
2: αφήσουμε να πιαστεί από πουθενά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι νίκη στα χέρια μας να έρθει. Ολοφάνερο πράγμα είναι τούτο θαρό και ο καθένας μπορεί να το νιώσει. Πως το δίκιο απαιτεί τα αγαθά της ζωής να τα χαίρονται πάντα οι καλοί. Και το αντίθετο, πάλι άφεοι, κακοί, άσχημα να περνάνε. Δεν είναι έτσι? Τέτοια τάξη ποθώντας εμείς, μια απόφαση πήραμε. Μια απόφαση ανοιχτόκαρδη και χρήσιμη πολύ. Αν ο πλούτος το φως το αποκτήσει και πάλι και σαν τυφλός δεν πάει να πέφτει όπου να είναι, τότε τους καλούς τους ανθρώπους θα τρέχει να βρει και θα μένει για πάντα κοντά τους και θα φεύγει πολύ μακριά από τους κακούς και από τους άθεους και τότε θα γίνουν όλοι οι άνθρωποι τίμοι και πλούσιοι μαζί και όλοι θα έχουν ευλάβεια στα θεία. Και τώρα πες μου, ποιος θα μπορέσει να βρει πιο μεγάλο αγαθό για τον κόσμο?
1: Πιο μεγάλο κανείς? Μη ρωτάς τούτη εδώ, χρεμίλε, μάρτυρα έχεις εμένα.
2: Έτσι τώρα όπως είναι τούτη ζωή, νομίζεις πως είναι αποτέλεσμα μιας τέλειας τρέλας? Ποιος μπορεί να έχει αντίθετη γνώμη? Κατεργάριδες πόσοι μα τιμή αποκτούν ένα σωρό θησαυρούς κι είναι πλούσιοι κι άλλοι τίμοι δυστυχούν και πεινούν κι όλοι εσέ συντροφεύουν τη φτώχεια. Μα αν ο πλούτος ανοίξει τα μάτια και σε διώξει μακριά, η ευτυχία παντού στους ανθρώπους θα πλωθεί. Είμαι σίγουρος, το λέω και το φωνάζω.
0: Αβρε γέρι, πόσο εύκολα τρέχετε στο δρόμο της τρέλας. Κι δυο στη συντροφιά της Παλάβρας έχετε μπει. Στη Σαρλούμπα στην ομάδα ανήκετε. Δεν θα υπάρξει για σας ποτέ καμιά ωφέλεια αν θα γίνει ό,τι τώρα ζητάτε. Αν ο πλούτος στα μάτια του ανοίξει ξανά και από αυτόν πάρουν μερίδιο όλοι, κάθε χρήσιμη γνώση απ' τη γη θα χαθεί και μαζί της θα χαθούν και οι τέχνες. Γιατί παρά όταν έχει, ποιος θα θελήσει να δουλέψει χαλκιάς ή να φτιάξει τροχούς? Ποιος θα φτιάχνει καράβια ή τούβλα? Ποιος θα ράβει? Ποιος θα πλένει? Ποιος θα γίνει τσαγκάρης? Ποιος θα σκάβει τα σπλάχνα της γης με τα λέτρη?
4: Μπουρμπουλήθρες! Οι δούλοι θα κάνουν για μας τις δουλειές που αραδιάζουν.
0: Μπα, και πού θα τους βρίσκεις τους δούλους εσύ?
4: Πού? Θα τους αγοράζω με λεφτά.
0: Και ποιος θα τους πουλάει, αφού όλοι θα έχουν λεφτά? Έμπορος δούλο δεν θα υπάρχει. Γιατί ποιος θα δεχθεί τέτοια τέχνη να κάνει τη ζωή του να βάλει σε κίνδυνο, αφού θα είναι πλούσιος? Θα βρεθείς το λοιπόν στην ανάγκη μοναχός σου να σκάβεις, να οργώνεις, να κουράζεσαι και να υδρώνεις.
4: Στο κεφάλι σου να πέσουν όλα αυτά.
0: Για τον ύπνο κρεβάτι δεν θα έχεις, γιατί από εδώ και μπρος ποιος θα φτιάχνει κρεβάτια? Ούτε δά και στροσίδι για σκέπασμα. Ποιος θα κάτσει να υφάνει αφού θα έχει χρυσάφι? Και ούτε ένα άρωμα δεν θα βρίσκει φτιάχνει κρεβάτια. Ούτε δάκιο στροσίδι για σκέπασμα.

0: κουτεδάκια στο σίδι για σκέπαλα. Κάτι τόσες φουσκάλες στα χέρια του λουτράρι. Παιδιά να πεινούν και χρειές ζαρωμένες να σκούζουν. Πού να λέμε για ψήρες και ψήλους. Στρατιές για κουνούπια. Σα σύννεφο στο κεφάλι τριγύρω βουίζουν και λένε «Σίκα, δούλεψε αν δεν θες να πεινάσεις». Με τη φτώχεια κουρέλι αντί για ρούχο φορείς. Αντί για κρεβάτι, ένα στρώμα από βούρλα γεμάτο κοριούς. Για κυλίμι, μονάχα ένα σάπιο ψαθιονόκι
1: των φτωχών.
0: Μα η ζητιανιά δεν είναι αδελφή της φτώχεια.
1: Των δικών μη ζωή δεν είναι όπως λες. Και ποτέ ματωδία δεν θα γίνει. Του ζητιάνου του λείπουν τα πάντα. Σωστά. Μα οι φτωχοί κάνουν οικονομίες από τη δουλειά. Περισσέματα βέβαια δεν έχουν, αλλά τα χρειαζόμενα τα έχουν πάντα.
0: Μα τη Δήμητρα, τη ζηλεμένη ζωή. Βασανίζεσαι και περνάς τεριμένα και οι δικοί σου δεν βρίσκουν στο τέλος δρά...
1: Τη λιγνή, σαν τις φύκες, είναι τρισάξι στη μάχη.
0: Απ' την πείνα που οι δόλοι κοντά σου τραβούν, καταντούρε να γίνουν σφίκες.
1: Τελευταία μια άλλη αρετή θα σας πω. Σοφροσύνη τη λένε, προσέξτε. Η σεμνότητα πάντα με μέ κατοικεί. Με τον πλούτο ή αυθαίρετη γνώμη.
0: Ναι, μεγάλη σεμνότητα αλήθεια κι αυτή. Να τρυπάς το σπιτιόν τα ντουβάρια για να κλέβεις.
2: Αν μπορείς να κλέβεις αθόρυβα, τότε είναι σεμνό.
0: Στο τούτο πιο καλή.
1: Γιατί, μήπως μπορείς εσύ να μου κλονίσεις την αλήθεια αυτών που λέω. Αερολογείς, αέρα κοπανιστό.
0: Τότε γιατί όλοι θέλουν να σε αποφεύγουν, ε?

0: Τίτα μαλλον. Κι όμως εκείνα φεύγουν μακριά τους, γιατί δύσκολα κανείς το καλό του το βλέπει.
1: Όπως πας θα μας πεις πως και ο Δίας δεν ξέρει το καλό του, γιατί και εκείνος τα πλούτη του κοντά του τα κρατά.
0: Αχ, αζί το Δία περνάτε για πλούσιο. Φτωχός είναι και θα το αποδείξω. Ο ίδιος ο Δίας ίδρυσε τα Ολύμπια να γίνονται κάθε 4 χρόνια και εκεί τους νικητές του στεφανώνει με ένα φτωχό κλονάρι αγριελιάς. Αν ήταν πλούσιος θα του στεφάλουνε με χρυσάφι και όχι με αγριέλια.
1: Ίσα ίσα, μα αυτό δείχνει πιο καθαρά πως είναι τσιγκούνης και τα πλούτη κρατάει για τον εαυτό του.
0: Ποιο μεγάλο ψεγάδι με αυτά που λες του κολλάς. Αφού το λες τσιγκούνι και όχι φτώχο.
1: Μα πού να σου βάλει ο Δία στεφάνι αγριελιάς και στον κρεμό με μια θα σε ρίξει.
0: Μωρέ θράσος κι αυτό, να τολμά να αντιλέει στο ότι η φτώχεια αξίζει.
1: Άντε τσακίσου και μη βγάλεις μιλιά, ακόμα κι αν με πείσεις, εγώ δεν πείθομαι.
0: Ω, πάλι του Άργους, τους ακούς
1: στα τσακίδια.
0: Τι να κάνω, ακούω, δύστυχη εγώ, πού να πάω.
1: Αλάργα από μας, εμπρός, μην αργείς.
0: Φεύγω, μα να το ξέρετε, εσείς θα με ξανακαλέσετε.
1: Θα σε καλέσουμε ξαναγύρνα, μα ωστόσο, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου,

0: Μα στο Δία προτιμώ να είμαι πλούσιος. Με γυναίκα μαζί και παιδιά φάγω πότι να κάνω γερό.
1: Α, και τώρα που έφυγε η καταραμένη φτώχεια, οι δυο μας φίλε μου βλεψίδιμε, ας πάμε στον Ασκληπιό, τον πλούτο να γιατρέψει.
0: Ναι, ναι, δίχως χασομπέρια. Μην ξανάρθει αυτή η κυτρινιάρα και μποδίσει να γίνει αυτό που πρέπει.
1: Εσύ Παναγέ Καρίωνο!
2: Αφεντικό, ναι!
1: Φέρε τα στρώματα έξω! Οδήγα εσύ τον πλούτο στην τάξη! Εμπρός όλοι μαζί και κοινάμε για τα Ασκληπείο!

ώρες κυλούν, οι μέρες κυλούν, στο ασκληπείο οι ασθενείς ξαπλωμένοι στα στρώματα θεραπεία προσμένουν. Εκεί και ο πλούτος. Τι να έγινε άραγε? Βρήκε το φως του? Ας περιμένουμε, κάποιος θα έρθει να μας πει.

0: καλοκαίρι εσείς που έχετε ως τώρα τόσες φορές το φτωχικό χυλό ρουφήξει στη γιορτή του Θησέα με κούφιες γωνιές τις φραντζόλες. Ευτυχισμένοι τώρα πια θα γίνουν όσοι ακολουθούν τον τίμιο δρόμο.
1: Αχ, λεβέντη μας, τι νέα για τους δικούς σου. Καλά μαντάτα φαίνεται πως φέρνεις.
0: Ο αφέντης μου ο Χρεμήλος τα κατάφερε.
1: Τα κατάφερε. Ναι.
0: Ο πλούτος τώρα βλέπει. Λαμπρός ο Ασκλήπιος.
1: Παχαρές. Να ξεφωνήσω μου έρχεται για αυτά που λες.
0: Καιρός για χαρές, είτε το θες είτε όχι.
1: Για το Θεό Ασκλήπιο που έχει τις δυο σπουδαίες θυγατέρες.
2: Την Ιασό και την Πανάκια.
1: Την Ιασό και την Πανάκια. Και είναι παρηγόρια για τον άνθρωπο μεγάλη.
2: Μεγάλη.
1: Ύμνο, ύμνο βοερό εγώ θα πω.
0: Καλώς την κυρά, ήρθα, όπου να είναι θα έρθει και ο άντρος ο αφέντης μου ο Χρεμήλος.
3: Έφερες καλό μαντάτο, τόση ώρα με πόθο μέσα καρτερούσα.
0: Τρέξε κυρά, φέρε γλυκό κρασί να πιεις κι εσύ. Mm-hmm. Το ξέρω, θα σ' αρέσει. Όσα καλά υπάρχουν στον κόσμο, δε μάτι σου τα φέρνω.
3: Πούντα, πούντα.
0: Θα τα βρεις αυτά που λέω, θα δεις.
3: Μπρος, τέλειωνε λοιπόν, μη στέκεις, μίλα.
0: Άκου. Σα σημώσαμε στο ναό, οδηγώντας αυτός που ήταν ως τότε κακομοίρης, πήγαμε και τον πλήναμε στη θάλασσα.
3: Καλό,

0: Πως αλήθεια, μέσα στη τροσερή θάλασσα να τον μπλένουν γερον άνθρωπο.
1: Κατόπι, τραβήξαμε για το ιερό. Και αφού γλυκά και πρόσφορα αγιαστήκαν με του ύφες του τυφλόγα στο βωμό, ως είναι η τάξη, πλαγιάσαμε τον πλούτο. Και έπειτα πια ο καθένας μας ετοίμασε στροσίδι από ξερόχορτα.
0: Ήτανε κι άλλοι που πήγαν στο Θεό να τους γιατρέψει.
1: Ναι, πρώτος ο Νεοκλήδης. Στραβός είναι, μας την κλεψιά περνά κι αυτούς που βλέπουν. Ήτανε και πολλοί άλλοι με λογής αρρώστιες. Κι αφού έσβησε τους λίχνους ο νεοκόρος, είπε να κοιμηθούμε. Κι αν κανείς μας ακούσει κρότο, σιωπηλός να μείνει. Πλαγιάσαμε όλοι με τάξη. Εμένα δεν μου κολούσε ύπνος. Με κρατούσε άγρυπνο ένα τσουκάλι με μπλιγούρι δίπλα σε κάποιες γριούλα στο κεφάλι. Ένιωθα πόθο θεϊκό να σουρθώ κοντά του. Σηκώνοντας τα μάτια, βλέπω τον ιερέα από την Άγια Τράπεζα να αρπάζει τα σήκατα ξερά και τα μπουράκια. Κατόπι, πήρε σβάρνα όλους τους βωμούς να δει μήπως κι είχε ξεμείνει κάποιο γλυκό. Κι όσα έβρισκε, γκλουπ γκλουπ, τα ευλογούσε, γκλουπ γκλουπ σε ένα σακούλι. Σαν είδα πόσο άγιες είναι τέτοιες πράξεις, τραβάω για τον πληγουροτσούκαλο.
0: Άθλιε! Και δεν φοβήθηκε στο Θεό!
1: Φοβήθηκα! Μη φτάσει πρώτος εκείνο στο τσουκάλι. Με δίδαξε ο ιερέας τι θα γινόταν. Μ' ένιωσε η γριά από το θόρυβο και απλώνει το χέρι της. Σφυρίζω εγώ σαν φίδι του ασκληπιού. Και χουπ χουπ της το δαγκώνω. Εκείνη το τραβά πίσω δίχως να βγάλει τσιμουδιά. Μπόλικο πληγούρικο πάνησα εγώ τότε. Και χορτάτος ξανά πέσα στο στρώμα μου.
0: Και ο Θεός δεν σας εζήγωνε?
1: Ήρθε σε λίγο. Τότε κι εγώ κάνω ένα αστείο. Έτσι όπως είχα πολύ φάει, μόλις κοντά μου ήρθε ο Θεός με τις δυο του θυγατέρες, τεινάζω ένα ρέψιμο τρικούβερτο.
0: Και ο Θεός για σένα θα νιώσε αηδία, ε?
1: Όχι, όχι. Η ασό που πίσω του ερχόνταν κοκκίνησε λιγάκι. Και η πανάκια, πιάνοντας τη μύτη, γύρισε από την άλλη. Βλέπεις, είχα φάει σκόρδα και κρεμμύδι από νωρίς.
0: Και ο Θεός ασκληπιός?
1: Δεν πήρε μυρωδιά.
0: Μα τόσο άξιστο τον κάνεις στο Θεό, βρε Καρίωνα. Αχ, κακομύρι!
1: Εγώ από το φόβο κουκουλώθηκα αμέσως. Και ο ασκληπιός έκανε βόλτα, εξετάζοντας μετάξι τους αρρώστους. Κατόπι, ένα παιδί βάζει κοντά του ένα γουδάκι πέτρινο, ένα γουδόχερο και μια μικρή κασέλα.
0: Πέτρινη!
1: Όχι, δα, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Και εσύ πώς τα βλέπες, μωρέ, που να μισώσεις, αφού είσαι όπως λες κουκουλωμένος?
1: Ανάμεσα από τη σκάπα μου τις τρύπες. Γιατί δεν έχει λίγες ματωδία. Και πρώτα-πρώτα βάλθηκε να τρίβει μια λυφή για τον Νεοκλήδη.
0: Ναι.
1: Βάζει τρία κεφάλια σκόρδα τινιακά μες στο γουδί, τα κοπανά μεγάλα σικιάς και σκυλοκρέμιδο, τα κάνει ένα μείγμα και τα ρεώνει με ξύδι από το σφυτό. Στρίβει του Νεοκλήδη τα ματόφυλλα για να πονέσει πιο πολύ και του τα λύβει. Φωνάζει εκείνο σκούζι και ένα πίδο δίνει και φεύγει. Και είπε ο Θεός γελώντας, κάθου αλλημένος για να πάψεις να παίρνεις όρκους στη λαοσύναξη.
0: Σοφός ο Θεός μας και αγαπά την πόλη.
1: Κατόπι, κοντά στον πλούτο κάθισε, του άγγιξε το κεφάλι και με ένα καθαρό λινό πανάκι του σφούγγιξε τα βλέφαρα. Η πανάκια του σκέπασε το κεφάλι και το πρόσωπο με ένα πορφυρό τουλπάνι. Τότε ο Θεός σφύριξε και από το ναό ξεπήδησαν δυο πελώρια φίδια. Τα φίδια τρυπώσανε κάτω από το τουλπάνι και μου φαινότανε πως του γλύφαν τα ματόφυλλα. Και όση ώρα κάνεις εσύ, κυρά μου, να πιεις 10 κανάτες κρασί και ακόμα σε πιο λίγη, σηκώθηκε ο πλούτος με ολάνυχτα τα μάτια. Εγώ απ' τη χαρά μου χτυπώ τα χέρια και ξυπνώ τον αφέντη. Θεός και φίδιο στο λεπτό εξαφανιστήκαν μέσα στο ναό. Όσοι πλαγιάζαν πλάι στον πλούτο, να βλέπες πώς τον φιλούσα. Και όλη νύχτα μάτι δεν έκλεισαν, ώσπου έφεξε η μέρα. Κι εγώ το Θεό δοξολογούσα, που χάρισε εγώ αργά το φως στον πλούτο και που αποστράβωσε τον Νεοκλήδη.
0: Μεγάλο δύναμη, Θεέ, μεγάλη χάρη σου, αχ, Θεέ μου, Απόλλωνα, τι θαύμα είναι αυτό. Μα πού είναι ο πλούτος, πες μου!
1: Είναι στο δρόμο, μόνο που γύρω του ήταν πλήθος κόσμου. Όλοι όσοι ήταν από πάντα τίμιοι και είχαν λιγάκι βιός, από χαρά το χάιδευαν και το φιλούσαν. Και όσοι κλέφτες και απατεώνες, πάμπλουτοι ήταν εκεί, κατσούφιαζαν και ζάρωναν τα φρύδια. Και άλλοι, στεφανωμένοι με λουλούδια, ακολουθούσαν και τραγούδαγαν πηδώντας. Άιντε κι εσείς, πιαστείτε στο χορό, γιατί στο σπίτι τώρα πια σαν θα γυρνάτε. Ποτέ δεν θα σας πει κανείς πως τέλειωσα τα λεύρη.
0: Ω ναι, μα τι είναι κάτι! Κι εγώ για τα συγχαρήκια καρύωνα, πιστέ μου, δούλε, θα σου φορέσω στεφάνι από κουλούρια.
1: Κάντα αμέσως, γιατί να, εκεί δυόσιμο.
0: Πάω μέσα να φέρω δώρα για να καλοδεχτώ τα καινούργια μάτια, έτσι όπως καλοδεχόμαστε καινούργιους δούλους.
1: Κι εγώ τρέχω να τους προϋπαντήσω.

0: το ένδοξο χώμα της σεβαστής παλάδας και έπειτα ολόκληρη τη χώρα του Κέκροπα που με δέχτηκε. Ντρέπομαι για τα παθήματά μου. Μα τι είδους ανθρώπους έκανα συντροφιά δίχως να θέλω και απόφευγα τους τίμιους που άξιζε τη συντροφιά μου. Ήτανε διπλό λάθος. Μα τώρα θα αποδείξω στον κόσμο πως άθελά μου κολούσα πάντα στους αχρίους.
1: Επιτέλους γυρίζω σπίτι μου. Στην οργή. Τι μπελάσι φίλοι που ξεφυτρώνουν μπροστά σου μόλις σε ευτυχήσεις. Για να σε καλοπιάσουν σε τσιμπούνε. Σου κάνουν τσακίσματα και υποκλήσεις. Και ποιος δεν με χαιρέτησε. Μανάκι γυναίκα μου που βγαίνει από το σπίτι. Κρατάει ένα σωρό πανέργια γεμάτα λιχουδιές.
2: Μίλη μου και εσύ πλούτε μου. Καλωσορίσατε. Μη γουλιέσαι πλούτε μου. Στάσου να σε ράνω με τα καλούδια όσοι είναι το έθιμο. Να, έχω σίκα, καρύδια και άλλους καρπούς.
0: Όχι, όχι, μην το κάνεις. Τώρα που πρωτομπαίνομαι στο σπίτι, τώρα που τα μάτια μου είδα το φως, πρέπει στο σπίτι σας να μπάζω αγαθάκια, όχι να βγάζω.
2: Δεν θα δεχτείς λοιπόν αυτά τα δώρα.
0: Ναι, αφού πάμε μέσα, κοντά στο τζάκι, όσοι είναι η τάξη.
1: Άντε λοιπόν, όλοι μέσα στο σπίτι.

Είναι γλυκιά, καλοτυχιά, καλοί μου ακροατές. Εγώ ο Καρίο να σας το βεβαιώνω. Ορίστε τώρα. Εμείς, χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό, σωρώς σκυφήκαν τα αγαθά στο σπίτι. Είναι πολύ γλυκό πράγμα ο πλούτος. Το κελάρι είναι γεμάτο άσπρο αλεύρι, μαύρο κρασί και μυρωδάτο στα βαρέλια. Ασίμι και χρυσάφι ξεχυλίζουν όλα τα σκεύη του σπιτιού. Τα κιούπια μας γεμάτα λάδι, μοίρα στα μπουκαλάκια, στη σοφίτα σίκα. Και οι σάπιοι δίσκοι για τα ψάρια γίναν τώρα όλοι ασημένοι. Η λάμπα έγινε ξάφνου φιλτισένια. Οι δούλοι με δίδραχμα χρυσά παίζουν μοναζιγά. Ο αφέντης με στεφάνι στο κεφάλι θυσιάζει μέσα. Γουρούνι, ένα κρυάρι και ένα τράγο. Εγώ ο καπνός μου δάκουσε τα μάτια και βγήκα έξω.

0: δώσαμε να φάμε στο Θεό. Κράτα καλά το πανουφόρι μου και τα παπούτσια. Να μην σου πέσουν από τα χέρια.
1: Μπα, μπα, ποιος έρχεται? Το συνοδεύει ένας πιτσιρικάς και του κράτα κάτι ρούχα. Ποιος είσαι?
0: Ένας άντρας, πρώτα δυστυχής και τώρα ευτυχισμένος.
1: Α, τότε θα είσαι από τους τίμιους.
0: Ναι.
1: Και τι θέλεις?
0: Πηγαίνω στο Θεό τον πλούτο που μου χάρισε πολλά αγαθά. Εγώ από τον πατέρα μου κληρονόμησα πολλά και όλους τους φίλους μου βοηθούσα στην ανάγκη τους.
1: Και τα λεφτά σου τέλειωσαν σε λίγο, ε?
0: Αυτό ακριβώς. Θαρούσα πως όσους είχα βοηθήσει στη φτώχεια τους μου ήτανε φίλοι πιστοί και θα με βοηθούσαν αν είχα ανάγκη. Μα αυτοί όταν με βλέπανε αλλάζαν δρόμο και έκαναν πως δεν με έβλεπαν καθόλου.
1: Και θα σε κορόιδευαν και από πάνω, ε!
0: Αυτό ακριβώς. Αναβροχιά στην τσέπη και να η καταστροφή. Μα τώρα πια... Όχι! Γι' αυτό ήρθα εδώ, να τιμήσω το Θεό. Όπως είναι το δίκαιο.
1: Α, και αυτό το παλτουδάκι που σου κουβαλάει ο μικρός, τι είναι?
0: Θέλω να το προσφέρω τάμα στο Θεό.
1: Είναι το βαφτιστικό σου?
0: Όχι. 13 χρόνια το φορώ και ξεπαγιάζω.
1: Και οι παντούφλες?
0: Και αυτές ξεχειμονιάζουνε μαζί μου.
1: Έτσι λοιπόν τα φέρνεις τάμα.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Αχ, χαριτωμένα δώρα για το Θεό.
0: Καλώς τα δέχτηκες. Άλλο σημαίνει κατά εδώ.
1: Τα μούτρα του δεν μ' αρέσουνε καθόλου.
0: Αυτόν που τον ακλουθά, τον ξέρω. Πηγαίνει μάρτυρα στα δικαστήρια.
2: Χάθηκα ο δόλιος. Αχ, δυστυχισμένος μια φορά και τρεις και δώδεκα και χίλιες. Συμφορά μου. Συμφορών σοριάστρα.
1: Άστρα, Θεή και εσύ από όλα να που διώχνεις κάθε κακό. Την έχει πάθει ετούτος.
2: Μικρό είναι εκείνο που έπαθα. Έχασα ό,τι είχα και δεν είχα. Και αιτία είναι αυτός ο Θεός ο πλούτος. Αν δεν κοπούν οι δίκες, το φως του αυτός και πάλι θα το χάσει.
0: Καριονά, Καριονά,
1: ναι.
0: Σαν να καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Του ήρθε ατυχία αυτού. Θα είναι από τους παλιανθρώπους.
1: Τότε λοιπόν είναι σωστό να πάει χαμένος.
2: Που είναι εκείνος που έταξε πως όλους πλούσιους θα μας κάνει αμέσως αν ξαναβρει το φως του? Κι όμως είναι μερικοί που αυτός τους τσάκισε ολότελα.
1: Σαν ποιο να πούμε?
2: Εμένα είναι τον ίδιο που με βλέπεις.
1: Μην ήσουν από τους άτιμους τους κλέφτες.
2: Εγώ? Τι λες? Καθάρματα είστε εσείς.
3: Yes,
2: τα πλούτη μου εσείς τα έχετε πάρει.
1: Ω, Δήμητρα, κατάλαβα ποιος είναι. Καταδότης. Σαν άγρια μπόρα μπήκε. Πίνες που τις έχει.
2: Στο δικαστήριο, εμπρός. Αμέσως τώρα με τα βασανιστήρια θα ομολογήσεις την κακή σου πράξη.
1: Πάψε βρε.
0: Μα το σωτήρα δια! Ευγνωμοσύνη θα χρωστούν όλοι οι Έλληνες στο Θεό πλούτο αν καταφέρει να τσακίσει όλους τους καταδότες!
2: Γελάς, ε! Γελάς, μωρέ! Φαίνεται πήρες και εσύ μερίδιο, ε!
0: Αυτά ακριβώς.
2: Μα αλήθεια! Αυτό το ρούχο που το βρήκες! Εχθές φορούσες ένα παλιό παλτό!
0: Δεν σε φοβάμαι! Φοράω φυλακτό! Αυτό το δαχτυλίδι! Το αγόρασα με μια δραχμή από τον έβδαμο.
1: Το φυλακτό σου είναι για φίδια μας, αδαγκώση καταδότη.
2: Παφθάδια! Κοροϊδεύετε! Μα ακόμα όμως δεν μου είπατε τι κάνετε εδώ, χάμω. Για καλό πάντως δεν είστε εδώ, το ξέρω.
1: Για το δικό σου το καλό σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα όχι.
2: Απ' το δικό μου ποιος θα φάτει απόψε?
0: Πάνω σε αυτό κι εσύ και ο μάρτυρά σου να σκάψετε.
1: Και μάδιο στο μάχη μάλιστα.
2: Αρνιέστε, βρε βρονιάριδες. Μέσα έχει κρέατα ψημένα, και ένα σωρό ψάρια,
1: Τι σου μυρίζει, φουκαρά,
0: Ίσως το κρύο, ναι. Τέτοιο κουρέλι που φοράει για παλτό.
2: Δεν αντέχω πια να με προσβάλλουν. Θεία Θεή, τι πόνος να υποφέρει ένας πολίτης, χρήσιμος πατριώτης.
0: Εσύ πατριώτης, χρήσιμος.
2: Ο πρώτος.
0: Θα σε ρωτώ και πάντα μου.
2: Τι πράγμα?
0: Είσαι γεωργός?
2: Τι, με περνάς για πλάκα?
0: Έμπορος?
2: Αν με συμφέρει, λέω πως είμαι.
0: Έμαθες καμιά τέχνη?
2: Τέχνη? Όχι.
0: Και πού θα ζούσες δίχως να δουλεύεις?
2: Σαν φροντιστής των υποθέσεων όλων. Και κρατικών και ιδιωτικών.
0: Πώς ήρθε?
2: Έτσι θέλω.
0: Άλλο πόδι! Εσύ είσαι χρήσιμος που χώνεσαι σε ξένες δουλειές και γίνεσαι μισητός.
2: Ξένες! Βρε μπούφο, δεν είναι χρέος μου όσο μπορώ να κάνω το καλό στη χώρα μου.
0: Και είναι καλό να αγχώνει κανείς τη μύτη του παντού.
1: Παντού!
2: Ναι, για να υποστηρίζει τους νόμους.
0: Η χώρα δεν έχει δικαστές.
1: Δεν έχει.
2: Κατήγορος όμως. Ποιος θα είναι?
1: Ποιος θα είναι?
0: Όποιος θέλει.
2: Εγώ θέλω.
0: Και δεν προτιμάς να ζήσεις ήρεμα?
2: Πρόβατο είμαι. Ζωή χωρίς ενέργεια δεν αξίζει.
0: Και δεν μπορείς να μάθεις κάτι άλλο?
2: Όχι. Ακόμα κι αν μου χάριζες τον πλούτο.
1: Βγάλε αμέσως το πανοφόρι σου.
0: Τ' ακούς εσένα το λέει.
1: Ξυπολίσου.
0: Όλα αυτά σε σένα το λέει.
2: Όποιος τολμά από σας, ας με ζυγώσει. Το μάρτυρά μου έχω δίπλα μου και ευθύς σας κάνω δίκη.
1: Εγώ τολμώ. Το βλέπεις?
2: Συμφορά μου. Συμφορά μου, συμφορά μου. Με ξεγυμνώνουν μέρας μεσημέρι.
1: Τι θες, να τρως από τις δουλειές των άλλων, α?
2: Τώρα θα δείτε. Μάρτυρα, μάρτυρα τους είδες, ε? Ήσουν μπροστά, μάρτυρα, ε? Μάρτυρα, πού είσαι, μάρτυρα, πού είσαι?
1: Το σκάσε αυτός που είχες για μάρτυρά σου.
0: Το σκάσε.
2: Έμεινα μόνος, μόνος και περικυκλωμένος.
1: Τώρα σκούζει. Για έλα εδώ εσύ δίκαιε άνθρωπε. Δώσ' μου το παλιό παλτό σου να ντύσουμε το καταδότη.
0: Α, όχι, ποτέ. Είναι ταμένο στον πλούτο.
1: Που αλλού θα το αφιερώσει πιο ταιριαστά από το κορμί ενός άθλιου πολίτη. Του πλούτου μας του πρέπουν λαμπρά σκουτιά.
2: Φεύγω, μαν βρω ένα συναδελφό μου. Αυτός σας ο δυνατός θεός θα την πληρώσει. Που χωρίς της λαοσύναξης τη γνώμη και της βουλής, καθώς το βλέπουν όλοι, μόνος γκρεμίζει τη δημοκρατία. Πάω!
0: Ψιτ! Μια και με τη δικιά μου πανοπλία βαδίζεις, πήγαινε στα δημόσια λουτρά και μπες πρώτος στην αράδα. Αυτό ήταν το στέκι μου. Αυτά ακριβώς.
1: Α, θα το καταλάβει ο λουτράρης και από τα αυτιά θα τον αρπάξει και θα τον πετάξει έξω. Όμως εμείς ας πάμε να προσκυνήσει στο Θεό.

0: Ποια έρχεται! Χοντρή και ασκημομούρα! Είναι ντυμένη στα χρυσά και κάργα στολισμένη! Την ακολουθάει η δούλα της, κρατώντας ένα δίσκο. Τι να γυρεύει?
1: Πέστε μου, αγαπητοί γερόντι, αλήθεια, στου νέου θεού το σπίτι έχουμε φτάσει ή πήραμε ολότελα στραβό δρόμο?
0: Αφού με χάρη μας ρωτάς, σου απαντάμε. Ναι, ναι, στην πόρτα του είσαι.
1: Τότε ας φωνάξω να βγει ο χρεμήλος.
2: Δεν χρειάζεται, σε άκουσα και ήρθα. Μοναχά πες μου τι σε φέρνει εδώ.
1: Άνομο και σκληρό το πάθημά μου, φίλτατε, αφού το είδε το φως του ο πλούτος. Μου έκανε το βίο αβίωτο.
2: Γιατί, μήπως πήγε σε γλέντι χωρίς να καλεστεί?
1: Ναι, εσύ γελάς. Μα με ένα ειδόλια ο καημός με τρώει.
2: Πες μου το είδος του καημού.
1: Άκου, ήταν ένα παντρευτό ένα νέο. Φτωχό, μανοστιμούλη. Λεφτά δεν είχε εκείνος και εγώ τον βοηθούσα σ' ό,τι μου ζητούσε.
2: Κυρίως τι σου ζητούσε?
1: Όχι πολλά ο καημένος, λίγες δραχμές, ως 20 να πούμε. Ρούχα να πάρει για τις αδελφές του και για τη μάνα του παλτό. Μα τώρα άλλαξε τη γνώμη του. Δεν είναι πια όπως πριν ο αθεόφοβος. Του στείλα αυτό το γλύκισμα που βλέπεις και ορεχτικά, να, αυτά που είναι στο δίσκο, με την παραγγελιά να έρθει να ορίσουμε τους γάμους επιτέλους.
2: Και τι έκανε, για πες μου.
1: Μου τα έστειλε όλα πίσω. Και από πάνω και τούτη τη χιλόπιτα και την παραγγελιά, πως λέει, αυτά που πίστευα να τα ξεχάσω. Πλούτησε, βλέπεις. Ο Θεός λοιπόν που θέλει να βοηθάει αυτούς που αδικιούνται, πρέπει και εμένα να βοηθήσει.
2: Και τι να κάνει?
1: Δίκιο είναι θερό να αναγκάσει αυτόν που τόσο καλά είδε από μένα να μην με παρατήσει, να με παντρευτεί. Έλεγε πως όσο ζω ποτέ δεν θα μ' αφήσει. Από τον πόνο μου έχω λιώσει. Έλειωσα. Χωρώ από δαχτυλίδι να περάσω.
2: Αν είναι στεφάνι βαρελιού, έχει δίκιο.

0: Ό,τι βλέπω, έρχεται κατά εδώ ο νέος που σου έλεγε. Σε γλέντι θα πηγαίνει. Πάτος μοιάζει.
1: Έτσι φαίνεται. Κρατάει λαμπάδα και φορά στεφάνι στο κεφάλι.
2: Σας χαιρετώ! Σας χαιρετώ! Σας χαιρετώ!
0: Τι λέει?
2: Ω, παλιά μου φίλη, χαίρε. Μια χαρά είσαι. Πάχινες βλέπω.
0: Με προσβάλλουν συμφορά.
1: Μην είχε να σε δει πολύ καιρό.
0: Πολύ. Χτες ήταν στο σπίτι μου.
1: Φαίνεται πως αυτός παθαίνει το αντίθετο από τους άλλους. Όταν μεθάει, δυναμώνει η όρασή.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Πάντα ήταν αυθάδης.
2: Μα τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ήρθα να δω τον Θεό, να του προσφέρω τα στεφάνια που φοράω.
1: Μέσα είναι πέρνα.
0: Πάω κι εγώ. Θέλω να του πω ένα λόγο.
1: Ναι, πηγαίνετε μέσα να τα βρείτε. Ας μπω κι εγώ στο σπίτι.

0: Αυτό πρέπει να είναι το σπίτι. Αυτό θα έλειπε. Εγώ ο Ερμής, θεός του εμπορίου, να μην μπορώ να βρω που κρύβεται ο πλούτος. Ας χτυπήσω να δω ποιος θα έρθει και μετά φανερώνουμε.
1: Ποιος χτύπησε την πόρτα?
2: Μπα, κανείς. Θα σε δείρω εγώ, πορτούλα μου, που χτυπιέσαι μοναχή σου.
0: Στάσου, Καρίωνα.
2: Βρε, Ερμή, εσύ χτυπούσες με τέτοια φόρα?
0: Όχι, όχι, ήθελα να χτυπήσω, αλλά πρόφτασες και άνοιξες. Φώναξε ευθύ στο αφεντικό σου, τρέξε. Έπειτα την κυρά σου, τα παιδιά τους, έπειτα και τους δούλους και τη σκύλα, έπειτα τον εαυτό σου, τη γουρούνα.
2: Γιατί, τι τρέχει?
0: Ο Δίας, βρε δόλια, θέλει να σας κάνει αληθή μέσα σε μια κούπα.
2: Τη γλώσσα τέτοιου κήρυκα την κόβουν. Γιατί να θέλει να μας κάνει τέτοιο κακό, ε?
0: Γιατί κάνατε κάτι που είναι φρίκι. Αφού του άρχισε να βλέπει ο πλούτος, κανένας πια δεν μας προσφέρει θυσία. Πάντα σφαχτά και τα κουλούρια. Και οι πίτες.
2: Καλά να πάθετε, γιατί με σκυβερνούσατε άσχημα.
0: Ρε, λίγο με νοιάζει για τους άλλους, για τον εαυτό μου νοιάζομαι. Ως τώρα μόλις ξημέρωνε, είχα από τις ταβερνιάρισες όσα ταιριάζουν στον Ερμή να τρώει. Μέλι και μουστοκούλουρα και σίκα. Μα τώρα πίλα και το μέγα έλεος.
2: Δεν είναι δίκιο. Εσύ χαιρόσουνα και μας μαζί μιονες.
0: Έχω μαύρος, πάει η τυρόπιτα που μου προσφέρανε κάθε 4 του μήνα.
2: Την αγαπημένη σου τυρόπιτα που χάθηκε για πάντα. Κλάψε.
0: Πάντα σηκωτάκια που τα μασούσα άχνηστα.
2: Τώρα το δικό σου σηκώτη πρίστηκε από τη λαχτάρα.
0: Καριώνα, τι λες? Θέλεις να βοηθήσεις ένα φίλο?
2: Σ' ό,τι περνά από το χέρι μου, ευχαρίστω.
0: Απ' τις θυσίες που κάνετε εκεί μέσα, βγάλε ένα καρβέλι καλοζυμωμένο και ένα γενναίο κομμάτι κρέας για να φάω.
2: Εξαγωγές δεν κάνουμε.
0: Ναι, όταν όμως εσύ σούφρωνες κάτι από το αφεντικό σου, εγώ σε έκρυβα και δεν σε έπιανε.
2: Ναι, γιατί σου έδινα κι εσένα μερδικό.
0: Ναι, περασμένα, ξεχασμένα. Άκου τώρα, άλλο θέλω. Δεχτείτε με για σύνοικο εδώ πέρα.
2: Θα αφήσεις τους θεούς και θα έρθεις να μείνεις με μας?
0: Όπου καλοπερνάς, εκεί πατρίδα.
2: Κι αν έρθεις, τι δουλειά θα κάνεις, ε?
0: Θυρωρός. Θα ελέγχω τις πόρτας, τις στροφές.
2: Περιστροφές δεν θέλουμε.
0: Εφοριακός.
2: Δεν χρειαζόμαστε, είμαστε πλούσιοι.
0: Να μπω οδηγός.
2: Ο Θεός μας τώρα βλέπει, δεν θέλει οδηγό.
0: Τότε επόπτης αγώνων. Δουλειά του πλούτου είναι να οργανώνει αθλητικούς και μουσικούς αγώνες.
2: Καλό να είσαι πολυτεχνίτης, τα βολεύεις πάντα.
0: Λοιπόν, να μείνω.
2: Ναι. Μα πρώτα πάρε τα σπλινάντερα και τρέχα να τα πλύνεις στο πηγάδι.
0: Βγάζω φτερά στα πόδια μου και τρέχω.
2: Έρχομαι κι εγώ να σου δώσω τα σκουτέλια.
3: Ποιος θα μου πει που βρίσκεται ο Χρεμήλος?
4: Τι τρέχει, φίλε? Εδώ είμαι.
3: Τι τρέχει? Κακά ψυχρά κι ανάποδα τα πάμε. Αφότου ο πλούτος άρχισε να βλέπει, εμείς οι ιερείς πεθάναμε της πείνας.
4: Μπα, και γιατί?
3: Μπα, κανείς πια δεν κάνει θυσίες.
4: Γιατί?
3: Γιατί βλέπεις είναι όλοι πλούσιοι. Πρώτα καθένας είχε κάτι να ζητήσει και ερχότανε με τάματα στο ναό. Τώρα που δεν χρειάζονται τίποτα, τα τάματα σταμάτησαν και εμείς πεινάμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω κι εγώ το Δία να αφήσω και να έρθω να εγκατασταθώ εδώ.
4: Μια και το θέλησες, μονάχος σου, μείνε. Θα κάνουμε την εγκαθίδρυση του πλούτου. Ει, δούλη, φέρτε λαμπάδες αναμένες. Και εσύ, ιερέα του Δία, τώρα θα γίνεις ιερέας του πλούτου και θα κρατάς μπροστά του τις λαμπάδες αναμένες.
5: Και εγώ τι θέλετε να κάνω?
4: Εσύ σήκωνε τις χύτρες στο κεφάλι σου.
5: Αν γίνει αυτό που ζήτησα, εντάξει, παίρνω τις χύτρες.
6: Μα σωστό πια δεν είναι να αργούμε ούτε εμείς! Μπρος! Χρέος μας είναι όλους τους άλλους στο ναό να ακολουθήσουμε και εμείς τραγουδώντας!

Ακούσαμε την κωμωδία του Αριστοφάνη «Πλούτος». Μετάφραση Θρασίβουλο Σταύρου. Διασκευή για το ραδιόφωνο Ειρήνη Μάρα. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Μάντζαρης, Τάκης Βουτέρης, Τίμος Περλέγκας, Νίκος Κούρος, Νέλη Αγγελίδου, Σοφία Μυρμηγκίδου, Γιώργος Χριστόπουλος, Γιάννης Ευδαίμων, Ντίνα Κόνστα, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Αντώνης Κατσαρής, Κώστας Μπαλαδίνας. Μουσική σύνθεση Γιώργος Τσαγκάρης. Σκηνοθεσία Μαρία Κωνσταντάρου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

ώρα για Standards, αυτή η δεύτερη ώρα του Jazz Club, και εμείς απόψε θα ασχοληθούμε με το St. Louis Blues. Το St. Louis Blues είναι ένα αμερικάνικο pop τραγούδι, γραμμένο όμως στο στυλ του blues από τον William Christopher Handy το 1914. Είναι ίσως το πρώτο τραγούδι που, παρόλο που ήταν blues, έγινε pop επιτυχία. Ακόμα και σήμερα παραμένει θεμελιώδες κομμάτι για το στάνταρτ ρεπερτόριο όλων των jazz μουσικών. Λέγεται ότι ήταν τόσο δημοφιλές, ώστε αυτό ενέπνευσε αργότερα τη δημιουργία του χορού Foxtrot. Από τη φωνή της Bessie Smith, την τρομπέτα του Louis Armstrong και το αρμόνιο του Fred Longshaw, ακούσαμε την πρώτη από τις 10 διαφορετικές ερμηνείες που έχω προγραμματίσει να ακούσουμε μαζί απόψε. Η δεύτερη φέρει την υπογραφή του πιανίστα Art Tatum.

Ο ίδιος ο Βίλιαμ Κρίστοφερ Χάντι είχε εκμυστηρευτεί ότι η όλη έμπνευση για το Saint Louis Blues οφείλεται σε μια γνωριμία της μιας βραδιάς με μια γυναίκα της οποίας ο άντρας έλειπε σε ταξίδι. Οι λεπτομέρειες ποικίλουν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι απέφερε στο δημιουργό του ετησίως, μέχρι τουλάχιστον το 1958 που μας άφησε χρόνους, το ποσό των 25.000 δολαρίων από πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρίτη, για απόψε ερμηνεία του Saint Louis Blues, συναντήσαμε την ορχήστρα του Duke Ellington. Στην Τέταρτη, συναντάμε την Jazz at the Philharmonic Orchestra με σολίστα το drummer Gene Krupa.

0: Η αυθεντική παρτιτούρα του St. Louis Blues, για όσους ενδιαφέρονται, έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε μια εύχριστη βάση δεδομένων της αφροαμερικάνικης μουσικής από το Πανεπιστημίο του Brown. Εμείς συνεχίζουμε με την πέμπτη για απόψε ερμηνεία του St. Louis Blues από το κουαρτέτο, αυτή τη φορά του Dave Brubeck.
1: Would you join me in welcoming to the stage the Dave Brubeck Quartet?

από μια μπάντα που είχε για επικεφαλής το Herbie Hancock και το Stevie Wonder, ακούσαμε την έκτη για απόψε ερμηνεία του St. Louis Blues. Ο δημιουργός του, William Christopher Handy, γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1958 σε ηλικία 84 ετών. Ήταν συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, έπαιζε πιάνο, τρομπέτ και πέθανε το 1958.

Από τον Jimmy Witherspoon και την μπάντα του Ben Webster ακούσαμε την 7η για απόψε ερμηνεία του St. Louis Blues. Στην 8η συναντάμε τον Django Reinhardt.

Φίλοι και φίλες, ακούτε το Jazz Club του 958, τον Πάνο Ηλιόπουλο και τις λεγόμενες παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, που απόψε έχουν κεντράρει πάνω στο στάνταρ του William Christopher Handy St. Louis Blues. Την ένατη για απόψε ερμηνεία υπογράφει το τρίο του πιανίστα Red Garland.

Θα οδεύσουμε προς το φινάλε του απόψινου δίωρου με μερικές στροφές από την 10η και τελευταία εκτέλεση του St. Louis Blues από το κουαρτέτο του οργανίστα Jimmy Smith. Ο Πάνος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο και στα υπόλοιπα. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το The Scarlet Pimpernel, The New Musical Adventure, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο musical του Broadway με μουσική του Frank Wildhorn και στίχους και κείμενα της Nan Nathan, βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1905. Τοποθετημένο κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, η ιστορία ακολουθεί τον Άγγλο αριστοκράτη Sir Percy Blakey, ο οποίος μεταμφιέζεται σε έναν άτακτο άνθρωπο για να σώσει ανθώους από την γκυλοτίνα.

τα τραγούδια και η μουσική του Frank Wildhorn για το The Scarlet Pimpernel, The New Musical Adventure, το ομότιτλο musical του Broadway. Παράσταση διαδραματίζεται στην Αγγλία και τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της τρομοκρατίας. Η ιστορία αποτελεί πρόδρομο της κατασκοπευτικής μυθοπλασίας και των ειδών των υπερηρώων, όπου ένας ήρωας κρύβεται κάτω από ένα ψευδώνυμο. Παρουσιάστηκε στο Broadway από τον Οκτώβριο του 1997 ως τον Μάιο του 1999 στο θέατρο Μίνσκοφ. Έκλεισε, έκανε περιοδίες, άνοιξε ξανά το Σεπτέμβριο του 1999 έως τον Ιανουάριο του 2000. Έκανε διάφορες εκδοχές και επίσης έκανε μια εθνική περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν και περιφερειακές και διεθνείς παραγωγές.

Ακούμε τα τραγούδια και τη μουσική του Frank Wildhorn για το The Scarlet Pimpernel, The New Musical Adventure, το Μότλο Musical του Broadway. Το έργο ξεκινάει στην Comédie Française, ένα θέατρο όπου η Marguerite Saint-Just εμφανίζεται στην τελευταία της παράσταση, καθώς ανακοινώνει στο πλήθος τον γάμο της με τον πλούσιο Άγγλο αριστοκράτη Sir Percy Blakeney. Ο πολίτης Σοβελέν, φανταστικός πράκτορας των Γάλλων Δημοκρατικών Επαναστατών, κλείνει το θέατρο πριν τελειώσει η παράσταση. Ο Percy, η Marguerite και ο αδερφός της Armand φεύγουν για την Αγγλία και ο Σοβελέν επιβλέπει την εκτέλεση του Μαρκεσίου Ντε Σενζίρ με γκυλοτίνα στους άθλιους δρόμους του Παρισιού.

Ακούσαμε τα τραγούδια και τη μουσική του Frank Wildhorn για το The Scarlet Pimpernel, The New Musical Adventure, το ομότιτλο musical του Broadway, ένα musical που είχε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία, χωρίς τελικά να κατορθώσει να κερδίσει κάτι σοβαρό.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο. Και πρώτη-πρώτη οι Cowboy Junkies, το καναδέζικο αυτό folk rock κουαρτέτο, και ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο τους δίσκο, των Songs of the Recollection, ένα δίσκο φτιαγμένο αποκλειστικά από διασκευές αγαπημένων τους τραγουδιών άλλων δημιουργών. Ένα τραγούδι του επίσης Καναδού Gordon Lightfoot ήταν αυτό που ακούσαμε πριν, το The Way I Feel, και πάμε τώρα σε ένα του Bowie, Five Years.

Δεν ξέρω αν το ξέρετε φίλοι και φίλες, πάντως από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς των Cowboy Junkies, που συμπτωματικά είναι Καναδός και αυτός, είναι και ο Neil Young, του οποίου μάλιστα δύο τραγούδια είναι που διασκευάζουν στο δίσκο αυτό, και το ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Don't let it bring you down.

Μπορεί να έχουμε αλλάξει δίσκο και μαζί με αυτόν και μουσικό περιβάλλον, ωστόσο όμως και πάλι με διασκευές είναι που θα καταπιαστούμε, φίλοι και φίλες. Ο δίσκος έχει τίτλο «Jokers», υπογράφεται από τον Γάλλο ακορντεονίστα της jazz Vincent Peirani, δεν είναι αποκλειστικά φτιαγμένος από διασκευές, ελάτε όμως που τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του είναι οι διασκευές. Να, καλή ώρα όπως το «River» που ακούσαμε μόλις, που είναι μια σύνθεση της Bishop Briggs κατά κόσμον Sarah Grace McLaughlin, μιας σκοτσέζας τραγουδοποιού που έχει πολιτογραφηθεί όμως Αμερικανίδα. Πάμε όμως τώρα και σε μία ακόμη ενός τραγουδιού τη φορά αυτή του εφιαλτικού Marilyn Manson. This is the new shit.

Αλλάζουμε δίσκο και πάλι, φίλοι και φίλες. The Gallery Concerts νούμερο 1 είναι ο τίτλος του και υπογράφεται από δύο φερέλπιδες μουσικούς της νέας γερμανικής τζαζ, τον σαξοφωνίστα Jakob Mantz και την πιανίστρια Johanna Zummer. Ζωντανά ηχογραφημένος ο δίσκος περιλαμβάνει και κάποιες διασκευές, η πρώτη από αυτές μια σύνθεση του Σουηδού πιανίστα Esbjörn Svensson. Έχει τίτλο «The Return of Mohammed».

Και πάλι το γερμανικό ντουο από σαξόφωνο και πιάνο των Jakob Mantz και Johanna Zumer ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Τη φορά αυτή σε ένα πολύ παλιό πια κομμάτι, ένα του κλαρινετίστα και σαξοφωνίστα Sidney Bechet με τίτλο «Si tu vois ma mère». Σύνθεση όμως του Bechet είναι και το επόμενο μας κομμάτι, «Petite Fleur» ο τίτλος του. Το ακούμε από την New Orleans Jazz Orchestra του drummer Anthony Rose και την φωνή της Γαλλίδας Cyril Lemay.

Και από το σήμερα, φίλοι και φίλες, έστω και αν το υλικό μας μέχρι στιγμής ήταν κάποια παλιά ή και πολύ παλιά τραγούδια, πήγαμε για τα καλά πίσω στα παλιά. Στο 1967 για την ακρίβεια και το αϊθαλές αυτό Ιοντινότε με την αξεπέραστη ερμηνεία του από τον Αλμπάνο. Συνεχίζουμε όμως, στο 68 πηγαίνουμε τώρα και στην διασκευή ενός άλλου υπέροχου και αϊθαλούς τραγουδιού. Ο λόγος για το Days of Pearly Spencer του Βόρειο Ιρλανδού David McWilliams, που εδώ σήμερα με τίτλο Il Volto della Vita θα ακούσουμε από την Ιταλίδα Κατερίνα Καζέλη.

Και από το χθες, φίλοι και φίλες, και πάλι πίσω στο σήμερα, όσο σήμερα βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί το 2008, οπότε και κυκλοφόρησε το My Mistakes Were Made For You που ακούσαμε μόλις από τους The Last Shadow Puppets. Στην περσινή χρονιά όμως πηγαίνουμε τώρα. Angels Ahead, ακούμε από τον Νορβηγό τρομπετίστα Nils Petter Molvær, κομμάτι που είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, μέσα από τη συχνότητα του 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, αντιλαμβάνεστε ότι οι συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια δηλαδή και παρουσίαση αυτής. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης Νίκος Κακάρικος στην τεχνική επιμέλεια του ήχου αντίστοιχα. Ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση με αυτόν τον βιρτουόζο της soul, της jazz, της world music, Terry Callier, πολυδιάστατος, πολυσχηδής, ως καλλιτέχνης, εξαιρετική προσωπικότητα. Ο Terry Callier γεννήθηκε στη βόρεια πλευρά του Σικάγο, στο Ιλινόις, μεγάλωσε στην περιοχή κατοικιών Cabrini Green Homes, ήταν ένα έργο δημόσια στέγασης της αρχής στέγασης του Σικάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμαθε πιάνο, παιδική του φίλη ήταν ο Curtis Mayfield, ο ταγματάρχης Lance, καθώς και ο σπουδαίος Jerry Butler. Άρχισε να τραγουδά σε ομάδες doo-wop από την εφηβεία του κιόλας. Το 1962 ήταν η πρώτη φορά που πέρασε από οντισιόν στην Chess Records, όπου ηχογράφησε και το πρώτο του single Look At Me Now. Βέβαια όλα άρχισαν όταν το 64 γνώρισε το Samuel Charters της Prestige Records και την επόμενη χρονιά ηχογράφησε τον ντεπούτο του άλμπουμ The New Folk Sound of Terry Callier. Επέλεξα όμως ένα δίσκο από το 2001, το οποίο ονομάζεται Alive. Το Step Into The Light είναι ένα κομμάτι το οποίο μεταδώσαμε, που το genre, το είδος του περισσότερο είναι soul steering live track. Ηχογραφήθηκε στο Jazz Cafe του Λονδίνου το 2000 και κυκλοφόρησε μέσα από το δίσκο το 2001, ένα εξαιρετικό έτσι κομμάτι που αναμειγνύει τη folk, τη jazz και φυσικά την καθαρόαιμη soul, την μουσική της ψυχής.

Εντάξει, βιρτουόζος, δεν το συζητώ, κιθαρίστας, Αμερικανός συνθέτης, εκπαιδευτικός κυρίως, γιατί άφησε έτσι πλούσια κληρονομιά, όχι μόνο όσον αφορά τη δισκογραφία, αλλά και τα εκπαιδευτικά βιβλία στα οποία αφιερώθηκε ένα εξαιρετικό, μια σειρά εξαιρετική, ας πούμε, εκπαιδευτικών μάλιστα βίντεο. Υπάρχει και ονομάζεται «Μια μελέτη των αντιθέτων και πώς εκδηλώνονται στην κιθάρα». Δεν έχω μπει καν στη διαδικασία να σας πω το όνομα, διόλου τυχαίο. Πατ Μαρτίνο, αυτός ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, γεννημένος το 1944 στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Σπούδασε με τον διάσημο δάσκαλο της jazz, Dennis Sandoul, και στο στούντιο γνώρισε μερικούς από τους μαθητές του δασκάλου του, μεταξύ των οποίων Άγιος Κολτρέιν, James Moody, McCoy Tyner. Ο Μαρτίνο άρχισε να παίζει επαγγελματικά στην ηλικία των 15 ετών και αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Έζησε ένα διάστημα εκεί όπου άρχισε να παίζει σε jazz club όπως το Small Paradise και λίγους μήνες αργότερα έπαιξε και ηχογράφησε με τους Lloyd Price, τον Willis Jackson και τον Eric Kloss. Το μουσικό του στυλ όμως που θα παραμείνουμε αιμονικά σχεδόν θα εξηγηθεί. Ο Μαρτίνο συνήθιζε να λέει πως υπάρχουν στοιχεία μέσα στην αρχιτεκτονική ενός οργάνου που ξεκινούν μια συνεχή πηγή πολύτιμων πληροφοριών. Για την κιθάρα υπάρχουν δύο. Το πρώτο είναι το μεγάλο διάστημα της μεγάλης τρίτης και το δεύτερο είναι το διάστημα της μικρής τρίτης. Μόλις δούμε τις επαναλαμβανόμενες πληροφορίες, αρχίζουν να εμφανίζονται ως μία σειρά από αυτόματες λειτουργίες. Αν και η ανάλυση ορισμένων από τα ηχογραφημένα solo, τα δικά του δηλαδή του Μαρτίνο, έχουν αναφερθεί ως τροπικά, ο ίδιος λέει πως δεν έχει λειτουργήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Πάντα βασιζόταν στο δικό του μελωδικό ένστικτο και αντί για φόρμουλες, πάντοτε δομή υπήρχε, που μοιάζουν με κλίμακες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Παρασυρθήκαμε στους όμορφους ρυθμούς και στην όμορφη μελωδία της Σάμπα, της Μποσανόβα, Ακουαρέλα ντο Μπραζίλ, το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, ένα τραγούδι Σάμπα αυθεντικό που γράφτηκε το 1939 από τον Άρη Ευαντζελίστα Ντερεσέντε Μπαρόσο, βραζιλιάνος συνθέτης, πιανίστας, σχολιαστής ποδοσφαίρου, παρουσιαστής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ταλέντων. Σπουδαία προσωπικότητα. Πατριωτική μέχρι το κόκαλο η στίχη όσον αφορά τον εορτασμό της χώρας της Βραζιλίας. Στο τραγούδι βέβαια αυτό βοήθησε και να εξελιχθεί το είδος που αποκαλούν οι Βραζιλιάνοι το Σάμπα Εξαλτάσαο, το οποίο σημαίνει κυριολεκτικά η σάμπα εξύμνησης, η σάμπα δοξολογίας, που είναι ένα υποείδος έτσι της βραζιλιάνικης σάμπα που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930. Η ερμηνεία βέβαια που μεταδώσαμε κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στην σπουδαία προσωπικότητα του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, του σπουδαίου αυτού βραζιλιάνου συνθέτη, μαέστρου, πιανίστα, κιθαρίστα και τραγουδιστή, ο οποίος θεωρείται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της βραζιλιάνικης μουσικής στην παγκόσμια, στη διεθνή σκηνή και ως ένας από τους δημιουργούς του μουσικού κινήματος της Μπόσα Νόβα, μαζί με τους Ζωάο Ζιλμπέρτο και Βινίσιους Ντε Μοράες.

Αυτή είναι η υπέροχη avant-garde σκηνής της Νότιας Κορέας, όσο παράξενο και αν ακούγεται. Ο Kim Oki, ένας υπέροχος νοτιοκορεάτης σαξοφωνίστας και πρώην break dancer. Όλο το σαξόφωνο δηλαδή έρχεται από έναν άνθρωπο που στα νιάτα του, στην εφηβεία του, στην ουσία εξυπηρετούσε ποιο είδος, αυτό το είδος που δεν είναι πολύ γνωστό. Έτσι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά κάνει θράψη σε μικρότερες γενναίες και μικρότερες ηλικίες και καιρός να εξοικειωθούμε και με αυτό μικρή-μεγάλη της K-pop. Ναι, είναι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ο Σαμουήλ Σέο που ήταν στα φωνητικά που ακούσατε, γεννημένος το 1991, επίσης νοτιοκορεάτης, τραγουδοποιός, hip-hop, rapper αλλά και δισκογραφικός παραγωγός, γεννημένοι και οι δύο καλλιτέχνες τη Seoul, έτσι ονομάζεται στα νοτιοκορεάτικα, η Σεούλ. Παρ' όλα αυτά, έτσι από την κατάσταση που βρισκόντουσαν στο mainstream κομμάτι, στην ηλεκτρονική σκηνή, στον εμπορικό κόσμο της μουσικής, όπου αποτελείται και έχει έτσι μια εξαιρετική κατηγορία όσον αφορά την K-pop, περάσανε και οι δύο καλλιτέχνες απευθείας στο avant-garde, δηλαδή από hip-hoppers και break-dancers και K-popers, ο ένας έγινε σαξοφωνίστας της avant-garde jazz, και ο άλλος ένας εξαιρετικός, πραγματικά, τραγουδοποιός που μπορεί να ερμηνεύσει πάρα πολλά είδη και συνήθως δεν κλείνεται σε ένα μόνο είδος και νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε και τις άλλες προοπτικές και να μπορούμε να συνυπάρχουμε σε πολλά είδη και στυλ. Κατά αυτόν τον τρόπο φτάνουμε και ονομαζόμαστε διαχρονικά, να συνυπάρχουμε σε πολλά είδη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Να προσέχεις ή αλλιώς το μάτι, αυτή η ιταλική έκφραση σημαίνει πρόσεχε να έχεις το νου σου όσοι, όσοι, όσοι. Αυτή ήταν η 1176 και το κομμάτι που μεταδώσαμε, Death Smiles.

Όταν έχεις αμφιβολίες, χόρεψε, λέει ο Χόρχε Ντρέξλερ. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τους στίχους του συγκεκριμένου μουσικού κομματιού και κυρίως θα σας εξηγήσω το θέμα. Λέει ο Χόρχε, ερμηνεύει θα ήθελα να πω, στην αρχή της Ισπανικής Μπαρόκ περιόδου και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φιλίππου του Δευτέρου, του Β δηλαδή, τον Ιούλιο του 1583, ένα διάταγμα το δημάρχο της βασικής αυλής της Μαδρίτη απαγόρευσε το χώρο της Ζαμπαράντα με ποινή 200 μαστιγωμάτων. Και έρχεται ο Χόρχε στο ρεφρέν για να σου πει για την κίνηση των γοφών. Κινείται στο στοιχείο. Ακολουθήστε τα σημάδια των καιρών. Η ιστορία μερικές φορές αλλάζει. Και όταν υπάρχει αμφιβολία, χορέψτε. Έρχεται ξανά στο κουπλέ και μας ενημερώνει πως τον Οκτώβριο του 1766 το δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης, σε αυτό που αργότερα θα γινόταν στο Μεχικό, εξέδωσε δημόσιο διάταγμα που διέταζε να μην τραγουδήσει ή να μην χορέψει κανείς μα κανείς το τσουτσουμπέ, με ποινή αφορισμού και παραδειγματικής τιμωρίας. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1807, έρχεται ακόμα ένα διάταγμα του κυβερνήτου του Μοντεβιδέο, Φρανσίσκο Χαβιέρ Ντε Έλιο, που απαγορεύει τους χορούς, τα ταγκό, τα καντόπε των Αφρικανών και των απόγονών τους. Και έναν αιώνα αργότερα, το 1913, ο Τζουζέπε Σάρτο, ο οποίος έγινε Πάπας Πίος, απαγόρευσε ρητά το χώρο του τάγκο σε καθολικά περιβάλλοντα και σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Τα θεωρούσε, βλέπετε, άσεμνα. Και έρχεται το ρεφρέν του Χόρχε Ντρέξλερ να μας πει πως για την κίνηση της μέσης κινείται το στοιχείο αυτής. Ακολουθούμε τα σημάδια των καιρών. Η ιστορία μερικές φορές αλλάζει. Όταν έχεις αμφιβολία, χόρευε. Όταν έχεις αμφιβολία, χόρευε.

Nathaniel Messiweather ή αλλιώς Dan ο αυτοματιστής ή αλλιώς Daniel Nakamura, γεννημένος το 1966 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Βέβαια να σας πω ότι οι γονείς του είχαν σκληρή ζωή μέχρι να φτάσουν στην Καλιφόρνια, διότι πέρασαν αρκετό χρόνο σε ιαπωνικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως ως παιδιά. Ο Nakamura ξεκίνησε την καριέρα του ως DJ, ένας απλός δηλαδή disc jockey, μουσικός παραγωγός, την εφηβεία του. Αργότερα όμως κατά κάποιο τρόπο ασχολήθηκε σοβαρά με την παραγωγή και τη σύνθεση κομματιών. Εντάξει, είναι περισσότερο ηλεκτρονικός, υπάρχει και το hip-hop στοιχείο μέσα. Εγώ επέλεξα να σας μεταδώσω το Everyone Has a Summer μέσα από το δίσκο του Nathaniel Merriweather, Lovage. Η συνέχεια και τι ακολουθεί είναι πολύ ιδιαίτερη. Υπάρχει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ευτυχώς εν ζωή, γενιά, ξέρετε, Tupac, Notorious Big, αυτός που θέλω να πω πέρα από το Snoop Dogg που έχει μείνει ζωντανός, West East Coast δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολήθηκε ποτέ με όλα αυτά, είναι ο Mos Def. Και αυτή είναι μια συνεργασία που είχε με τους, εξαιρετική συνεργασία, θα μου επιτραπεί αυτή η υπερβολή, είναι προσωπική μου άποψη, με τους Massive Attack, I against I.